Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ξεκινήσουμε με την σημαντικότερη είδηση. Αναταράξει από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα και ακύρωση των υπογραφών ή των συζητήσεων της διαπραγμάτευσης, δηλαδή στην Ελβετία, μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών λόγω Ισραήλ. Γι' αυτό λέγαμε με επιφύλαξη όλες τις προηγούμενες ημέρες να δούμε τελικά πού θα βγει αυτή η υπόθεση, διότι κατά καιρούς έχουν ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις, υποτίθεται συμφωνίες για όλα τα ζητήματα, και στην συνέχεια έχουμε, αν θέλετε, επιστροφή σε μια ουδέτερη βάση. Το μόνο θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ξεκίνησε λίγο η λειτουργία των στενών του Ορμούς, που σημαίνει ότι αυτόματα έχουμε αποκλιμάκωση στις τιμές, σε νορμάλ, θα λέει κανείς, δεδομένα, και σε νορμάλ τιμή το περίφημο Brent. Να δούμε που θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Θα μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια σε λίγο ο συνάδελφος που θα τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Παρακολουθεί όλα αυτά τα δεδομένα. Αναφέρομαι στον γνωστό δημοσιογράφο, στον Κώστα Μαρδά. Λοιπόν, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, για φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, για μείωση ΦΠΑ, για κοινωνικές κατοικίες. Πάρτε κόσμο τώρα που γυρίζει. 5 κρίκη και ένα τάλιρο. Αυτό γίνεται, αγαπητέ φίλε Βασίλη. Πόσο κάνει.gr. Πόσο κάνει, μπορείς να βρεις. Πώς το αποκτήσεις είναι ένα πρόβλημα. Διότι τα βρίσκεις το ρύζι σε αυτή την περιοχή, τα μακαρόνια αλλού και τον καφέ σε άλλο σούπερ μάρκετ, άντε να καλύψεις την απόσταση. Και εντάξει ρε παιδί μου, στις μικρότερες πόλεις λες ότι θα κάνω μια, αν θέλετε, περιοδία στα σούπερ μάρκετς ως υποψήφιος για να δω τι γίνεται. Αν είσαι στην Αθήνα και φεύγεις από την Γλυφάδα για να πας στην Αγία Παρασκευή, τι θες, να σου φουλάρει το αυτοκίνητο με καύσιμα ο ημίρης του Κατάρ.

Όχι στους όμορφους, τους προέδρους και τους ξενέρωτους Κώστας Καραμαλής, ο οποίος θυμήθηκε το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, παρακαλώ. Πολύ κυριλαία δήλωση. Με βαθύτερο νόημα. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι δεν άκουσε χθες ο Τραμπ, είχαμε ουσιαστικά τα εγκαίνια του Obama Presidential Center στο Σικάγο, με την παρουσία των τεσσάρων εν ζωή Αμερικανών Προέδρων. Δηλαδή George Bush Jr., Bill Clinton, Barack Obama και Joe Biden. Και όλος ο καλός ο κόσμος ήταν εκεί. Γιατί δεν άκουσε με τον γνωστό τρόπο ο Τραμπ εχθές. Ο οποίος βεβαίως έχει σαμποτάρει όλη αυτή η ιστορία και μάλιστα, όπως λένε οι γνωρίζοντες, κατά καιρούς έχει ανεβάσει fake news, presidential fake news. Το πιο όμορφο πράγμα το οποίο συμβαίνει σε αυτή την ελληνική κοινωνία βεβαίως και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ήταν ο διάλογος Λατινοπούλου με Παϊτέρη. Εκείνη επιμένει να τους λέει γύφτους και εκείνος της λέει έχετε γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρεσε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Και έγινε το σώσε χθες. Ο χαμός έγινε βασιλάκι μου. Όλα τα πουλάω, όλα τα βαγγελώνω. Και την Αφροδίτη καμακώνω. Αυτά φωνάζουν λοιπόν. Και δεν είναι και βασιλιάς, να ήταν και ο δικός μας τι θα έλεγε. Εντάξει τώρα αυτός είναι, τι να σου πω, πλαρχηγός. Αν ήταν δικό μας ο Kill Bill, ο The King, θα δούμε τι θα της έλεγε. Θα της έλεγε έλα στη Ρόδο να σου κάνουμε ένα ριζό στο κορακόνερο. Αχ, τι ωραία περνάμε. Καλοκαιράκι, συνεχίστε. Λοιπόν, χαμός. Είχαμε λίγο. Σε παρακαλώ τώρα, έχω και τον Κλειάνθη. Πού σε παρακαλώ όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά δικά μας. Άσε που θα γίνει χαμός. Βλέπω τον Παϊτέρη υποψήφιο με την Λατινοπούλου. Θα πάρει τα καλύβια, τα ζαφίδια, όλα τα πάρει. Το ήταν αισθημένο. Την έχουμε γραμμένη την κόντρα, θα σας δείξουμε μετά. Να την ακούσετε, δεν μπορεί να την δείτε. Αλλά εντάξει, μπορώ να κάνω εγώ το γύφτο. Να κάνει Βασίλης Λατινοπούλου, δεν σου πάει ρε. Πρέπει να φέρουμε ένα περουκίνι. Είσαι και άσπρος εσύ, είναι σαν τα δικά μου τα χρώματα. Εγώ βλέπω το στόλο στο δρόμο και φωνάζω, άνθρωπέ μου, χαμήλωσε ρε, στη χρώμα μου φωνάζω. Όταν τους βλέπω στα φανάρια, ας σε στείλω. Ας σου πω τίποτα τα αφροδίτικο τώρα. Όταν τους βρίσκω στα φανάρια φανάζω αδερφέ μου, χρώμα μου. Τρελώνται μικρές μου, λέει κάτσε τι είναι αυτά που κάνεις. Και από το φθινόπωρο στην εκπομπή θα ξεκινάω με αυτά. Όλα τα μαζεύω, όλα τα μαχαιρώνω. Χθες δώσα και ένα πλυντήριο χτες. Ναι, ακούτε Gypsy FM. Λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα παρουσιάζει ο Δήμος της Ρόδου. Να δούμε τι θα βγάλει αυτό το πακέτο. Κοιτάξτε, ό,τι και να υποθεί, το λέω προκαταβολικά έτσι, ό,τι και να υποθεί θα είναι θετικό. Ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια ουσιαστικά να δώσουμε χώρο στους πεζούς, αλλά και στα λεγόμενα ήπια οικολογικά μέσα, ποδήλατο κτλ. Κτλ. Στο κέντρο της Ρόδου, το θεωρώ θετικό. Το λέω έτσι προκαταβολικά, πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η πόλη να αποκτήσει την ψυχή της.
Και μια πόλη η οποία δεν έχει κέντρο δεν είναι τίποτα. Γιατί ακόμη και το ιστορικό κέντρο το έχουμε κάνει ιστορικό παρκόμετρο. Δηλαδή, εάν κάποιος είχε την δυνατότητα να έχει έναν τόπο όπως είναι η Ρόδος, δηλαδή η πλατεία Ελευθερίας, η λεγόμενη πλατεία Δημαρχείου, η πλατεία Κουντουριώτου, η πλατεία πίσω από την περιφέρεια. Όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το περίφημο sightseeing, όπως λέμε εμείς στην

0: να κάνει με τη θωράκιση και με τη στελέχωση και όλα αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως αυτό είναι δεδομένο, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αθετικότητας άρχισε η αποκατάσταση ή αν θέλετε το lifting στις διάφορες κλινικές στο νοσοκομείο της Ρόδου. Άρα αυτό θα το κατακτήσουμε. Τώρα αυτό δεν ήταν το μείζον, γιατί πάρα πολύ γρήγορα έγινε η παρέμβαση, βγήκε λοιπόν και εκεί ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Νίκος Καραμαρίτης, εξήγησε το τι έγινε, έφτασε και σε επίπεδο κοινοβουλίου, ερωτήσει, τοποθετήσει κτλ. Καταλαβαίνω όμως όλο αυτό το κλίμα δημιουργεί πάντα ένα ερέθισμα στο να ασκήσεις κριτική. Αλλά επί της ουσίας εδώ, για να είμαστε και σοβαροί, αυτό μπορεί να συμβαίνει. Συμβαίνει δηλαδή και σε υποδομές και σε πόλεις κτλ. Όλη αυτή η καθυστέρηση των 30 χρόνων ήταν αυτή 30, ουσιαστικά 26 χρόνια, εάν βάλεις και τα 2 χρόνια ως 3 που πέρασε για να γίνει κατασκευή του νοσοκομείου της Ρόδου, έτσι, καμία τριανταριά έχουμε. Από το 96 για το σκεφτείς, πήγαμε και το εγκαταλείψαμε το 2000, άρα έχουμε 26 χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο ότι δημιουργεί κάποια προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε με τα σημαντικά, αυτά τα οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία, δηλαδή ότι πρέπει να πάψει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει εκεχηρία και εκεχηρία σημαίνει αυτόματα μόνο με τη χθεσινή ανακοίνωση, την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες, την συνυπογραφή γιατί ήταν ηλεκτρονική υπογραφή από τον Μπεζεσκιάν και βεβαίως ως θέλετε επιτηρητής συμφωνίας ο πρόεδρος του Πακιστάν. Αυτό εάν τελειώσει γρήγορα σημαίνει αυτόματα ότι αλλάζουν τα δεδομένα, το λέω και θέλω να είμαι ρεαλιστής, ή αν το αντιλαμβάνεστε λίγο διαφορετικά ακόμη και κοινικώς, ότι σημαίνει αυτόματα ότι αρχίζει και τρέχει η λεγόμενη μηχανή ή αυτό που δεν αρέσει τον Αβραμόπουλο, όμως το λέω, η περίφημη τουριστική βιομηχανία της χώρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάντα τη χαρά, πάντα την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, λέω και συγγραφέα γιατί δεν πάβει να γράφει συνεχώς και κυρίως έχω αρχίσει να διαβάζω και το τελευταίο του βιβλίο, να γράφει τρομερή πίεση. Λοιπόν, Κώστας Μαρδάς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα σας. Διαβάζετε το «Χώμα Ελευθερίας ΜΟΒ».
0: Αυτό διαβάζω και κάποια στιγμή θα το αξιολογήσω δημόσια.
1: Ας κάνουμε και μια φορά στην Ελλάδα, στην ραδιοφωνική και τηλεοπτική Ελλάδα, μια συνέντευξη για την ποίηση.
0: Ένα talk show, συνηθίζεται, έτσι.
1: Ένα talk show ποίησης.
0: Δεν συνηθίζεται εδώ και για το βιβλίο που είχαμε ένα φοβερό talk show πριν κάποια χρόνια και ειδικά στη λεγόμενη κρατική τηλεόραση και αυτό κάποια στιγμή έβαλε τίτλους τέλους.
1: Ενώ δεν υπάρχει εκπομπή λογοτεχνίας.
0: Ακριβώς,
1: καλά, δεν περιμένω από την ιδιωτική τηλεόραση, αλλά καλά,
0: ναι, εδώ, ναι, εντάξει. Εκτός και αν υπάρχει αίμα, εκτός αν κάποιος φάζει δηλαδή και τα σχετικά, τότε τα πράγματα θα τρέξουν με άλλο ρυθμό. Λοιπόν, πάμε στα μεγάλα, γιατί ξέρετε, το λέω κοινικά. Εμείς που είμαστε σε μια τουριστική περιοχή και σε μια χώρα γενικότερα, αλλά λέω ιδιαίτερα το Νότιο Αιγαίο, το οποίο το 99% έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχουμε πάντα μια αγωνία, δηλαδή να τελειώσει αυτός ο πόλεμος ή να αρχίσει λίγο να τρέχει και το λεγόμενο τουριστικό πακέτο. Οπότε είμαι και κοινικός, αλλά από την άλλη είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο με τις εκτοξεύσεις των τιμών, με την ακρίβεια κτλ. Τι είχαμε τελευταία ώρα, δηλαδή είχαμε τον Τραμπ να υπογράφει ενώπιον Μακρόν στις Βερσαλίες με αυτή την περίφημη υπογραφή, λέγαμε τελειώνει πλέον και την επόμενη ακύρωση των διαπραγματεύσεων.
1: Λοιπόν, εγώ λέω ότι η συμφωνία αυτή είναι μια αξιοπρεπής ήττα των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν παραδόθηκαν οι Αμερικάνοι με ψηλά τα χέρια στους Ιρανούς.
0: Ναι,
1: κάτι περιέσωσαν. Αλλά αν δει κανείς την συμφωνία το μνημόνιο, διαπιστώνει ότι οι Ιρανοί κέρδισαν πάρα πολλά. Καταρχάς, σαν να νομιμοποιήθηκε το καθεστώς, διότι εδώ έχουμε στα ίσα Τραμπ και Αγιατολάχ, ο οποίος υπέγραψε χθες τη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, η συμφωνία το μνημόνιο παραβιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, διότι έκανε μια δήλωση που συνιστά απειλή χρήση στρατιωτικής βίας.

0: Και αυτό το απαγορεύει το άρθρο 1 της Συμφωνίας του Μνημονίου. Λέει το άρθρο 1. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, δηλαδή το Ισραήλ, έτσι.
1: Βέβαιως, ναι.
0: Δηλώνουν δια το παρόντος μνημονίου συναντήληψης τον άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εξαπολύσουν καμία εξωτική ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου και να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας ο ένας εναντίον του άλλου. Είχαμε λοιπόν τη δήλωση του Τραμπ λίγη ώρα μετά την υπογραφή ότι αν δεν συμμορφωθούν θα αρχίσουν να τους ρίχνουν βόμβες κατά κέφαλα. Η δεύτερη πραγματική επί του πεδίου παραβίαση του άρθρου 1 έγινε χθες από το Ισραήλ, το οποίο βομβάρδισε περιοχή του Νοτιού Λιβάνου, θέλοντας να εξουδετερώσει σημεία κινδύνου από δυνάμεις της Χεζμπολάχ. Είχαμε 3 νεκρούς και, από το Χεζμπολάχ και ένα Ισραηλινό. Mm-hmm. Γι' αυτό εκτιμώ ότι πρόκειται για μια ανακοχή, αλλά με βόμβες.
1: Ανακοχή με βόμβες.
0: Δηλαδή θα έχουμε μια περίοδο συνομιλιών πιθανότατα mm-hmm. που θα διακόπτεται από εκατέρωθεν παραβιάσεις με βομβαρδισμούς.
1: Αυτά μέχρι να ουσιαστικά εξελιχθεί το σχέδιο το οποίο έχει στο μυαλό του ο κυρίαρχος του παιχνιδιού που είναι ο Νετανιάχου.
0: Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να κάνει το πάνω ώστε να ανατιναχθεί η συμφωνία και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ναι. Δεν βλέπω να το πετυχαίνει γιατί έχει καταλάβει ο πονηρός Τραμπ ότι παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου και ότι βάση περιπτώσει δεν μπορείς να τα βάλεις με τους Ιρανούς mm-hmm. όχι γιατί έχουν δίκιο αλλά γιατί έχουν δύο πυρηνικά όπλα. Το ένα πυρηνικό όπλο είναι η θρησκευτική πίστη, με ιδεολειψία, με δικτατορία. Αλλά αυτό τους δημιουργεί μια ψυχική πίστη και ενότητα. Και το δεύτερο πυρηνικό όπλο είναι η γεωγραφία, δηλαδή τα στενά του ορμούς.
1: Σωστά. Που είναι και αυτό τα στενά της παγκόσμιας οικονομίας, έτσι.
0: Ακριβώς. Και επειδή ανοίγει στον χώρο της οικονομίας, κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει άλλο. Να σημειώσω ότι μέχρι τώρα έχουμε από την πλευρά του Ιράν περίπου 3.000 νεκρούς, mm-hmm. κυρίως αμάχους, και 13 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Στο μέτωπο του Λιβάνου έχουμε 3.900 νεκρούς και κάπου 100 Ισραηλινούς στρατιώτες και 1.000 νεκρούς ή τραυματίες Ισραηλινούς στο βόρειο Ισραήλ.
1: Ναι. Πάντως εδώ μπαίνει ένας προβληματισμός. Είναι πράγματι πονηρός ο Τραμπ με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί? Μάλλον κάτι άλλο μπορεί να εικάσει κανείς.
0: Υπάρχει
1: από όλη την εξέλιξη.
0: Ναι, το έξυπνο πουλί από τη μύτη
1: ακριβώς,
0: πιάνεται. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος είχε μια υπεραυτοπεποίθηση. Ναι. Τον είχαμε υπερεκτιμήσει. Ναι. Τελικά είναι δέσμιος του χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μένα που πρέπει να απασχολήσει τα πανεπιστήμια διεθνών σχέσεων, πολιτικής επιστήμης αλλά και,
1: ναι, πάντως,
0: και ψυχολογικού πολέμου.
1: Ναι,
0: δηλαδή πόσο ο χαρακτήρας ενός ηγέτη επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στην εξωτερική και αμυντική πολιτική. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος παρορμητικός μπορεί να ανατινάξει την παγκόσμια οικονομία.
1: Ακριβώς. Πάντως, επειδή χθες είχαμε και τα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα με την παρουσία των 4 Προέδρων και έβλεπα και άκουγα την ομιλία Ομπάμα και τι δεν είπαν χθες για τον τρόπο συμπεριφοράς του Τραμπ. Που σημαίνει ότι ανέτρεψε τα πάντα, όχι μόνο στις ΗΠΑ, εφόσον μιλάμε τώρα για πολιτική, αλλά σε κάθε πανεπιστήμιο με βάση τον τρόπο συμπεριφοράς του.
0: Δεν έχω κανένα σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους προέδρους που εμφανίστηκαν χθες καθαγιασμένοι. Ναι. Όλοι τις έχουν κάνει από ένα βρώμικο πόλεμο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι,
0: ξεχάσαμε ότι ο Ομπάμα το 2011 βομβάρδισε τη Λιβύη και από εκεί μας έρχονται συνεχώς αυτές τις μέρες, στη Γάβδο, συνεχώς μας έρχονται παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Δεν σκότωσε τον Καντάφη, δεν σκότωσε χωρίς απόφαση Διεθνούς Δικαστηρίου τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο Ομπάμα, ο δημοκρατικός αυτός, ο μεγάλος σοσιαλιστής και κεντροαριστερός, ο γιος Μπους δεν έκανε τον παράνομο πόλεμο του 2003 στο Ιράκ, ο Κλίντον δεν βομβάρδιζε 70 τόσες ημέρες στη Ιουγκοσλαβία το 1999. Και χθες συνασπίστηκαν όλοι να πούνε να εδώ είμαστε και ο Ψωριάρης χωριά, ας πούμε, και εκτός των πανηγυρισμών, εκτός της εκδήλωσης ο Τραμπ. Λοιπόν, η Αμερική πρέπει να δει αυτό το θέμα. Εμείς με τη Δύση είμαστε, λέω εγώ, πάντα. Με την Αμερική είμαστε, με την Αμερική του Elvis Presley, της Lady Gaga.
1: Τώρα με βάση σε άλλη Αμερική τώρα εσύ.
0: Της τεχνολογίας των McDonald's, αλλά δεν είμαστε με την Αμερική των βομβαρδισμών. Η Αμερική έχει καταλήξει μεγάλη δημοκρατία των βομβαρδισμών.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι κόντρα στις δυτικές αξίες.
1: Οι οποίες δυτικές αξίες υποτίθεται ότι αυτές ήταν η βάση έτσι, και της δημιουργίας του αμερικανικού έθνους, αλλά και ο τρόπος ο οποίος πορεύτηκαν. Αλλά τελικά κάπου εκεί η Pax Americana έχασε και την ψυχή της και την ουσιαστική κατεύθυνση.
0: Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο να αναπολούμε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όπου υπήρχε στο μια συνεργασία σε επίπεδο υπερδυνάμεων και υπάρχει ένα μεγάλο θεσμικό, νομικό και κεκτημένο. Υπάρχουν συμφωνίες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, για την μείωση των πυρηνικών κεφαλών, για τη μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη, για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Όλα αυτά έγιναν μετά το 60 μέχρι το 90, επί ψυχρού πολέμου. Και όταν υπήρχε καπιταλισμός, δυτικός, δημοκρατικός ας πούμε καπιταλισμός, okay, και απέναντι υπήρχε μια δικτατορική αυτοκρατορία του σοσιαλισμού. Παρόλα αυτά, δεν είχε φτάσει ο κόσμος στη σταθερότητα παγκοσμίου πολέμου. Δεν είχε γίνει πόλεμος στην Ευρώπη. Και έγινε τώρα, όταν λέω τώρα, μετά το 1991 που έπεσε το σύστημα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι θα έπρεπε η επικράτηση των φιλελεύθερων δυτικών αξιών και στη Ρωσία και στις πρώην δορυφορικές χώρες θα έπρεπε να δημιουργήσει συνθήκες απόλυτης ειρήνης. Και ο ανταγωνισμός να είναι εμπορικός, οικονομικός, τεχνολογικός, πολιτιστικός.
1: Άρα έχω την αίσθηση, αγαπητέ κύριε Μαρδέα, φίλε Κώστα, ότι όσο εξελίσσονται τα χρόνια, τόσο κανείς αξιολογεί, λέω με βάση τον χρόνο, καλύτερα τη συμπεριφορά σε αυτό που λες και του Γκορμπατζόφ και του Ρόναλντ Ρέιγκαν εκείνη την περίοδο, όπου ναι, μεν ψυχρά ήταν τα πράγματα, αλλά ψυχρά ήταν σε κάθε έτσι, διάσταση. Εννοώ ότι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, το δέος του ενός απέναντι στον άλλο και όχι αυτό το οποίο είπες νωρίτερα, γιατί ξεχάσαμε και τον Κλίντον, ο οποίος βομβάρδισε ευρωπαϊκή χώρα, τη Ιουγκοσλαβία δηλαδή, γιατί αυτά είναι νοπά μπροστά μας.
0: Μα αυτή η αναφορά, η εύστοχη αναφορά στον Γκορμπατζόφ και στον Ρίγκαν, μας οδηγήσει να θυμηθούμε ότι το Δεκέμβριο του 1987 αυτοί οι δύο μεγάλοι ηγέτες του ψυχρού πολέμου, από τη μια πλευρά την καπιταλιστική δυτική και από την άλλη την κομμουνιστική, υπέγραψαν μια τρομερή συμφωνία. Καταστροφή των πυρηνικών πυράβλων στην Ευρώπη. Η συμφωνία INF. Δηλαδή έγιναν 400 πυράβλοι κομμάτια από εδώ και από εκεί. Να, ότι μπορούμε να φέρουμε την ειρήνη.
1: Πάμε τώρα στο σήμερα. Τι βλέπεις να γίνεται, δηλαδή αυτή η εκεχηρία θα δοκιμαστεί μεταξύ βομβών, του παραρρυθμισμού ή του προγραμματισμού του Νετανιάχου, για πόσο καιρό, μέχρι το Σεπτέμβρη?
0: Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς, γιατί εδώ έχουμε ένα δίστακτο Νετανιάχου, ο οποίος υπερασπιζόμενος στην πατρίδα του έχει προβεί σε εγκλήματα πολέμου. Απ' την άλλη έχεις ένα ηγέτη υπερδύναμης, ο οποίος λειτουργεί παρορμητικά, τώρα έχει βάλει νομίζω αρκετά μυαλό. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα να σταματήσει αυτή η ένοπλη αντιπαράθεση, όπως είχε γίνει από εδώ και δύο μήνες, τρεις. Συνεπώς βλέπω μια διευθέτηση η οποία θα διακόπτεται, όπως είπα προηγουμένως, από ένοπλες σειράξεις. Και ζω για την ημέρα που θα κατακεραυνούν ο ένας τον άλλον, ο Τραμπ τον Νετανιάχου.
1: Α, λες να υπάρξει και αυτό, δηλαδή είναι σενάριο ο ένας να περιπτύνει ευθύνη στον άλλο και δημόσια?
0: Νομίζω ότι αν συνεχιστεί έτσι, διότι εδώ η χθεσινή επιχείρηση βομβαρδισμού που διέταξε ο Νετανιάχου τεινάζει στον αέρα όλη την προσπάθεια του Τραμπ για να ηρεμήσει η περιοχή του κόλπου και να ηρεμήσει ο κόσμος και το χρηματιστήριο και το πετρέλαιο. Ήδη έχουμε σαφέστατη πτώση του πετρελαίου. Και αυτό τώρα θα το εκθιάσει ο Τραμπ. Όλα αυτά ανατρέπονται με την πολιτική του Νετανιάχου.
1: Πάντως μεταφέρω λίγο ρεπορτάζ ότι αν τελικά ο Νετανιάχου κάνει πίσω, θα κάνει, διότι υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στο Ισραήλ και αντιδράσεις όχι από πολιτικούς αντιπάλους, αγαπητέ κύριε Μαρδά, αλλά από μεγαλοσχήμονες, ενώ μεγάλους επιχειρηματίες στο Ισραήλ, οι οποίοι θεωρούν ότι φτάνει πια, δηλαδή μέχρι εδώ, διότι δεν μπορούν να ανακυκλώσουν τα χρήματά τους και να κάνουν και επενδύσεις σε διάφορες χώρες οι οποίες έχουν επιλέξει. Και σου μεταφέρω ρεπορτάζ, καλό δηλαδή, διότι Ένας από τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν και μετέφερε αυτές τις πληροφορίες ήταν ένας από τους 8 που συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν επισκέφθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια το Ισραήλ, αναζητώντας επενδυτικούς εταίρους για τη χώρα μας. Αυτοί λοιπόν οι Ισραηλινοί λένε στον Νετανιάχου, φτάνει πια, μας έχεις κουράσει, δεν μπορούμε να βγατήσουμε, το λέω πάρα πολύ απλά, τα χρήματά μας. Και είναι αυτοί οι οποίοι πιέζουν και εσωτερικά. Το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ίσως αυτή η πίεση από τα οικονομικά λόμπι να λειτουργήσει υπέρ της ειρήνης. Δεν το αποκλείω αυτό. Μα δεν βλέπετε τι γίνεται στις χώρες του κόλπου. Εκεί οι χώρες δεν μπορούν πια να φιλοξενήσουν επενδύσεις, δυτικές επενδύσεις, αμερικανικές κλπ. Και μάλιστα συνέβη το εξής παράδοξο, ότι ενώ είναι βομβαρδισμένες από το Ιράν, ειδικά οι στρατιωτικές τους βάσεις, οι χώρες αυτές έχουν παράπονα προς την Αμερική. Και καλούν τον Τραμπ να θέσει τέρμα σε αυτή την φοβερή πολεμική επιχείρηση. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι τους άκουσε. Διότι αν η Αμερική σε οποιαδήποτε μέρη του κόσμου θέλει να επιβάλλει τη δυτική δημοκρατία, τότε θα γεμίσουμε πολεμικά μέτωπα και αυτό θα είναι εις βάρος ακόμα και του επιχειρηματικού και επενδυτικού κεφαλαίου των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικά της Δύσης.
1: Πάντως,
0: δηλαδή υποσκάπτουν το σύστημά τους εν ονόματι της πολεμικής δημοκρατίας.
1: Είπες κάτι ξεκινώντας για θρησκευτική πίστη. Αυτό το οποίο εκτιμούσε και ήταν και από τους στόχους των Αμερικανών καταρχήν να αφανίσουν εντελώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο τώρα μιλάει για μια διαδικασία αραίωσης, δηλαδή ακούμε εκπληκτικά πράγματα, ήταν και η πεποίθηση ότι με το που θα βομβάρδιζαν κάποιους αγιατολάδες θα είχαμε ουσιαστικά την εξέγερση του λαού. Αυτό δεν το είδαμε. Αντιθέτως, αυτό το οποίο βλέπουμε και έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι εσωτερικά στο Ιράν έχει ξεκινήσει μια κατάκτηση, δηλαδή το λεγόμενο χιτζάπ έχει χαθεί. Βλέπω εικόνες από ρεπορτάζ δυτικών δημοσιογράφων όπου οι γυναίκες κυκλοφορούν πλέον στην Τεχεράνη χωρίς να φοράνε μαντήλες, δηλαδή αυτό είναι εκπληκτικό.
0: Σωστά, και μάλιστα, δηλαδή έχει γίνει μια φιλελευθερωποίηση όσον αφορά τον ντύσιμο σε αρκετό βαθμό υπό την απειλή των όπλων των Αμερικανών και των Δυτικών, με την λειτουργία ας πούμε κινήματος διαμαρτυρίας στις γυναίκες στο νέο κόσμο. Έτσι, ποτέ δεν υπήρξε μπούρκα στο Ιράν, να το πούμε έτσι αυτό. Και τώρα και οι ίδιοι αγιατολάδες έχουν χαλαρώσει αυτά τα δεσμά της ενδυμασίας και νομίζω ότι δεν έχει πια την ίδια ισχύ και παρουσία στο δρόμο η λεγόμενη θρησκευτική αστυνομία. Εγώ απίθυνα προχθές ένα ερώτημα στον εκπρόσωπο της Μαρία Ραματζίου, η οποία είναι η επικεφαλής πρόεδρος του κινήματος του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης στο Ιράν, η οποία λειτουργεί κυρίως στην Ευρώπη, στο Παρίσι και στις σκανδιναβικές χώρες. Λέω, γιατί δεν υπάρχει εξέγερση? Και μου απάντησε, λόγω του πολέμου. Άρα, εάν ηρεμήσουν τα πράγματα, πιθανότατα θα δούμε και διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος, ίσως τους προσεχείς μήνες, αλλά το καθεστώς καθαγιάστηκε με αυτή την εθνική αντίσταση.
1: Ναι, μου θυμίζει αυτό που είπε ο Δημάρατος, θυμάμαι καλά, επιθύνει και επίκαιρο στο Ξέρξη ή στο Δαρείο, ότι το ομόθρησκο, το ομουίσιον και τα λοιπά δηλαδή. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα αυτό επαναλαμβάνεται, έτσι.
0: Βεβαίως, οι αγιατολάδες επίσης, θα ήθελα να πω για το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν έχουν αντίρρηση να διακηρύξουν εσάι ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι μια εύκολη διακήρυξη, η οποία είναι και νόμος. Ο προηγούμενος, ο πατέρας του που σημερινού Αγιατολάχ, ο προηγούμενος Αγιατολάχ, είχε ψηφίσει φατσετβά διάταγμα που λέει ότι η απόκτηση πυρηνικής κεφαλής είναι αντίθετη ενέργεια με τον Ισλαμικό νόμο. Άρα δεν είναι μεγάλη παραχωρήση που έκαναν αν διαβεβαίωσαν τον Τραμπ ότι ουδέποτε θα επιδιώξουν πυρηνικό όπλο. Αλλά εγώ θέτω ένα θέμα που δεν το έχει θέσει κανείς αναλυτής. Και προχθές είχα την καθηγήτρια διεθνών σχέσεων, την εξαιρετική, την κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου, και συζητήσαμε αυτό το θέμα. Λέω, εδώ μιλάμε για μια πυρηνική ισορροπία τρόμου στη δεκαετία του 50 μέχρι την πτώση του κομμουνισμού, έτσι. Λόγω των πυρηνικών είχαμε μια εξασφαλισμένη ειρήνη. Ειρήνη πυρηνικής τρομοκρατίας, ναι, αλλά ειρήνη. Και λέω, για ποιο λόγο να μην αφήσει η Δύση το Ιράν να αποκτήσει μια πυρηνική κεφαλή, έναντι εν 70 ή 75 που ανεπίσημα λέγεται ότι έχει, το Ισραήλ. Ναι. Μήπως η πυρηνική ισορροπία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ οδηγήσει και τα δύο κράτη, δύο ηγεσίες να είναι πιο προσεκτικές?
1: Ναι, βεβαίως. Το αντιλαμβάνομαι το ερώτημα. Άλλωστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαθέτει πυρηνικά το Πακιστάν. Και όμως, πέρα από κάποιες υπερβολές που ακούγονται, το χειρίζεται με έναν έτσι, κατανοητό τρόπ
0: Το Πακιστάν έχει πάνω από 130 πυρηνικές κεφαλές έναντι της Ινδίας. Προσοχή, μιλάω για ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Κατά την άποψή μου, όταν υπάρχει πυρηνικό, κάποτε δυστυχώς θα χρησιμοποιηθεί ή συνειδητά ή από λάθος ή από παρεξήγηση ή από τεχνολογικό πρόβλημα. Αλλά η ιστορία μας διδάσκει ως η μεσοπρόθεσμη περίοδο του ψυχρού πολέμου. Η απειλή χρήση πυρηνικών έκανε πιο λογικές τις ηγεσίες της Δύσης και της Ανατολής. Διότι υπάρχει το άλλο επιχείρημα ότι το Ισραήλ είναι περικυκλωμένο και θα το φάνε οι Άραβες. Αυτό μπορεί να ίσχυε τη δεκαετία του 70. Όμως μετά το 80-90 δεν υπάρχει αυτή η περικύκλωση των αραβικών χωρών όπως υπήρχε παλιά. Γιατί η Αίγυπτος καταρχήν τα έχει καλά με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος να χτυπηθεί από την Αίγυπτο. Η Ιορδανία επίσης. Η Σαουδική Αραβία συζητάει να έχουν πάρει εδώσε. Το Ομάν είναι σχεδόν συμμαχικό με το Ισραήλ. Αλλά αυτό το επιχείρημα δεν είναι τόσο δυνατό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ θερμά. Έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον οι συζητήσεις. Μαζί σας, κύριε Μαρδενά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει εδώ και μερικές ημέρες γεμίσει ουσιαστικά και ο έντυπος τύπος και βεβαίως τηλεοπτικά δίκτυα από ρεπορτάζ σχετικά με τον Λαγοκέφαλο. Ξέρεις, με το που έφτασε ο Λαγοκέφαλος εκεί κοντά στην Αττική, έχουν φοβηθεί όλοι. Δηλαδή, δεν μπαίνει κανείς στη θάλασσα. Και κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένα όμορφο ψαράκι το οποίο χαδεύουν. Δηλαδή, είχαμε και viral τώρα βίντεο αυτές τις μέρες. Όλος αυτός ο παροξυσμός ανάγκασε τον Αρκάλιο, ανάγκασε και έχει μία πολύ όμορφη έτσι, προσέγγιση ο Αρκάς που έχει σχέση με την πολιτική. Δεν μας έφτανε να λέει οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Έτσι. Και βεβαίως. Παντού υπάρχει ως θέμα τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Περίπου 26 χρόνια μετά ξύπνησε η Πατρίς. Το λέω διότι οι λαγοκέφαλοι έκανε την εμφάνισή τους στα νησιά της Δωδεκανήσου, στην Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά κάπου εκεί στο 2000 με 2004. Τότε είχαμε τα πρώτα στοιχεία καταγραφής τους. Εμείς έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως με το ζήτημα. Οι αλλοιείς βέβαια, οι ψαράδες δεν το συζητάμε. Και είμαστε σε εξέλιξη ενός προγράμματος το οποίο θα είναι πιλωτικό. Το κάνει η Κύπρος, το κάνουν και άλλες χώρες για να επιδοτείται ο ψαράς ο οποίος πηγαίνει για να ρίξει δίχτυα ή να ψαρέψει και αντί να φέρει συναγρίδες ή φαγριά φαίνει λαγοκέφαλους. Και θυμάμαι καλά ότι η τελευταία συζήτηση είχαν κάνει το εξής καταπληκτικό. Είχαν αφήσει έξω τα Δωδεκάνησα και είχαν βάλει πιλωτικά μόνο την Κρήτη. Και αντέδρασαν οι βουλευτές. Τώρα, αν τους περάσει, θα το δούμε στο τέλος, γιατί ακόμη περιμένουμε να δούμε το γαμπρό. Λοιπόν, τώρα, εδώ και δύο ημέρες στο διαδίκτυο ανεβαίνει μια πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με έναν πανελλήνιο διαγωνισμό λαγοκέφαλου. Μόλις το είδα τρελάθηκα. Λέω πού είναι το καλάμι. Λοιπόν, και έψαχνα να δω ποιος είναι πίσω από αυτή την απίστευτη έτσι πρωτοβουλία. Λοιπόν, ψάχνοντας βρήκα ότι πίσω από την πρωτοβουλία είναι ένας, εγώ οφείλω να μιλάω στον πρώτο ενικό, ένας επιχειρηματίας και φίλος μου με φοβερές έτσι θα λέει κανείς δυνατότητες. Είναι υποτίθεται ερασιτέχνης ψαράς, αλλιές δηλαδή, αλλά είναι να μην πέσει το καλάμι του. Δηλαδή αυτός αφανίζεται πάντα από το βυθό. Είναι δεινός δηλαδή ψαράς. Είναι ο Μιχάλης ο Καρποδίνης. Λοιπόν, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό, πώς του ήρθε η... Καλά, φαντάζομαι ότι του ήρθε η ιδέα, γιατί θα βγαίνει για ψάρεμα και δεν θα φαίνει πολλά ψάρια πίσω, οπότε του ήρθε η ιδέα, πάμε να καθαρίσουμε το βυθό. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Καρποδίνη, καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μου τώρα πώς ήρθε αυτή η ιδέα και πάμε στον πρώτο ενικό τώρα, όπως κάνουν και οι Αμερικανοί, όπως κάτω ο Αμερικανός πρόεδρος με το δημοσιογράφο και λέει «Good morning, Barack». Λοιπόν, οπότε πάμε έτσι. Αμερικάνικα. Λοιπόν, πώς ήρθε τώρα αυτή η ιδέα.
1: Η ιδέα ήρθε, όπως προανέφερες και εσύ, ναι. Ότι έχει ενταχθεί μόνο η Κρήτη σε κάποιο πρόγραμμα και ο σκοπός, ο μεγαλύτερος σκοπός μου είναι να εμφανιστούν από όλη την Ελλάδα άτομα τα οποία βρίσκουν λαγοκέφαλους. Γι' αυτό και είναι πανελλήνιος ο διαγωνισμός. Μπορεί ο καθένας να ποστάρει τη φωτογραφία και το μέρος που έχει κάνει τη σύλληψη και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε ότι το πρόβλημα είναι όντως μεγάλο και δεν είναι μόνο στην Κρήτη και στην Αθήνα που εμφανίστηκε τώρα.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά πας να το στείλεις, ψάχνεις δηλαδή τη μορφή που θα στηθεί αυτό, προκειμένου να έχει τα μυστήρια δηλαδή, τα λεγόμενα post δημόσια, με το μέγεθος, με το ψάρι κτλ. Σε μια προσπάθεια να ρίξουμε παντού σε όλη την Ελλάδα, μήπως και καθαρίσουμε εμείς, γιατί η πολιτεία μέχρι να το καθαρίσει αυτό το πρόβλημα θα περάσουν ακόμη 30 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή.
1: Βέβαια είναι αργά τώρα, γιατί αυτές οι κινήσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει πριν 20 χρόνια, το 2004-2005 εκεί περίπου εμφανιστήκαν εδώ. Είναι αρκετά αργά τώρα. Αυτό που ευελπιστούμε είναι στο να μειώσουμε την εξάπλωση, ραγδαία εξάπλωση. Να φανταστείς ότι ένας λαγοκέφαλος κάθε χρόνο αναπαράγεται 100.000 αυγά έως 1 εκατομμύριο αυγά το χρόνο. Λοιπόν, αν το κάνεις μια αναγωγή θα καταλάβεις ότι στα 10 ψάρια μιλάμε για εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή και 10 ψάρια να πιαστούν είναι σημαντικό στην ανάκαμψη της επέκτασής τους.
0: Ναι. Τώρα, είδα την πρώτη αντίδραση, δηλαδή μ' αρέσει όλο αυτό το πόσταρες, μιλάς για διαγωνισμό, ζητάς χορηγούς, συμπαραστάτες κτλ. Και βλέπω, η πρώτη αντίδραση είναι πονηρός αυτός ο δήμαρχος, Νίκος Ασβέστης ο Καστελοριζιός, σου λέει τώρα Ασβέστης, θα φωνάξω τους αλληλείς στο Καστελόριζο, θα στήσουμε πανηγύρια, λαγοκέφαλος δεν έχουμε αλλά έχουμε κανένα προβατάκι να σφάξουμε κτλ. Θα στήσουμε λίγο πάρτι, θα καθαρίσουμε λιγάκι το Καστελόριζο από τα μεγάλα ψάρια, με χαρά είμαστε. Ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, ο Δήμαρχος Καστελόριζο, ο Νίκος Ασβέστης.
1: Ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, ναι, και βοήθησε όλη την προσπάθεια. Mm-hmm. Βέβαια είναι, έχουμε συζητήσει για κάποιες εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι. Για τους ψαράδες.
1: Το οποίο είναι σε δεύτερη...
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα, ας πούμε, είναι περισσότερο μία ενημέρωση και περισσότερο, δηλαδή είναι ενημερωτικός όλος ο σκοπός.
0: Ναι.
1: Να μπορέσουμε να γνωριστούμε και με 10 ανθρώπους, έχουν ενδιαφερθεί πολύ ιχθυολόγοι, έχουν ενδιαφερθεί πολλοίς κόσμος, mm-hmm, ο οποίος στο επόμενο βήμα θα μπορέσει να μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο δυνατό.
0: Άρα ουσιαστικά κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σου μέσα από το διαδίκτυο, έχει στα social media δηλαδή, το όνομά του είναι Mike Καρποδίνη στα αγγλικά, αυτό είπε. Λοιπόν,
1: είναι διεθνής, ναι.
0: Αλίμουν ότι η Universa και ακόμα με η Universa μιλάω, μετά μόλις το κλείσει εσύ θα πάρω τη Μόνικα Μπελούτσι, αλλά τι είχαμε ραντεβού λοιπόν. Αλλά της λέω περίμενε Μόνικα να βγάλω τον Μάικ που θέλω πρώτα. Να σε ρωτήσω τώρα από την εμπειρία σου, γιατί το λέω και νομίζω ότι όσοι σε γνωρίζουν ξέρουν ότι λέω αλήθεια. Ό,τι είσαι πραγματικά φοβερός ψαράς. Δηλαδή, το έχεις ρε παιδί μου, το έχεις. Ναι. Μα εκνευρίζεις βεβαίως, γιατί εγώ πάω για ψάρεμα και βγάζω καμία γυαλίνα, κανένα Γερμανό, και εσύ ανεβάζεις φαγκριά και συναγρίδες. Αλλά σε ρωτάω τώρα από την εμπειρία σου, που ξέρεις τα τσιμπήματα. Έχει επεκταθεί πολύ το πρόβλημα στα δικά μας τα νερά, δηλαδή αναφέρομαι περιμετρικά της Ρόδου.
1: Βεβαίως. Έχουν μειωθεί δραματικά τα ίχθια αποθέματα. Βέβαια δεν είναι μόνο λαγοκέφαλος, mm-hmm, είναι πολλά τα οποία συμβάλλουν σε αυτό. Είναι για το λιοντόψαρο, το οποίο είναι το δεύτερο βήμα που θα κάνουμε.
0: Το λιοντόψαρο όμως είναι νόστιμο, το λιοντόψαρο.
1: Το λιοντόψαρο είναι νόστιμο, είναι πάρα πολύ νόστιμο, είναι επικίνδυνο και αυτό, όχι όσο ο λαγοκέφαλος. Είναι η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε το λαγόψαρο. Mm-hmm.
0: Το λιοντόψαρο.
1: Πάνε γνωστά, παλεύουμε σε γενικότερο βαθμό να προστατεύσουμε αυτό που μας άφησαν οι προγόνοι μας στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Παραλαμβάνω, ελπίζω πραγματικά να έχει αποτέλεσμα. Εάν βγούμε και μαζεύουμε και τα λαγοκέφαλα έξω και πέρα από το τι κάνει το κράτος, όφελος θα είναι. Μόνο αυτό που είπες, ότι ένα μεγάλο ψάρι μπορεί να αναπαράγει 1.000.000 από 100.000 ως 1.000.000 αυγά, συνειδητοποιεί κανείς το πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί. Και θυμάμαι και πριν από κάποια χρόνια στο Καστελόριζο, ότι πράγματι, δηλαδή έχει δίκιο ο ασβέστης, ακόμη και στα ρηχά νερά εκεί στο κλισάκι και στην ηθίστα του Αγίου Γεωργίου, η θάλασσα ήταν γεμάτη, mm-hmm, από χελώνες και από λαγοκέφαλους, έτσι. Γεμάτη, είναι γεμίσει τα νησιά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάικ. Thank you.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ,
1: γιαγιά.
0: Λοιπόν, αυτά για την πρωτοβουλία. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι από κάτω από τις αναρτήσεις γίνεται χαμός, διότι όλοι έχουν περιστατικά, όλοι έχουν ψαρέψει μεγάλα ψάρια. Ειδικά στην Κάλυμνο κατά καιρούς, επειδή και είναι επαγγελματίες, βλέπω να βγάζουν κάποιους λαογκέφαλους τύφλα να έχουν ξηφίες δηλαδή. Μιλάμε για τέρατα, κυριολεκτικά τέρατα. Και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με επιστήμονες, ότι σε χώρες όπως είναι η Κίνα δηλαδή και η Νοτιοανατολική Ασία αξιοποιούν ιστούς τοξίνες του λαγοκέφαλου, δεν τρώγεται βεβαίως το ψάρι, αλλά τα εντάσσουν στην λεγόμενη προσπάθεια των καλλιντικών δηλαδή. Έτσι, βγαίνουν καλλιντικά από λαγοκέφαλο. Και σε κάποιες χώρες, στην Νοτιοανατολική Ασία, έχουν βρει και τον τρόπο να κάνουν μεγαλύτερη εκμετάλλευση από ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα σας ενημερώσουμε για τον διαγωνισμό. Βλέπω τον καλοκαιράκι τον Βασίλη να πηγαίνει Κάλυμνο και αντί να ασχολείται με τις γοργόνες, να ασχολείται με το λαγοκέφαλο. Αν και αυτός με τέτοιο πάθος που έχει, θα μείνει στα γοργονόπουλα. Λοιπόν, ανήκει στο λεγόμενο κλαμπ των γκρίζων λύκων και επειδή το λέω συχνά πυκνά, γκρίζοι λύκοι, καλημέρα φίλε μου Στάθη, Γιώργο, Μιχάλη, Κώστα και οι λοιποί, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά. She's

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Θέση για το περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου νερά έτρεχαν από την οροφή επί τα αποθράψη σωλήνα, πήρε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε άμεσα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, η βλάβη προκλήθηκε από μεταλλικό σωλήνα ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον πρώτο όροφο, προκαλώντας ζημιές σε τμήμα της ψευδοροφής και παρασύροντας τα χάρτινα πάνελ της κατασκευής. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, οι τεχνικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της παροχής νερού, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε και η κατάσταση αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται στα ευρύτερα προβλήματα παλαιότητας των υποδομών του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα αναβάθμισης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ληφθεί απόφαση για την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων, καθώς μεγάλο μέρος του θεωρείται πλέον φθαρμένο λόγω της πολυετούς χρήσης. Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, κ. Γαβρίλη Σακελαρίδη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης ενός γνωστού προβλήματος, που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντιμετώπισης, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως λαϊκισμό. Την ανάγκη ο νεοσκώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Όπως σημείωσε, η επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο καμπής για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης των περιφερειών. Ο κ. Χατζημάρκος επισήμανε ότι οι περιφέρειες λειτουργούν επί 16 χρόνια χωρίς δικό τους ολοκληρωμένο διοικητικό πλαίσιο, γεγονός που δημιουργεί θεσμικά και λειτουργικά κενά. Για το λόγο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια θεσμοθέτησης ενός ενιαίου κώδικα, ο οποίος θα καθορίζει με σαφήνεια το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά να συνοδευτεί από ουσιαστική ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης, με περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες για τις περιφέρειες. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε στον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, ο κ. Αυτιάς υπογραμμίζει πως η γειτονά χώρα απορρίπτεται συνεχώς, καθώς δεν διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς και η Ευρώπη καταδικάζει την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει άγκυρα, όπως και το καζους μπέλι αλλά και τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Με τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναφέρει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει απαραίτητες διαδικασίες οργάνωσης και χωροταξικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Ισίρου από τον Φόντισα Νοτίου Αιγαίου. Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου σηματοδοτεί τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης στο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τους χαρακτηρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με την Περβόλα κατά τα πρόσφατα εγκαίνια του αναβαθμισμένου αρχαιολογικού χώρου στη Ρόδο. Σε ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι οι αναφορές περί εγκατάληψης του χώρου αδικούν το έργο δεκαετιών των αρχαιολόγων και των στελεχών της υπηρεσίας, επισημένοντας ότι η συγκέντρωση αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή ήταν αποτέλεσμα της έντονης ανασκαφικής δραστηριότητας στην πόλη της Ρόδο. Παράλληλα, η υπηρεσία απάντησε και στο χαρακτηρισμό της Περβόλας ως χιτά αρχαιοτήτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χώρο που εξυπηρέτησε επί δεκαετίες την προστασία και καταγραφή σημαντικών ευρημάτων της ροδιακής ιστορίας. με στόχο την ευαισθητοποίηση της αλλιευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γύρω από το αυξανόμενο πρόβλημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Ξεκινά στις 20 Ιουνίου ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλλίας λαγοκέφαλου. Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλία Μιχάλη Καρποδίνη. Φιλοδοξεί να ενώσει συμμετέχοντες από όλη τη χώρα σε μια κοινή προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο κ. Καρποδίνης, ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος, έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παράλληλα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλλιείς, καθώς καταστρέφει αλλιευτικά εργαλεία και μειώνει τους πληθυσμούς άλλων ειδών. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου. Σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση των υποδομών ίδρυυσης στη Χάλκη δρομολογείται με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά έργα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου του νησιού. Η παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την παλαιότητα του δικτύου, στη μείωση των απολειών νερών και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Ρόδο στις 22 και 23 Ιουνίου, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις οδούς Γρηγορίου και Κανελοπούλου, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ είμαστε για μία ώρα. Κλεάντης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εντάξει, ήρθε η ώρα μας, έτσι. Η ώρα μας, μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λες τι έγινε, άκουγα προηγουμένως. Τι έγινε με τη Λατινοπούλου και με τον Παϊτέρη. Χαμό στο έλα να δεις έγινε, ναι. Κοίταξε να δεις τι από... Ναι, εγώ έριξα ένα βλέφορο, ας πούμε, και βρήκα και το κομματάκι αυτό το βίντεο. Αυτό τώρα δεν είναι της παρούσης, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η λέξη γύφτος που χρησιμοποίησε η Λατινοπούλου, εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος της σε καμία περίπτωση, αλλά άκουσα τον Κώστα τον Χατζή, τον τραγουδιστή, και είπε, ρε παιδιά, εμείς λέει είμαστε γύφτοι. Γιατί λέει φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το πούμε.
1: Το έχει ξαναπεί.
0: Ναι, και το, είναι κάτι το οποίο το τονίζει. Ναι. Και από τότε που το είπε ο Κώστας ο Χατζής, η αλήθεια, γιατί και εγώ είχα την αίσθηση ότι το να χαρακτηρίσει, το να πει κάποιον γύφτο, τσιγκάνο δηλαδή, ένα Ρωμά να τον πει γύφτο, είναι προσβλητικό. Και έλεγε λοιπόν ότι αυτό το γύφτος δεν είναι προσβολή, κρατάει από την Αίγυπτο, από εκεί που είχαν έρθει, κάπως έτσι.
1: Ρίζες,
0: ναι. Έχει ναι, κάποια ρίζα, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, η Λατινοπούλου, έχω την αίσθηση ότι δεν το έλεγε για να τον υποτιμήσει, αλλά είναι μία, όπως χρησιμοποιεί συχνά και το λαθρομετανάστες, τους Ρωμάτους λέει γύφτους, ας πούμε, και πολλοίς κόσμος δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν το είπε. Ξέρεις, εντάξει. Ήτανε ας πούμε ότι υπήρχε μια κακεντρέχη, ας πούμε, στο λόγο της. Αλλά η απάντηση όμως του Παϊτέρη ήταν άκρος προσβλητική. Λέει η μάνα σου, λέει, μάλλον αγόρασε κανένα χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε, οπότε του προσέφερε άλλη υπηρεσία για το χαλί που πήρε. Γι' αυτό λέει έχεις ομορφιά γύφτη σας. Κάτσε ρε παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, είναι το άκρο νάωτον, ας πούμε, τη προσβολή. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτό
1: πολύ
0: το πράγμα. Αν είναι. Και
1: πολύ,
0: μάλιστα, εντάξει, όπως και να το κάνεις, είναι. Ξεχάστε ότι είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος η Λατινοπούλου. Είναι μια γυναίκα.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάνε με αυτόν τον τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή τον είπε γύφτο. Και εσύ, όπου μπορούσε να τη πει, έχεις ομορφιά όπως της είπε γύφτη σας. Και το σταματάει εκεί. Ή να εξηγήσει γιατί δεν θέλει να τον λένε γύφτο. Αν τον ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Τι να πω ρε Βασίλη, δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά, έχουν αγριέψει καταστάσεις,
1: δηλαδή,
0: να πούμε, σε
1: σημασία,
0: όλα τα επίπεδα.
1: Το εισπράττει ο άλλος διαφορετικά,
0: να,
1: γίνεται η παρεξήγηση και...
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το οποίο κράτησα ήταν με τους λακοκέφαλους που έχουν κάνει τώρα εμφάνιση πάνω στο... Παιδιά, έχω δει ένα βίντεο, είναι όλα τα λεφτά, για να καταλάβεις μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα ψέκια. Βγαίνει ένας τύπος ο οποίος βέβαια το λέει με χιουμοριστικό τρόπο, αλλά κάποιος άλλος το λέει και στα σοβαρά, ότι αυτά, λέει, τα ψάρια τα οποία είναι επικίνδυνα και πρέπει να προσέχουμε ειδικά τώρα οι λουόμενοι, γιατί έχουν βγει έξω στις παραλίες. Δεν είναι, λέει, κανονικά ψάρια, είναι drone, καταστέλει ο Μητσοτάκης για να ναι. Βέβαια, το ξυλόλιο και το ψεκόλιο έχει φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Το τερματίσαμε, Βασίλη μου. Λοιπόν, τα στέλνει ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε. Πρέπει να προφυλαχτούμε, παιδιά. Αυτός ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αλλά κινδυνεύουμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Μέχρι και ντρόν ψάρια, τους λαγοκέφαλους. Δεν είναι ψάρια οι λαγοκέφαλοι. Είναι ντρόν τα οποία τα στέλνει ο Μητσοτάκης. Τι ζούμε ρε παιδιά, να πούμε. Λοιπόν, τι ζούμε, Θεέ μου, Παναγιά μου, και μη χειρότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εάν περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, εκεί, αγαπητοί μου φίλοι, καλά κρατεί, ας πούμε, το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης, της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού κακά τα ψέματα έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Το πότε θα γίνουν εκλογές, αυτό μέλει να το αποφασίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, άλλωστε είναι στην δικαιοδοσία του. Έχω την εντύπωση πάντως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεφύγει για τα καλά και το τραγικό είναι ότι υιοθετούν ακραίες θέσεις κάποιων. Έβλεπα χθες, λόγω χάρη Βασίλη μου, έβλεπα ένα μέσα στη Βουλή τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει, να υπερηφανεύεται που αυτός μίλησε πρώτος για το ξυλόλιο και για όλες αυτές τις ανοησίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και να το απαντά βεβαίως ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι σε τιμά το γεγονός ότι παραδέχεις ότι είσαι εσύ ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το ξυλόλιο και όντως μίλησες για το ξυλόλιο. Εσύ πρώτος είσαι που το έφερε στη Βουλή. Πρώτος πριν από το Βελόπουλο το είχε πει ο Στέφανος Χίος. Που έχει το μακελιό. Αλλά το πήρε από εκεί ο Βελόπουλος γιατί ήταν συνεργάτης του στο κανάλι. Ναι, στο ίδιο κανάλι. Λοιπόν, αλλά το τραγικό είναι ότι έφτασε στο σημείο πλέον μετά σύσσωμη αντιπολίτευση. Έτσι, να το υιοθετεί με εκείνη την πρόταση δυσπιστίας του Πασόκ μαζί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με τον Βελόπουλο. Αυτά είναι, ξέρετε, από τις μελανές σελίδες της ιστορίας του κοινοβουλευτισμού, διότι πραγματικά οι απερισκεψίες οδηγούν τα πράγματα εδώ που τα οδηγούν, εδώ που τα φέρνουν. Φτάσαμε στο σημείο πλέον το Πασόκ, το ιστορικό Πασόκ, το παραδοσιακό Πασόκ, να βρίσκεται στην, κάτω από τον Τσίπρα, που ο Τσίπρας τιμωρήθηκε από τον ελληνικό λαό και είναι ο μέσος. Είναι, ακόμα είναι νοπές οι μνήμες μας, ας πούμε, για το τι έχουμε υποστεί
1: δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα. Μπορεί να πάει και σε μόνο.
0: Ξέρεις ότι η δεύτερη σύνταξη χειρίας θα έχουμε σε λίγο και τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, ναι, που είχε ψηφίσει ο Τσίπρας το 2016. Σήμερα το ΣΤΕ έβγαλε απόφαση και κόβεται. Το ξέρεις αυτό, Βασίλεια? Όλα αυτά είναι του Τσίπρα καμώματα. Αυτός λοιπόν ο Τσίπρας και το κόμμα του, που δεν λέγεται η Ελλάς, λέγεται το Έλλας. Το Έλλας είναι το κόμμα Έλλας. Θέλετε το Ελλάς, το Ελλάς, αλλά όχι η Ελλάς. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα μας με το κόμμα αυτών εδώ των ριζοσπαστών αριστερών? Για όνομα του Θεού. Και βλέπω τώρα κάποιους δημοσιογράφους απερίσκεπτους και κάποιες τσούπρες έτσι θηλυκού γένους, ας πούμε, δημοσιογραφίνες. Η Ελλάς. Κάτσε, κυρία μου. Εγώ γνωρίζω στη λέξη Ελλάς την ελληνική μας αστυνομία και την Ελλάδα μας την καθαρεύουσα, η Ελλάς.
1: Και το πρωί εγώ σε κεντρικό κανάλι.
0: Ναι, το άκουγες αυτό. Πάλι τα ίδια. Ελλάς. Βέβαια. Το έχουν, λοιπόν. Ναι. Πάμε όμως, γιατί ενδιαφέρουσα είναι η επικαιρότητα και κυρίως τα καλά νέα μας έρχονται από την Ευρώπη. Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοιάζονται στις Βρυξέλλες, νοιάζονται στο Στρασβούργο και τρέχουν για όλους εμάς. Γιώργος Αυτιάς, καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κλειάνθη, πάω για Άρτα.
0: Έλα, είσαι Ελλάδα, επέστρεψες τελικά Ελλάδα και πει... νόμιζα ότι ήσουν ακόμα Βρυξέλλες.
2: Επέστρεψα μεσάνυχτα, μέχρι τις 2 η ώρα δούλευα την ομιλία μου, γιατί τη Δευτέρα έχω την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 27 για όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Όπου εκεί μπαίνει και η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα στην Άρτα... Την άλλη εβδομάδα στη Δράμα, μπορεί ενδεχομένως να κάνω και μια εμβόλυμη έτσι, παρουσία σε κάποιο νησί και είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω το εξής. Όποια τύχη είχε ο Γιάννης με
0: την ίδια τύχη... Ο Γιάννης με έναν νη, είπες γιατί μου κάνεις διακοπές. Ο Γιάννης, ό,τι τύχη είχε ο Γιάννης με έναν νη, ναι, συνέχισε από εκεί.
2: Την ίδια τύχη θα έχει και ο Τσίπρας με ένα λάμδα.
0: Γιατί το λες αυτό, πού εδράζεται αυτή η βεβαιότητα που βγάζεις, Γιώργο μου?
2: Θα σου πω το εξής. Το χούι, όπως ξέρεις, δεν αλλάζει ποτέ. Στην πρώτη του συνέντευξη ο Τσίπρας, ξέρεις τι είπε?
0: Τι είπε?
2: Αν μπορούσα θα κλείνα τις τράπεζες από την πρώτη μέρα.
0: Ακριβώς, το Χατζηνικολάου.
2: Το δεύτερο του χούι είναι, θέλω να βάλεις την ομιλία του στο Σύνταγμα, την τελευταία ομιλία Παρασκευή 5η βράδυ πρώτων εκλογών. Τι είπε εκείνο το βράδυ? Έξω κυρία Μέρκελ, την ίδια ώρα μιλούσε με τον πρέσβη. Επίσης, με ακούς...
0: Έλεγε go home, Μέρκελ, go home, Σόιμπλε, τα θυμόμαστε αυτά, δεν τα ξεχνάμε.
2: Είπε,

0: Παπαδρέων. Έλεγε ο Γιώργος.
1: Έτσι.
0: Το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων.
1: Ο Γιώργος Παπαδρέου, το πηλίκο το έλεγε πηλίκι ο Βασίλη. Το πιάσες έτσι.
0: Θέλεις να σου πω και άλλα.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου πω ατέλειωτα. Εγώ λοιπόν προκαλώ τον κύριο Τσίπρα για πέμπτη φορά. Να βγούμε ένα βράδυ στην τηλεόραση, να μιλήσουμε για οικονομία και να μου απαντήσει για ποιο λόγο για 99 χρόνια έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο. Για ποιο λόγο εγώ που θέλω να μειώσω φόρους στην Ευρώπη μου λένε φέρτε μου πίσω τα δικά του Τσίπρα. Για ποιο λόγο είχε 6 μήνες στο Βαρουφάκι, έτρεχε αριστερά και δεξιά και κορόιδευε τον κόσμο και χάνανε τόσα λεφτά οι Έλληνες. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Άλλωστε, άλλωστε ο Τσίπρας από ό,τι διατείνεται ο ίδιος στα οικονομικά είναι το στοιχείο του, τα οικονομικά, έτσι το λέει ο ίδιος. Κατά συνέπεια μπορεί άνετα να καθίσει μαζί σου και να κάνετε ένα δημόσιο διάλογο.
0: Κοίταξε, εγώ θα κρατάω ένα χαρτί. Θα είναι το τρίτο μνημόνιο. Εκείνος να πάρει παρέα το Τσακαλώτο και το Βαρουφάκι και να μας εξηγήσει γιατί έκανε όλες αυτές τις αχλαμάρες. Γιατί έκλεισε τις τράπεζες και κάτι άλλο.
1: Και το Κατρούκαλο. Και το Κατρούκαλο πρέπει να μας εξηγήσει πώς φόρτωσε όλα αυτά στους συνταξιούχους και σε όλα.
0: Αλλά ξέρεις τι έγινε την επομένη. Τον είχα στο στούντιο το Κατρούκαλο.
1: Το θυμάμαι.
0: Στο διάλειμμα του λέω. Τι έκανες ρε Γιώργο, έχεις καταλάβει? Μου λέει θα φύγω. Φύγε του λέω. Φύγε από το στούντιο. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Λέει ο Τσίπρας για το μαξιλάρι. Ψάχνοντας εγώ στην Ευρώπη, βρήκα ότι το μαξιλάρι ήταν από δανεικά και ήταν από υποχρέωση της Ευρώπης να μαζέψει 35 δις για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες.
1: Ήτανε το τελευταίο πακέτο που εκταμιεύθηκε από το τελευταίο δανεισμό από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τον υποχρέωσαν να το κρατήσει, να μην το ακουμπήσει και είναι το λεγόμενο μαξιλάρι. Και ήτανε και επιπλέον οι φόροι οι οποίοι μπήκανε στη μεσαία τάξη και τσάκισαν την ελληνική κοινωνία.
0: Έκανε και κάτι χειρότερο μετά από αυτό, θα στο πει ο Μητρόπουλος. Από το υπερπλεώνασμα, το 60% υπέγραψε να πηγαίνει στο χρέος. Το 30% στο μαξιλάρι και μόνο το 10% στους πολίτες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή από τα 5 δις μόνο 500 εκατομμύρια μπορούν να πάνε στον κόσμο. Τελειώνω λοιπόν.
1: Δεν είναι άδικο όμως αυτός εδώ τώρα να είναι στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και να μην είναι το ιστορικό Πασόκ? Εγώ λυπάμαι για την κατάντια του Πασόκ, Γιώργο.
0: Κοίταξε, ο Ανδρουλάκης η ζωή του δώσε μια... Όχι η ζωή Κωνσταντοπούλου, η ζωή. Του χάρισε ένα δώρο. Του είπε σε κάνω αρχηγό αντιπολίτευσης. Όμως η μονοθεματική του αντιπολιτευτική μανία τον περιθωριοποίησε. Έτσι λοιπόν το ιστορικό Πασόκ με βαθιές ρίζες τώρα. Το μισό κοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία με τη Διαματοπούλου και το άλλο μισό με αυτό το δυστυχή δήμαρχο Αθηναίων από την άλλη πλευρά. Και λέω δυστυχής πολιτικά γιατί είναι καλό παιδί και έξυπνο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Καταλαβαίνεις ότι το Πασόκ ζει ένα διχασμό αυτή τη στιγμή. Έχει φοβερά στελέχη το Πασόκ. Έχει μεγάλες ρίζες στον τόπο. Είναι εθνικό και πατριωτικό κόμμα και εγώ λυπάμαι που κινδυνεύει να το περάσει Καριστιανό.
1: Ακριβώς. Εδώ είναι τώρα η ντροπή της ντροπής, ο ντροπή. Τι να κάνει κανείς. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: καλά να περάσεις. Καλή επιτυχία στην Άρτη. Σε έχουν καλέσει.
0: Ήδη... Ένα λεπτό.
1: Πες μου.
0: Ειδικό ταμείο.
1: Σταθεροποιήσου να ακουστείς γιατί μου κάνεις διακοπές, σε παρακαλώ πολύ.
0: Είμαι στην ειδικό ταμείο για τα νησιά μας.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικό ταμείο για τα νησιά.
1: Αυτό περιμένω να ακούσω.
0: Το οποίο είναι τι? Είναι ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο ονειρεύτηκε ο Χατζημάρκου. Το είπα στον Επίτροπο Οικονομικών. Συμφωνεί ο Επίτροπος Οικονομικών. Και έτσι δεν θα αποφασίσουν οι χαρτογιακάδες της Ευρώπης τι ανάγκες έχει η Ρόδος, η Κός, η Σάμος, η Λέσβος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, οι Κυκλάδες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι αρμοδιότητα των περιφερειαρχών σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Εκεί πάμε, γι' αυτό με στην Ευρώπη, για να ακούω, να παρατηρώ, να καταγράφω και να διεκδικώ.
1: Το ξέρω και σου το αναγνωρίζουν οι πάντες. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Συνέχισε Γιώργο Αυτιά. Εμείς είμαστε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία στην Άρτα. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτά τα οποία...

0: Και είπε τώρα για το θέμα με τα νησιά. Πραγματικά δηλαδή ο Γιώργος Αυτιάς είναι ακίνητος. Προσφέρει πάρα πάρα πολύ. Μιλάμε τέτοια ενέργεια πάρα πολύ, ευρωβουλευτή. Πάρα πολύ, ναι. Ναι. Έχει κάνει πάνω από 700 παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο διάστημα που είναι τώρα. Και μιλάμε δηλαδή, είναι στην κορυφή. Γιατί ξέρεις, αυτοί οι βουλευτές βαθμολογούνται, να ξέρεις Βασίλη. Βέβαια, ανάλογα με τις παρεμβάσεις οι οποίες κάνουν. Ο Αυτιάς αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή όχι των Ελλήνων ευρωβουλευτών, όλων των ευρωβουλευτών, όλης της Ευρώπης είναι στην κορυφή. Ναι, εντάξει, είναι χαλκέντερος, έτσι, ο άνθρωπος δεν το βάζει κάτω.
1: Δραστήριος,
0: εντάξει, και ξέρει και η οικονομία, δεν βλέπεις ότι είναι εισηγητής τώρα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προσέξτε, όχι του προϋπολογισμού για να κάνει με την Ελλάδα, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, η Κομισιόν. Δεν είναι κουτόφραγκη. Μην βλέπεις τώρα εδώ τώρα τα ψέκια που ισοπεδώνουν τα πάντα, Βασίλη, και λένε η Ευρώπη το ένα, η Ευρώπη, εντάξει, μπορεί να έχει τα στραβά της και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένας οργανισμός δυνατός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η Ευρώπη, εάν γίνει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιας και είπαμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε καλά νέα, τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, υπάρχει χαρά αυτή την ώρα, διότι φαίνεται πλέον ότι περνάμε σε μια μορφή ομαλότητας. Έχει μπει υπογραφή από πλευράς Προέδρου Τραμπ. Πάμε σε ειρήνη. Ήδη τα καύσιμα, το πετρέλαιο, η τιμή του άρχισε να πέφτει.
1: Σιγά σιγά
0: πλέον θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μετακυλιστεί αμέσως η πτώση των τιμών στο πρατήριο.
1: Ναι.
0: Και στα ράφια τα προϊόντα και τα λοιπά. Τώρα εδώ είναι και δύσκολος ο έλεγχος. Είδες το app το οποίο βγάζουν, την εφαρμογή?
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι, αυτό τώρα βλέπεις και λες πόσο κάνει. Γιατί το έχεις τόσο εσύ, φίλε? Και δεν θα μπορέσει να... τι άλλο να κάνει μια κυβέρνηση, ρε Βασίλη μου?
1: Πρέπει με κάποιο τρόπο να καταπολεμηθεί.
0: Προσπαθούν να βρουν άκρη τώρα και αυτοί οι άνθρωποι. Την παλεύουν. Λοιπόν, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε Σικάγο, πάμε στον καλύτερο ανταποκριτή που υπάρχει σήμερα, στον Βασίλη Δαμηρά. Καλή σου μέρα, Βασίλη μας. Τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Σε ξυπνήσαμε πάλι νωρίς το πρωί. Ναι. Τι ώρα έχουμε εκεί, 4?
2: Ναι, είναι 3.30, ναι.
0: Α, 3.30, μάλιστα. Πω, τιμή που μας την κάνεις. Λοιπόν, πώς είναι το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, μετά την υπογραφή που
2: έδωσα? Ακόμα περιμένουμε, είναι... Καλά, οι δημοκρατικοί δεν τους, ό,τι και να κάνει δεν συμφωνούν. Οι ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι, και διότι δεν εμπιστεύονται ότι οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν, ότι θα τηρήσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι και εγώ νομίζω το έκανε για να περάσουν οι εκλογές και για λίγο να πέσει το πετρέλαιο. Δεν νομίζω να πιστεύει ότι οι Ιρανοί αυτό το καθεστώς θα τηρήσει τη συμφωνία. Βέβαια δεν θα τους πληρώσουμε εμείς που λένε ότι θα δώσει 300 δισεκατομμύρια και αυτά. Αλλά όπως είπε, θα τους ξαναχτυπήσω αν δεν συμφωνήσουν και αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς πιστεύει ότι αυτό το καθεστώς θα τηρήσει αυτή τη συμφωνία με όλα τα που έχουν σκοτώσει περίπου 80.000 από τους δικούς τους κατοίκους στο Ιράν. Αν δεν αλλάξει το καθεστώς, τίποτα δεν θα αλλάξει στο Ιράν. Βέβαια, όλος ο κόσμος ήθελε να πέσουν τα πετρέλαια για να ανοίξει το Χορμούζ. Αυτοί λένε ότι μετά από 60 μέρες θα βάλουν τόλσο Χορμούζ. Αυτό δεν θα το δεχτεί καθόλου η Αμερική και κανένα κράτος. Καλά και να τα άλλα κράτη να μην το δεχτούν, δεν θα κάνουν τίποτα. Η Ευρώπη, και τώρα που μιλάνε και στο ΝΑΤΟ και μετά τον Ιούλιο που θα γίνει στην Άγκυρα το συνέδριο των ΝΑΤΟ, μιλάνε το ότι κάπως και η Ευρώπη πρέπει να έρθει, και αυτό ήταν και από την αρχή που έγινε το ΝΑΤΟ, να είναι ίση με την Αμερική, το οποίο και αυτό είναι αδύνατον. Τέλος πάντων, να αυξήσουν, έχουν πάει στο 5% τις δαπάνες. Όπως έχετε δει, η Γαλλία με τη Γερμανία δεν μπορούν να φτιάξουν το καινούριο μαχητικό, είναι αδύνατο. Δεν έχουν και το προϋπολογισμό. Mm-hmm. αλλά έδειξε ότι και το ΝΑΤΟ, παρόλα που βγαίνουν και τις Νέες Δημοκρατίες οι σύμβουλοι που λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι μόνο για το ΝΑΤΟ και δεν έχουν κάνει, δεν κάνει άλλες εκστρατείες εκτός του ΝΑΤΟ. Να τις υπενθυμίσω, η πρώτη εκστρατεία εκτός του ΝΑΤΟ ήταν όταν πήγε στα Βαλκάνια με, το, με τη Βοσνία και με το Κόσοβο. Αυτό ήταν εκτός του ΝΑΤΟ. Που μιλάνε ότι ναι, τώρα δεν πήγαινε.
0: Τώρα από ό,τι, ό,τι λέγεται, άκου τώρα Βασίλη μου, από ό,τι λέγεται τώρα εδώ στα ελληνικά κανάλια, εγώ θέλω να σου μεταφέρω, εσύ μας μεταφέρεις το κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών και εγώ σου μεταφέρω της Ελλάδος. Αυτό το οποίο λέγεται είναι το εξής και θέλω σε παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσεις ή να το διαψεύσεις, γιατί μάλλον προς το δεύτερο υποθέτω ότι θα το πας. Άκουσε με όμως τι λένε. Λένε το εξής, ότι επί Ομπάμα η συμφωνία που είχε γίνει τότε με το Ιράν, για να μην χτυπήσει το Ιράν η Αμερική επί Ομπάμα, επαναλαμβάνω, ήταν καλύτερη από τη συμφωνία που έγινε τώρα με τον Τραμπ και μπήκε σε κόστος δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο αυτό η Αμερική. Έχει βάση αυτό ή όχι?
2: Όχι, δεν έχει βάση, διότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη παίρνουν αυτό που λένε οι δημοκρατικοί. Ό,τι κάνει ο Τραμπ ή ό,τι και να κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν το δέχονται. Ο Ομπάμα αυτά τα λεφτά που έδωσε τα πήραν οι Ιρανοί και κάνανε όλους αυτούς τους πυράβλους και τα ντρόν. Τα ντρόν βέβαια δεν είναι και τόσο ακριβά. Για να, και μεγαλώσανε και το πυρηνικό τους.
0: Την προοπτική που είχαν για να κάνουν
2: εργαστήριο. Ναι. Για τα αυτά. Το οποίο αυτό λένε και τώρα. Τώρα εδώ δεν θα δώσει η Αμερική αυτό που λένε ότι θα δώσουν λεφτά. Είπε ο Τραμπ ότι το οποίο αυτό προσπαθούμε να δούμε τι εννοεί, ότι τα Gulf State του κόλπου, τα κράτη θα δώσουν λεφτά με συνεργασία στο Ιράν. Αυτό δεν καταλαβαίνω, τι συνεργασία. Βέβαια κάνουν κάποιες συνεργασίες, αλλά και η Ευρώπη κάνει, η Ισπανία κάνει συνεργασία, γι' αυτό και δεν ήθελε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Η Ισπανία του τώρα που έχουν το σοσιαλιστή πρωθυπουργό κάνει συνεργασία με το Ιράν. Αυτό είναι ακαθόριστο, αλλά δεν θα δώσει η Αμερική λεφτά όπως έδωσε ο Ομπάμα. Θα κάνει και θα αφήσει από τις τράπεζες που έχουμε κάνει, που έχουμε παγώσει κάτι του Ιράν, να πάνε εν καιρό αν θα κάνουν αυτά που λέει η συμφωνία. Το οποίο βέβαια πρέπει να δούμε αν θα τη τηρήσουν τη συμφωνία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα ξαναέχουμε πάλι το ίδιο. Πάλι θα επιστρέψει όταν ότι θα δει πρόβλημα στη συμφωνία.
0: Κατάλαβα.
2: Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι θα υπάρξει, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το καθεστώς που έχει σκοτώσει τόσους πολλούς μέσα στο Ιράν. Γιατί όταν άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, τι, αν θυμάστε τι είπε ο Τραμπ, μην βγείτε έξω γιατί τώρα θα τους χτυπήσω και μετά θα έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το καθεστώς. Το οποίο βέβαια είναι δύσκολο όταν αυτοί δεν έχουν όπλα και, και άλλες βοήθειες, άρα πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια. Ή αν του κλείσουν το χορπός, μετά τις εκλογές πρέπει να στείλει, που είχαμε στείλει στρατό, να πιάσει τα νησιά του Χορμούς.
0: Κατάλαβα.
2: Για να μπορούν τα πλοία να πηγαίνουν
0: κατάλαβα,
2: πάνω.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλά το θέμα είναι, όταν τώρα που πήγε στο G7 και είπανε πάλι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τι λέει ο Τραμπ, μόνο που τα λέει πιο από άλλους προέδρους, τι είπε ο Τραμπ, εγώ είμαι το αφεντικό, που όλοι πάλι κάτσανε σε θέση προσοχή, ότι οι Ευρωπαίοι και εδώ και η Ιταλίδα είπαν «Α, είναι πάντα φίλοι με τον Τραμπ». Όταν είσαι φίλοι, γιατί του κλείνεις τον ένα αέριο χώρο σε ανατολική χώρα?
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Από
2: και λες, δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω το ένα, δεν να κάνω.
0: Από εκεί
2: το...
0: και πέρα, μετέφερα μου σε παρακαλώ τώρα και το κλίμα το οποίο υπάρχει στην ελληνική ομογένεια. Θέλω να μου πεις, νιώθουνε οι ομογενείς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθουνε αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ή είναι αδιάφοροι? Και δεν αναφέρομαι σε σένα, ούτε στο στενό σου πυρήνα, ούτε στον ακαδημαϊκό χώρο που κινείσαι. Γενικώς η ομογένεια πώς νιώθει?
2: Το νιώθουν. Μερικοί θα ψηφίσουν που θέλουν να ψηφίσουν, αλλά και εδώ, όπως βλέπετε, αυτό που έλεγα.
0: Ζούνε τον προεκλογικό πυρετό που ζει η Ελλάδα?
2: Όχι, δεν είναι αυτό το προεκλογικό πυρετό. Αλλά ευχαριστώ, ενότητα που ανοίξετε αυτή τη συζήτηση, γιατί αν θυμάσαι πάλι που λέγανε στην Ελλάδα ότι να αφήσουμε τους ομογενείς να ψηφίζουν σε αυτό, όπως έχετε δει και οι ομογενείς ψηφίζουν στο ίδιο στυλ που ψηφίζουν στην
0: Ελλάδα. Έλληνες είστε, το χούι το κουβαλάτε, δεν γλιτώνετε από αυτό.
2: Ναι, δεν είναι ότι το θέμα στην ομογένεια, αυτοί που παρακολουθούν είναι η πρώτη γενιά. Ναι, έχω και το γιο μου, ξέρει λίγα ελληνικά και θέλει να μάθει περισσότερα και ακολουθεί κάπως την Ελλάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο θέμα. Και επειδή ακολουθεί, γιατί εγώ κάνω πολιτική και αυτό, αν είχε κάποιον άλλον γονιό που δεν ακολουθούσε αυτό, δεν μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, αν αυτός δεν έκανε το ίδιο. Δηλαδή είναι κάπως έτσι, ανάλογα λοιπόν, πόσες γενναίες έχουν περάσει.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Δαμηράς, κυρίες και κύριοι, είναι ο καλός μας συνεργάτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων. Η έδρα του είναι, Βασίλη μου, η έδρα του Βασίλη του Δαμηρά είναι στο Σικάγο. Έτσι δεν είναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καθηγητή μας, στον καθηγητή του εργατικού δικαίου, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και ένα θέμα το οποίο πραγματικά τσακίζει. Καλημέρα, κύριε καθηγητά μου.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος λοιπόν έχει μία αποκλειστική είδηση επί του πιεστηρίου. Φρέσκια. Είχαμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θλιβερή για τα ελληνικά δεδομένα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
3: Εχθές δημοσιευτικά δεν προλάβανε οι συναδελφοί σας να την αναπαράγουν σήμερα, γιατί εχθές το βράδυ μόνο εμείς στο site της ΕΝΙΠΕΚ έχουμε αναρτήσει την απόφαση, δεν κυκλοφορεί ακόμη. Δυστυχώς, κύριε Λοΐζο και αγαπητέ Βασίλια και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές μας, βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει στις συντάξεις κυρίας θα πρέπει να εφαρμοστεί μία από τις σκληρές, πολύ σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που λέει ότι...
0: Το 2016 είναι αυτό, ε!
3: Του 2016 δυστυχώς είναι ντροπή για το ασφαλιστικό σύστημα αυτή η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου του 4387 του 2016, που λέει ότι εάν η χείρα ή ο χείρος έχει δική του σύνταξη, δική τη σύνταξη και έχει και σύνταξη χειρίας.
0: Για εθνική μιλάμε τώρα, έτσι.
3: Τότε, ναι, έχει, λέω, σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας, τότε αυτομάτως της κόβεται η μία εθνική σύνταξη από τις δύο που έχει. Σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ, φανταστείτε τώρα. Μιλάμε μόνο
0: θεωρούνται πολλά τώρα τα 400 και τα κόβουν,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Τα κόβουν, ο νόμος το λέει αυτό, αλλά κύριε Λοΐζο, ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν τόλμησε λόγω της κατακραυγής που θα υφίστατο και λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, ενώ την ψήφισε το 2016 να κοπεί μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων, δεν, η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν την εφήρμοσε, δεν την τόλμησε και έστειλε το λογαριασμό στην επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για 6-7 χρόνια και αυτή δεν τόλμησε να την εφαρμόσει λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους και τελικά προσέφυγαν στα δικαστήρια. Η κυρία Κεμαραμέως υπεραμείνθηκε του νόμου Τσίπρα να εφαρμοστεί και για τις χείρες η περικοπή και τελικά δυστυχώς, κύριε Λοΐζο, το δικαστήριο Μέμφουμε, τους ανώτατους δικαστές, το 2016, το 2026 ήρθαν οι δικαστές και είπανε την ρύθμιση του 2016 που δεν τόλμησαν ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα, ούτε αυτοί που κυβερνούν τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 2026 οι δικαστές που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις.
0: Η ευθύνη που έχει τώρα η κυβέρνηση σήμερα είναι γιατί δεν κατήργησε αυτό εδώ, αυτό μας λέτε τώρα.
3: Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τώρα, έχει μια καυτή πατάτα μεγατόνων που λέει ότι, λέει η απόφαση, είναι σήμερα 250.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, αυτό που λέμε χείρες χείρι, που πέραν από τη δική της σύνταξη, δική τους, παίρνουν και χειρίας. Αυτονών οι συντάξεις αμέσως πρέπει να περικοπούν κατά το βαθμό της κατάργησης.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι, αλλά είναι άδικο όμως να τους βάζουμε στην ίδια μοίρα. Γιατί ο ένας που έφερε αυτό το νόμο και κατηγορούμε τώρα τον άλλο γιατί δεν το καταργεί. Θα σου πει η κυβέρνηση, ήδη έχουμε καταργήσει και καταργούμε σταδιακά με βάση τις δυνάμεις μας.
3: Η ντροπή είναι σε αυτόν και τον όνειδος που την ψήφισε. Η ντροπή και το όνειδος.
0: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό. Εσάς σας έχει πλησιάσει ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Δεν ασχολούμαι.
0: Μα δεν μου λέτε τώρα, όταν θα του το βγάλετε, τώρα που του το βγάλατε αυτό στον αέρα, τι θα πει στον κόσμο τώρα αυτός ο άνθρωπος? Και είναι δεύτερο κόμμα, περνά και το ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι ντροπή 250.000 χείρες και χείρη, αλλά και όλοι οι μελλοντικοί, λόγω του νόμου του, θα έχουν μείωση 10, 20, 30% επιπλέον στη σύνταξή τους. Δηλαδή είναι ντροπή για μια κυβέρνηση αριστεράς τότε που ψήφισε αυτή την απαράδεκτη διάταξη, που είναι διάταξη ευθανασίας, διότι φανταστείτε μια αγρότησα που έχει τη σύνταξη τη δική της 300 ευρώ και τόσο και έχει και σύνταξη κυρίας άλλα 300 ευρώ, να τις πάρουν ένα 200. Αυτό λέει η απόφαση. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα.
0: Κύριε καθηγητά μου, να πάμε 11 χρόνια πριν. Έτσι, χρειάζεται. Δεν την έχω κάνει ποτέ τη συζήτηση μαζί σας, αλλά ξέρω ότι ήσασταν πολύ ψηλά.
3: Πριν ήταν 16.
0: Ναι, ακριβώς. Το
3: 15.
0: Ήσασταν και αντιπρόεδρος στη Βουλή.
3: Το 15 εγώ ήμουν και πρόεδρε.
0: Αυτό σας λέω, 11 χρόνια πριν, 26 μείον 11, 15.
3: Προέδρευα στο τρίτο μνημόνιο, δεν το ψήφισα.
0: Ναι, μπράβο, δεν το ψηφίσατε τότε. Τι λέγανε, με τι καρδιά πήγαιναν τότε και έπαιρναν αυτά τα μέτρα? Εάν εφαρμόζαμε το mail Χαρδούβελη, θα είχαμε γλιτώσει από το τρίτο μνημόνιο?
3: Ποιο Χαρδούβελη? Εδώ οι άνθρωποι κατήργησαν το ΕΚΑΣ Κλάνθη. Εδώ κατήργησαν το Κλάνθη. Εδώ βάλανε τις αναπηρικές συντάξεις σε 4 κλίμακες η κυβέρνηση Τσίπρα, που ανάλογα με το αναπηρικό ποσοστό κόβεται η εθνική σύνταξη του αναπήρου συνανθρώπου μας. Εδώ βάλανε, φορτώσανε μέχρι 12 χρόνια όρια ηλικίας.
0: Με τι μούτρα βγαίνει αυτός ο άνθρωπος τώρα και ζητάει την ψήφο του λαού?
3: Δεν ξέρω, εσείς είσαστε της επικοινωνίας και δημοσιοποιήσεις, εσείς ασχολιάζετε. Εγώ δεν έχω μπλέκο με την πολιτική.
0: Μα μισό λεπτό, στυλιτεύομαι υποδεέστερα πράγματα και εδώ μιλάμε τώρα για τόσο σοβαρά, τα οποία σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να είναι άσπυλος, αμόλυτος, σαν να έρχεται από παρθενογέννηση.
3: Περιμένω να δω αν θα ζητήσει συγγνώμη για το όνειδος του παγκόσμιου ασφαλιστικού συστήματος που είναι ο νόμος Καντούλα. Δεν το έχει κάνει ακόμη. Και τον ακολουθούν νέοι. Οι οποίοι νέοι που τον ακολουθούν, όχι αυτοί που θα γίνουν βουλευτές, αυτοί θα πάρουν μεγάλες συντάξεις, αλλά οι νέοι που ενδέχεται να τον ψηφίσουν, με τον νόμο του που λέει ότι η σύνταξη των νέων θα βγαίνει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, κανένας νέος δεν θα πάρει πάνω από 600-650 ευρώ σύνταξη με τη ρήτρα
0: Τσίπρα.
3: Θα τον ακολουθούν και τον ακολουθούν και τον ψηφίζουν.
0: Ναι, αλλά τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζουν προφανώς, γιατί τότε ήταν 7-8 χρονών. Αλλά και μεγάλες ηλικίες πάλι δεν γνωρίζουν. Είναι τρομερό αυτό που
3: γίνεται. Γιατί όμως τα μίντια, όλα παίζει, όλους συμπεριλαμβάνω, μεταθέτουν τη συζήτηση στο πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, τέταρτος και όχι στις ολέθριες διατάξεις.
0: Στην ουσία δηλαδή.
3: Τις κατεδαφιστικές του κοινωνικού κράτους, στις οποίες κυρίως η κυβέρνηση του τρίτου μνημονιού συνέβαλε. Αυτή κατεδάφισε περισσότερο το κοινωνικό κράτος.
0: Πόσο μεγαλύτερο ήταν το μνημόνιο του Τσίπρα από τα άλλα δύο μνημόνια?
3: Δεν είναι αυτά που λένε οι νοησίες και οι αντίπαλοι του για τα δισεκατομμύρια και λοιπά όλα αυτά. Είναι μια δανειακή σύμβαση, την κοστολογήσανε. Βεβαίως ο Σόιμπλε τον έψησε στο ταψί και βεβαίως κάνανε μια συμφωνία 80-85 δις. Αλλά το κακό που έχουν κάνει στην κοινωνία όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, αλλά αυτοί οι οποίοι έδωσαν ως ενέχειρο τη δημόσια περιουσία. Κλεάνθη.
0: Αυτό το είχαν ζητήσει και από τους προηγούμενους, αλλά δεν δέχθηκε κανείς.
3: Και
0: ο Τσίπρας το έδωσε απλόχερα.
3: Ότι ακόμη και ο Σαμαράς αρνήθηκε το υπερτάσιο.
0: Ακριβώς.
3: Αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα υποθήκευσε υπέρ των μισθών τα δημόσια αγαθά. Αυτή είναι η ντροπή της αριστεράς και το όνειδος της αριστεράς. Δηλαδή και στην Ευρώπη, όταν βλέπεις ότι κάνει μαζικές ιδιωτικοποίησεις μια αριστερά, όταν καταργεί το συμβολικότερο θεσμό του κοινωνικού κράτους που είναι το ΕΚΑΣ, όταν φορτώνει στις γυναίκες ανήλικες μέχρι και 12 χρόνια όρια ηλικίας. Όταν βάζει στο χρηματιστήριο ενέργειας του Άμστερνταμ τη ΔΕΗ, το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό, τι να εμπιστοσύνη να του δώσεις.
0: Όταν όμως βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, το κόμμα του, που, καταρχήν το λέει η Ελλάς, γιατί είναι η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, το Ελλάς, γιατί η Ελλάς, ελληνική αστυνομία είναι η Ελλάς και η πατρίδα μας είναι η Ελλάς, η Ελλάδα.
3: Εδώ είναι θέμα...
0: Άλλη παραχάραξη της...
3: Δημοσκόμωση, δεν εισέρχομαι σε εγώ... Αυτό το οποίο, μια και με καλείς και με τιμάς και είπα, αυτό το οποίο για τον οποίο δεν τον κατηγορώ, τον κρίνω, είναι για το ότι ως αριστερά έκανε περισσότερες ακυρώσεις του κοινωνικού κράτους. Έκανε μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία από ότι κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες κλπ. Γι' αυτό τον μέμφωμαι. Το ότι θα παίξει κάποιο ρόλο διότι κάποιοι τον ευνοούν και οι φίλοι του στην Ευρώπη ενδεχομένως και κάποιοι φίλοι του.
0: Τι όφελος έχουν αυτοί που τον ευνοούν?
3: Δεν ξέρω τι, όταν επανέρχεται ένας πρωθυπουργός, έλεγε ένας μεγάλος ιστορικός, όταν επανέρχεται ένας πρωθυπουργός και επαναδραστηριοποιείται, δεν είναι προσωπική του μόνο υπόθεση. Είναι ενθάρρυνση, είναι ενδεχομένως και συμφέροντα, είναι στήριξη και ούτω καθεξής.
0: Τι είδους συμφέροντα μπορεί να υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις?
3: Δεν ξέρω, ό,τι συμφέροντα έχουν αυτοί που κρατάνε το Μητσοτάκη ή αυτοί οι οποίοι είχαν φέρει τον Σαμαρά ή αυτοί που είχαν τον Παντέρα. Η πολιτική είναι συμφέροντα. Και όταν έχεις...
0: Ναι, αλλά το Μητσοτάκη το κρατάνε τώρα ή τον πολεμάνε τα συμφέροντα?
3: Μα υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τόσα σκάνδαλα. Υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τέτοια σκάνδαλα. Υπάρχει μέρα χωρίς σκάνδαλο. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα. Υπάρχει κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα κάθε μέρα.
0: Εννοείται δηλαδή σήμερα έχουμε κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, κύριε καθηγητά? Για πείτε μου μερικά, έτσι να φρεσκάρω και εγώ τη μνήμη μου.
3: Μα τι να λέμε, το ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο τωρινό, είναι σκάνδαλο από το 89 ξεκίνησε, το 90 πότε ξεκίνησε.
3: Η πολεοδομία, να παρετούνται τέσσερι γενιές.
0: Πολεοδομίες δεν έγιναν σήμερα διεφθαρμένες, εγώ θυμάμαι από μισό λεπτό, μια στιγμή όταν μιλάμε μαζί όμως θα πρέπει να λέμε κάτι.
3: Τα χρονικά σημεία αυτό το
0: ξαφνικά σήμερα έγιναν διεφθαρμένες οι πόλεις. Εγώ θυμάμαι παλιά για να κάνουμε σπίτι έπρεπε να πληρώσουμε μίζα για να πάρουμε ρεύμα. Τώρα δεν γίνεται, δεν ισχύει.
3: Τα χρονικά σημεία και της πολεοδομίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Predator δεν έχει να κάνει.
0: Και το Predator δηλαδή μισό λεπτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση γιατί έχουμε μυστικές υπηρεσίες. Να τις διαλύσουμε, να μην έχουμε μυστικές υπηρεσίες.
3: Αυτά τα επιχειρήματα δεν θέλω διότι...
0: Δεν μ' αρέσουν όμως αυτά τώρα, αυτά τα γενικευμένα που λένε τώρα έτσι από τον καθηγητή μου, περιμένω να ακούω πιο πάνω το δίκτυο επίπεδος.
3: Θεωρώ ότι επαλαμβάνω, δεν υπάρχει μετά τη μεταπολίτευση αλλά και γενικώς κυβέρνηση που επί θητεία της να έχουν σκάσει τόσα σκάνδαλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αποκαλύπτονται πολλά σκάνδαλα και λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι επειδή είμαστε κυβέρνηση γι' αυτό το αποκαλύπτουμε. Αυτό που τα πνίγαν οι προηγούμενοι, εμείς σου λέει τα βγάζουμε στη φόρα.
3: Εγώ άλλο ήθελα, παρά το ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα πει ότι επί θητείας αυτής κυβέρνησης ξέσπασαν τα περισσότερα σκάνδαλα.
0: Αποκαλύφθηκαν τα περισσότερα σκάνδαλα, είναι σωστός όρος.
3: Φέρεται να αφορούν και προηγούμενες περιόδους, παρόλα αυτά επιβιώνει. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα δεν ήταν και τα σκάνδαλα τώρα των μεγατόνων, έτσι, με τα εξοπλιστικά που πήγε φυλακή ο Τσοχαντζόπουλος ή ο Παπαντονίου ή ο Μαντέλης ή θυμόμαστε. Πω, τι γινόταν τότε, ή ο Κοσκοτάς ή. Άμα πάμε πίσω, Θεέ μου, Παναγιά μου, παθαίνω ήλικο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Είναι πασοκογενής ο Μητρόπουλος, κατάλαβες ότι γίνεται. Εντάξει, να λέει αυτά ο καθένας που λέει.
4: Τώρα σκάσανε.
0: Ναι, σκάσανε. Κοίταξε, αυτή είναι η αλήθεια, Βασίλη. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η καραμέλα ότι τα σκάνδαλα. Σε αυτή την κυβέρνηση αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα. Αυτό που δεν γινόταν παλιά με άλλες κυβερνήσεις που τα πνίγαν. Που τα σκέπαζαν, που τα βάζαν κάτω από το χαλί. Ο Μητσοτάκης τώρα με το παραμικρό, αυτό το οποίο έκανε, πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού τον πήγε, στην ΑΑΔΕ. Πήγαινε τώρα να κάνει σκάνδαλο, τώρα που είναι στην ΑΑΔΕ. Τελείωσε. Και πρόσεξε να δεις, και έχουμε μια αντιπολίτευση που και αυτό το αρνήθηκε. Δεν ψήφισε το ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πήγαινε στην ΑΑΔΕ. Βλέπετε ο Μητσοτάκης να κρύβει τίποτα. Όλα στο φως. Και μπράβο του. Μπορεί να κάνει άλλα στραβά. Αυτό που έκανε με την woke agenda. Απαράδεκτο για μένα. Και αυτό το έχει στοιχίσει πολύ. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά για το κομμάτι της διαχείρισης είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Είναι λυπηρό και δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα. Να. Αυτά κάνει ο Ανδρουλάκης, αυτά κάνουν όλοι. Και γι' αυτό τους βλέπεις. Μπορεί να έχει φθαρεί και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι 30 και ο δεύτερος είναι στα μισά της. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό παιδεία. Κακό πράγμα η αμορφωσιά και χρειάζεται ακριβώς. Παιδεία.
4: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία.
0: Και σας χρωστάμε
4: πρωτοπόρους το αύριο.
0: Μουσική, πάμε λοιπόν.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Θέση για το περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου νερά έτρεχαν από την οροφή επί τα αποθράψη σωλήνα, πήρε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε άμεσα με τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, η βλάβη προκλήθηκε από μεταλλικό σωλήνα ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει στον πρώτο όροφο, προκαλώντας ζημιές σε τμήμα της ψευδοροφής και παρασύροντας τα χάρτινα πάνελ της κατασκευής. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, οι τεχνικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της παροχής νερού, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε και η κατάσταση αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται στα ευρύτερα προβλήματα παλαιότητας των υποδομών του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα αναβάθμισης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ληφθεί απόφαση για την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων, καθώς μεγάλο μέρος του θεωρείται πλέον φθαρμένο λόγω της πολυετούς χρήσης. Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, κ. Γαβρίλ Σακελαρίδη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης ενός γνωστού προβλήματος, που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντιμετώπισης, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως λαϊκισμό. Την ανάγκη ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών στη λειτουργία των περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής. Όπως σημείωσε, η επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο καμπής για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης των περιφερειών. Ο κ. Χατζημάρκος επίσημαν ότι οι περιφέρειες λειτουργούν επί 16 χρόνια χωρίς δικό τους ολοκληρωμένο διοικητικό πλαίσιο, γεγονός που δημιουργεί θεσμικά και λειτουργικά κενά. Για το λόγο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια θεσμοθέτησης ενός ενιαίου κώδικα, ο οποίος θα καθορίζει με σαφήνεια το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά να συνοδευτεί από ουσιαστική ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης, με περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες για τις περιφέρειες. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε στο κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, ο κ. Αυτιάς υπογραμμίζει πως η γειτονά χώρα απορρίπτεται συνεχώς, καθώς δεν διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς και η Ευρώπη καταδικάζει την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει άγκυρα, όπως και το Καζούς Μπέλι αλλά και τις παραβιάσεις Ελλάδα και Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κάρπαθο αποτελεί η λειτουργία νεφρολογικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Με τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναφέρει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει απαραίτητες διαδικασίες οργάνωσης και χωροταξικής διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων. Ένα ακόμη βήμα προς την ενιαία και πιο αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Ισίρου από τον Φόντισα Νοτίου Αιγαίου. Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου σηματοδοτεί τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας και διαχείρισης της εγκατάστασης στο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τους χαρακτηρισμούς που διατυπώθηκαν σχετικά με την Περβόλα κατά τα πρόσφατα εγκαίνια του αναβαθμισμένου αρχαιολογικού χώρου στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι αναφορές περί εγκατάλειψης του χώρου αδικούν το έργο δεκαετιών των αρχαιολόγων και των στελεχών της υπηρεσίας, επισημένοντας ότι η συγκέντρωση αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή ήταν αποτέλεσμα της έντονης ανασκαφικής δραστηριότητας στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα, η υπηρεσία απάντησε και στο χαρακτηρισμό της Περβόλας ως χιτά αρχαιοτήτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χώρο που εξυπηρέτησε επί δεκαετίες την προστασία και καταγραφή σημαντικών ευρημάτων της ροδιακής ιστορίας. Με στόχο την ευαισθητοποίηση της αλλιευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γύρω από το αυξανόμενο πρόβλημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ξεκινά στις 20 Ιουνίου ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Αλλίας Λαγοκέφαλου. Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλλία Μιχάλη Καρποδίνη. Φιλοδοξεί να ενώσει συμμετέχοντες από όλη τη χώρα σε μια κοινή προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως επεσήμανε στο Κόσμος ο κ. Καρποδίνης, ο λαγοκέφαλος, ένα ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος, έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παράλληλα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλλιείς, καθώς καταστρέφει αλλιευτικά εργαλεία και μειώνει τους πληθυσμούς άλλων ειδών. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου. Σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση των υποδομών ίδρυυσης στη Χάλκη δρομολογείται με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά έργα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου του νησιού. Η παρέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την παλαιότητα του δικτύου, στη μείωση των απολειών νερών και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Ρόδο στις 22 και 23 Ιουνίου, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις οδούς Γρηγορίου και Κανελοπούλου, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
6: Πυρηνέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
5: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου. Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό. Μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται. Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερον και άφεσ ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμα σε πειρασμό, αλλά ρίσε εμάς από τον πονηρό.

0: Λοιπόν, το μεγάλο γεγονός είναι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή μας και οι εξαγγελίες που έχει κάνει, ειδικά το θέμα του λιμανιού, το να γίνει δηλαδή η Ρόδος home port. Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και σημαντικό για το νησί μας, κάτι το οποίο θα αυξήσει εννοείται τον τουρισμό και ειδικά στους μήνες που δεν, βασικά θα συμβάλλει σε αυτό που λέμε την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Δεν είναι το βέβαια τόσο εύκολο, θα πρέπει να παραχωρηθούν κάποια κτίρια εκεί του Τελωνίου και έχουν να γίνουν ακόμα πολλά. Εκπονεί και η κυβέρνηση το master plan, για να δούμε. Παραμένουμε λίγο στην επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην περιοχή μας και πάμε να ακούσουμε μερικά ακόμα αποσπάσματα από την ομιλία του.
1: Πίσω την πατρίδα μας ασφαλή και πρέπει να αισθάνεστε ως Ροδίτες ασφαλή σήμερα. Πρέπει να αισθάνεστε ασφαλή. Θυμάστε όταν πρώτο ήρθαμε στα πράγματα, η πρώτη μεγάλη κρίση, μία από τις πρώτες μεγάλες, γιατί ήταν πολλές που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, ήταν η κρίση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Σήμερα μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα το πρόβλημα αυτό. Και αντί να έρχονται καραβιές μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, έρχονται καραβιές επισκεπτών Τούρκων οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής πολιτικής η οποία προέταξε την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο σε εθνική, αλλά και σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Σήμερα τα σύνορα φυλάσσονται, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, η ίδια η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ότι χωρίς προστασία των συνόρων δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής και είμαι υπερήφανος που η ελληνική πολιτική έγινε πια ευρωπαϊκή πολιτική. Στείλαμε δύο φρεγάτες και τέσσερα αεροπλάνα στην Κύπρο για να αποδείξουμε ότι στηρίζουμε τον ελληνισμό και τους αδερφούς Κυπρίους όποτε βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και αυτή η επένδυση, φίλες και φίλοι, στην άμυνα δεν είναι επιλογή. Είναι αναγκαιότητα για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Και σας διαβεβαιώνω, θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και θα εξακολουθούμε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι πρώτα και πάνω απ' όλα οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από οποιαδήποτε διεκδίκηση και να προβάλλουμε ως χώρα το πιο ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα απέναντι σε όσους μπορούν να αισθάνονται ότι εποφθαλμούν κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε και θα μιλήσουμε αποτελούν ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συγκριθεί ένα κόμμα το οποίο έχει την ευθύνη να κυβερνά σήμερα την πατρίδα και να υλοποιεί το πρόγραμμά του με μια ετερόκλητη αντιπολίτευση της οποίας το μόνο μέλημα, προσέξτε, το μόνο μέλημα δεν είναι πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα, είναι πώς θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία

0: Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Και πάμε τώρα λίγο να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, που είναι κοντά μας, έτσι, για το αποτύπωμα και την τελική εικόνα. Κύριε Ψηλάντη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροάτες του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, καταρχάς, είσαστε ικανοποιημένος από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα έργα που θα γίνουν στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, και τι θα θέλατε να πείτε πάνω σε αυτά?
1: Καταρχάς να μιλήσουμε για τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Είναι ήδη έτοιμα και παραδόθηκαν στο τομέα του πολιτισμού. Mm-hmm. Είναι μια τεράστια παρέμβαση. Μια παρέμβαση που περίμενε εδώ και πολλές δεκαετίες, ίσως από την εποχή της ενσωμάτωσης και μετά. Και αυτές οι παρεμβάσεις παραδόθηκαν στην διάθεση όχι μόνο της δωδεκανησιακής κοινωνίας, αλλά στη διεθνή κοινωνία. Αποτελούν ένα δείγμα ότι πλέον η Ελλάδα όχι μόνο προχωρά, αλλά προχωρά με σταθερότητα, φροντίζει και συντηρεί όλα εκείνα τα οποία πρέπει να συντηρήσει και να έχει στην κοινή χρήση, αν θέλετε, του πολιτισμένου κόσμου. Mm-hmm. Αξίζει πραγματικά να περάσει κανείς να δει την λεγόμενη υπερβόλα δίπλα και κάτω από το παλάτι των υποτών, όπου είναι ένας μοναδικός ανοιχτός μουσιακός παράδεισος. Αυτή εδώ η εμπειρία, η οποία καταγράφηκε και κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αλλά και το βράδυ των εγγενείων, είναι μοναδική στον κόσμο. Τώρα, ο Πρωθυπουργός συνεπής στις εξαγγελίες του και παρά τις δυσκολίες.
0: Πάντως, πρωτού αλλάξουμε θέμα, δηλαδή να παραμείνουμε σε αυτό, μιας ξεκίνησαμε από εκεί. Πάντως, όλο αυτό εδώ επισκιάστηκε λίγο και από τα όσα συνέβησαν μεταξύ Δημάρχου Ρόδου και Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης. Δηλαδή, έστρεψε λίγο αλλού το βλέμμα της επικαιρότητας η διαμάχη αυτή εδώ, η οποία ξέσπασε σε εισαγωγικά, το οποίο όμως βέβαια αυτό το είδαμε στη συνέχεια να ξεπερνιέται τελικά.
1: Ακριβώς όπως είδατε, ναι, η στοικότητα, αν θέλετε, και το οι αναφορές αυτές της κυρίας Υπουργού νομίζω ότι έδωσαν απαντήσεις και λύσεις.
0: Ήταν υπερβολική η αντίδραση του κυρίου Κολλιάδη? Εσείς πώς το είδατε όλο αυτό το σκηνικό?
1: Ακούστε, εγώ δεν ήμουν παρόν, ναι, για να ξέρω και να αποδώσω δικαιοσύνη. Ούτε ξέρω τα γεγονότα.
0: Ωραία, οπότε το αφήνουμε, πάμε παρακάτω.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δεν συμφέρει αυτόν τον τόπο τέτοιου είδους καταστάσεις. Πολλά έχουμε να πούμε για το πώς συμπεριφέρονται σε αυτόν τον τόπο η τοπική μας εξουσία, αλλά δεν είναι επί του παρόντος.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το παλιό νοσοκομείο. Τα επόμενα βήματα τώρα ποια είναι? Παραχώρηση στην περιφέρεια και από εκεί και πέρα?
1: Παραχώρηση στην περιφέρεια, και θα έλεγα και το έθεσα και εγώ προσωπικά που είμαι εκεί, εφόσον πλέον παραδίδεται στην ουσία στη τοπική κοινωνία το παλιό νοσοκομείο, θα πρέπει να αποφασίσουμε και η περιφέρεια θα πρέπει να καταστρώσει ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο, ώστε να μην εκφυλιστεί ένα τέτοιο χτιριακό συγκρότημα και μια τέτοια περιοχή, η οποία είναι πάρα πολλών στρεμμάτων και η οποία πραγματικά είναι στον πυρήνα, στην καρδιά της πόλης.
0: Τι εννοείται να μην εκφυλιστεί, ή τώρα δεν είναι εκφυλισμένη? Δηλαδή, τι εννοείται εκφυλιστεί, συγγνώμη?
1: Ενώ ότι εφόσον αποφασίζεται πλέον να μπει, και αποφασίστηκε από αυτή την κυβέρνηση, με όλες τις δυνάμεις να δοθεί στην περιφέρεια και να ενισχυθεί με όλους τους πόρους εκείνους τους δυνατούς στη συνέχεια, mm-hmm, να μπορέσουμε εμείς να παραδώσουμε σε αυτή την πόλη κάτι το οποίο αξίζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο λοιπόν και εγώ έθεσα χθες, mm-hmm, είναι ότι χρειάζεται ένας σχεδιασμός, μία απόφαση το τι θα κάνουμε όλη αυτή την πραγματική περιοχή, την περιοχή αυτή που δίνει πραγματικά οξυγόνο στον τόπο μας, και νομίζω ότι όλοι σε αυτό συμφώνησαν και ο κύριος Περιφερειάρχης και οι παριστάμενοι.
0: Τι προτείνετε εσείς?
1: Εγώ κοιτάξτε, προτείνω εδώ και δεκαετίες να πάει το δικαστικό μέγαρο. Ήμουν εκείνος ο οποίος προκάλεσε επί πανδημίας τη σύσκεψη προκειμένου να μεταφερθεί καταρχάς προσωρινά το χτιματολόγιο, τώρα το βλέπουμε να παραμένει εκεί,

0: ένας πνεύμονας διοικητικός σε συνδυασμό και με άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με θέματα τουρισμού, πολιτισμού, παιδείας, νομίζω ότι θα είναι ό,τι καταλληλότερο, ένα μείγμα δηλαδή, αφού είναι ένας τεράστιος, όπως είπαμε, χώρος με πολλά κτίρια και με πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν εκεί.
1: Υπάρχουν άλλες προτάσεις σχετικές, δηλαδή ποιες είναι οι επικρατέστερες? Εσείς λέτε δικαστικό μέγαρο, υπάρχουν άλλες αντίστοιχες στο τραπέζι?
0: Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι η περιφέρεια η οποία ανέλαβε αυτό το βαρύ έργο θα πρέπει να το μελετήσει πολύ σοβαρά και σύντομα για να προχωρήσουμε και να στην υλοποίηση μιας απόφασης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την παραχώρηση. Από την παραχώρηση μέχρι την υλοποίηση θα μεσολαβήσει ένα μεσοδιάστημα, το οποίο καλό και στο συμφέρον της Ρόδου θα είναι να γίνει, όπως είπα και προηγούμενα, με προσοχή, αλλά χωρίς να χάσουμε και πάρα πολύ χρόνο. Οι ανάγκες της πόλης είναι καταγεγραμμένες και νομίζω ότι με βάση αυτό το γνώμονα, αλλά και με την προοπτική, θα πάρθουν οι απαραίτητες αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, εντάξει, μέχρι το τέλος και του χρόνου αυτού θα έχουμε εξέλιξεις πάνω στον
0: τοίχο. Ωραία. Σε αυτό, ναι. Νομίζω ότι θα έρθουμε.
1: Τώρα, το άλλο το μεγάλο το οποίο... Ναι, παρακαλώ.
0: Και νομίζω ότι σε αυτό εδώ δείχνει αποφασιστικότητα και ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια.
1: Το άλλο το μεγάλο έργο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός είναι για το λιμάνι της Ρόδου. Για ένα μεγάλο, δηλαδή, και μάλιστα χρησιμοποίησε και λέξη ότι δεν του αρέσει η εικόνα που είδε στο λιμάνι της Ρόδου. Θέλει κάτι καλύτερο για τη Ρόδο και θέλει το λιμάνι της Ρόδου να γίνει home port. Εδώ τώρα μεγάλη ιστορία ανοίγει. Η παλιά δηλαδή κιόλας, νομίζω, έτσι.
0: Εδώ τέθηκαν και από εμάς το γεγονός ότι κατά περιόδους είχε ζητηθεί, αλλά δεν προχώρησε και σε βάθος χρόνου ένα τέτοιο εγχείρημα, η Ρόδος να είναι και home port. Για να είναι home port είχαν γίνει κάποιες υποδομές. Υπάρχουν εκεί μέσα επίσης υπηρεσίες της ΑΔΕ στο λιμάνι της Ρόδου. Όλα αυτά και η μετεξέλιξή τους σε ένα σύγχρονο λιμένα, η Ρόδος και όλα τις τα λιμάνια, όλο το θαλασσινό μέτωπο, είναι αποφάσεις μεγάλες και πολύ καθοριστικές για την πορεία μιας πόλης σαν τη δική μας.
1: Όταν λέτε της ΑΔΕ, εννοείται το Τελωνείο?
0: Το Τελωνείο, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Mm-hmm. Το Τελωνείο, το οποίο καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα του λιμανιού της Ρόδου. Mm-hmm. Συνεπώς όλα αυτά εδώ μέσα στο πλάνο το οποίο ήδη έχει αρχίσει και υλοποιείται για το λιμάνι της Ρόδου από το υπερταμείο, νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι και ένα μεγάλο πλονέκτημα της Ρόδου, σε ένα θαλασσινό μέτωπο το οποίο θα είναι ζηλευτό από όλο τον κόσμο που επισκέπτεται το νησί μας. Και βέβαια λειτουργικά θα μπορεί να υπάρχει ως ένα λιμάνι σύγχρονο, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες είναι αναγκαίες. Προσωπικά η παρέμβασή μου σε αυτό το κομμάτι ήταν πρέπει να ερευνηθεί πάρα πολύ και το ζήτημα της μεταφοράς των βαρέων προϊόντων, των βαρέων αν θέλετε εμπορευμάτων, τα οποία πολλές φορές προκαλούν και ασφυξία κυκλοφοριακή και αν θέλετε εμπόδια στη λειτουργία της ίδιας της πόλης. Το άλλο το οποίο επισημάνει.
1: Δηλαδή εννοείται, όταν λέτε αυτό, εννοείται τις νταλίκες, τα κοντέινερ που πάνε στην Ακαδιά, στο πούμε αυτό.
0: Νταλίκες, κοντέινερ και τα λοιπά, τα οποία.
1: Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει πάνω σε αυτό? Πρέπει να φύγουν, πρέπει να πάνε κάτω στο λιμάνι αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή, μου, ναι. Είναι η δημιουργία ενός τρίτου λιμανιού για αυτό το σκοπό.
1: Α, μάλιστα. Σε κάποιο άλλο μέρος του νησιού, ας το πούμε, να γίνει ένα άλλο λιμάνι.
0: Όπως επίσης έχουμε και το προσωπικά λέω, έχουμε και άλλα λιμάνια τα οποία θα μπορούσαμε να τα οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν αυτή την υπηρεσία και να μην βλάπτουν την λειτουργικότητα του νησιού μας και της πόλης μας.
1: Ποια δηλαδή, πού θα μπορούσαμε στη Ρόδο να το κάνουμε αυτό εδώ?
0: Κοιτάξτε, Δεν είμαι εγώ.
1: Δεν είναι εύκολο, ειδικός. Φαντάζομαι έτσι.
0: Δεν είμαι ο ειδικός και δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα προτείνει λιμενικές προτάσεις.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν όμως ειδικοί οι οποίοι με ένα όραμα και ένα ρεαλισμό ταυτόχρονα θα μπορούν να σχεδιάσουν για μια πόλη όνειρο.
1: Μάλιστα.
0: Και την πόλη όνειρο δεν μπορούμε εμείς να την έχουμε δεμένη σε ένα άρμα μη ονείρου και ταλαιπωρίας. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν είμαι ούτε δήμαρχος ούτε περιφερειάρχης για να αποδείξω, ούτε βέβαια και ειδικός.
1: Πάντως αυτό που είπατε για το λιμάνι, αυτό που είπατε για το λιμάνι και το υπερταμείο και την ανάπτυξή του, νομίζω ότι εντάξει, από τη στιγμή που εμπλέκεται και το υπερταμείο και είναι και θέμα μέσα τώρα που έχει να κάνει και με τον τουρισμό, το εξαγγέλει και ο Πρωθυπουργός. Ωραία, από εκεί και πέρα νομίζω το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι να βρεθεί ένας τρόπος να πάνε κάπου αλλού τα τελωνία εκεί πέρα μέσα υπηρεσίες ΣΑΔΕ και να ελευθερωθούν κάποια κτίρια που θα είναι απαραίτητα για να μετατραπεί το λιμάνι σε home port, σωστά.
0: Και να υποδέχεται, δεν είναι μόνο το home port, είναι και να μην ταλαιπωρούνται οι επιβάτες, να μπορούν να βιώνουν καταστάσεις ενός πραγματικά σύγχρονου λιμένα. Μπορεί να έρχονται εδώ πέρα και να μένουν μες στον ήλιο ή με μια τέντα η οποία μια μπαίνει και μια δεν μπαίνει.
1: Ναι.
0: Για να περάσουν διαβατηριακούς ελέγχους, για να παραμένουν, για να πάνε σε τρίτες χώρες ή να κάνουν την κρουαζιέρα τους κτλ. Και αυτά έθεσε και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να υλοποιηθούν τέτοια έργα που επιτέλους θα αλλάξουν τη μορφή του λιμανιού της Ρόδου και τη λειτουργία του.
1: Μακάρι να προχωρήσουν, μακάρι να τα δούμε να προχωράμε, γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε πρωθυπουργούς να έρχονται, να εξαγγέλουν και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα, κύριε βουλευτά, σωστά.
0: Έχουμε όμως δει ένα πρωθυπουργό ο οποίος εξαγγέλει και υλοποιεί. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και εκεί πέρα εναποθέτονται οι ελπίδες μας.
1: Mm-hmm.
0: Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η μεθοδική αντιμετώπιση και από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
1: Mm-hmm.
0: Σε όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει αυτός ο τόπος, μπορεί αυτό να μην φαίνεται γιατί βγαίνει μέσα από μια διαδικασία κοινοβουλευτική και συναντήσεων, ωστόσο πάντα υπάρχει πίεση για να δοθούν λύσεις όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά σε όλα τα κατοικημένα νησιά της Δωδεκανήσου.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η μεγάλη παρέμβαση που μπορεί να κάνει ένας βουλευτής Δωδεκανήσιος. Δεν έχουμε μια περιοχή, μια περιοχή μόνο να υποστηρίζουμε. Έχουμε πολλά νησιάκια τα οποία τα αγαπάμε εξίσου και θέλουμε να τα βλέπουμε να πηγαίνουν μπροστά και να προοδεύουν.
1: Και σας βρίσκουμε και στην Κάσο τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Στη στιγμή είμαι στην Κάσο.
1: Τι κάνετε εκεί?
0: Για μια επίσκεψη διήμερη. Έχω συναντήσεις με συμπατριώτες μου, με συμπατριώτες μας και βεβαίως σήμερα θα δω και τον Δήμαρχο της Κάσου για τα προβλήματα και τα θέματα που απασχολούν την Κάσου.
1: Ωραία.
0: Όπως επίσης και με φορείς, τους επαγγελματίες της Κάσου, συλλόγους. Νομίζω ότι είναι συχνό αυτό, δεν έχει σταματά ποτέ και διαρκές έτσι ώστε πραγματικά να γίνονται και από μας και από μένα προσωπικά οι απαραίτητες παρεμβάσεις εκείνες για να δίνουν λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σας βάλω μια παρέμβαση του κυρίου Γιώργου Νικητιάδη, ο οποίος ασκεί μια κριτική στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και στον Πρωθυπουργό, και να απαντήσετε αν θέλετε μετά. Ακούστε.
2: Την περιοχή μου.
3: Ναι.
2: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
4: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19...
2: Στη Ρόδο, στην περιοχή μου.
3: Ναι.
2: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
4: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
2: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
5: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
2: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν εστικό και εξήγηλε το νοσοκομείο.
3: Ξέρετε τι
2: και δεν
3: λένε.
2: Έχει μπει ούτε μία τσάπα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικητιάδη. Τι, πώς το, τι, έχετε να απαντήσετε κάτι?
0: Καταρχάς να πούμε είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που εξήγηλε και προχωρά στην υλοποίηση νοσοκομείου καινούργιο στικό. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να το εξήγηλε το 22, ξεκίνησαν όλες εκείνες οι διεργασίες, υπήρχε συνεργασία με το Δήμο της ΚΟ, επελέγει θέση, η αρχική θέση η οποία είχε υποδειχθεί από το Δήμο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εκείνες για την υλοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο του νοσοκομείου, έγιναν αλλαγές, υπήρχε μια σειρά από διευθετήσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν πολεοδομικές και άλλες αποφάσεις οι οποίες παίρνουν πράγματι χρόνο. Τώρα όμως που έχουμε με καθυστέρηση φτάσει στο διατάφτα, έχει δεσμευθεί ποσό τέτοιο έτσι ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του νοσοκομείου.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι μια συνέχεια, έτσι. Είναι μια
0: τι συνέχεια. Κακό βλέπει ο κύριος Νικητιάδης. Σταθά του παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ που λέγανε ότι θα κάνουν πανεπιστήμιο, ιατρική σχολή, στικό, καινούργια νοσοκομεία, το ένα το άλλο. Ή στο διατάφτα της Νέας Δημοκρατίας με συνέπεια και ευθύνη που προχωράμε. Δύο κόσμοι διαφορετικοί, κύριε Λοΐζο, αντιπαρατίθενται αυτή τη στιγμή. Η συνέπεια και αποτελεσματικότητα της Νέας Δημοκρατίας με την αεροστολογία και την αντιπολίτευση εκείνη η οποία δεν έχει βρει ακόμα τον δικό της αυτό. Βλέπετε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ τι γίνεται με τον κύριο Δούκα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Βλέπετε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και του γενικότερα τη χώρα αυτού της αριστεράς με τον Τσίπρα. Βλέπετε στην λαϊκιστική, αντισυστημική αντιπολίτευση τι γίνεται. Αυτό το γεγονός που θα οδηγήσει αυτή τη χώρα εάν πραγματικά δεν έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμά της, την αποφασιστικότητά της, το προγραμματισμό εκείνο τον οποίο κάνει και φέρνει αποτελέσματα ή με τα θα τα οποία έχουμε δυστυχώς μπουχτίσει γενιές και γενιές σύγχρονων Ελλήνων και οι οποίες δεν κατέληγαν πουθενά. Τέρμα σε αυτή την παρουφολογία θα έλεγα. Η Ελλάδα δεν το αντέχει.
1: Και το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό στην ομιλία του, ότι δεν πρόκειται να υποσχεθεί τίποτα παραπάνω από αυτό που μπορεί. Και πραγματικά δηλαδή φάνηκε ειλικρινής, δεν ακολουθεί καμία τέτοια...
0: Ας μην ξεχνάμε, κύριε Λοΐζο,
1: με το παρελθόν, ας το πούμε, ρητορική υποσχεσιολογίας.
0: Η γραμμή του Πρωθυπουργού είναι μεν και η λύση της καθημερινότητας των προβλημάτων των Ελλήνων σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας διεθνούς και το επεσήμανε και αυτό στην ομιλία του. Σήμερα έχουμε πολέμους, έχουμε αστάθεια, έχουμε επιδιώξεις.
1: Βέβαια. Και να σας πω κάτι, είχατε και δίκιο όσον αφορά και το μεταναστευτικό όταν είχαμε κάνει μια τελευταία συζήτηση που είχατε πει στον αέρα ότι στην Κρήτη είναι προγραμματισμένο να γίνει και θα γίνει. Το εξήγηλε και ο Πλεύρης και αυτή τη στιγμή τους έδωσε και deadline ότι θα γίνει στην Κρήτη μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
0: Το δεύτερο,
1: ναι, το ένα είναι στα Χανιά.
0: Και όπως γνωρίζετε αμέσως μετά την κουβέντα μαζί τότε και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια έξαρση του μεταναστευτικού από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Επισκέφθηκα τον κύριο Πλεύρη, νομίζω στις ειδήσεις σας το έχετε ήδη αναφέρει τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Επισκέφθηκα τον κύριο Πλεύρη, είδα πώς γίνεται οι μεταφορές και σε ποιο επίπεδο και αυτό το οποίο ζήτησα είναι να προσεχθεί η δυναμικότητα των κιτ που έχουμε και της μεταφοράς, καθώς επίσης και της άμεσης επιστροφής εκείνων οι οποίοι δεν δικαιούνται να παραμείνουν και πράγματι τα δύο κέντρα υποδοχής ΕΚΟ και ΛΕΡΟ έχουν αυτή την τεράστια εμπειρία πλέον να σκανάρουν, να βλέπουν εάν υπάρχει το προσφυγικό προφίλ και αν δεν υπάρχει να φεύγουν αμέσως, επιστρέφουν αυθημερών εκατοντάδες από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν στην Ελλάδα τη μοίρα τους. Εκείνοι οι οποίοι το δικαιούνται, το άσυλο θα το έχουν. Εκείνοι όμως οι οποίοι δεν το δικαιούνται θα επιστρέφουν στις χώρες τους.
1: Ο κύριος, εσείς διαμαρτυρηθήκατε στον κύριο Πλεύρη για τις μεταφορές στην Ρόδο. Δηλαδή το πλαίσιο της επίσκεψής σας ήταν προφανώς και να ενημερωθείτε και για τα δύο τα κύτταρα. Στην Κο και στη Λέρο, συγγνώμη, μέσω Ρόδου.
0: Στην Κο και στη Λέρο, οι συγκεκριμένες μεταφορές που γίνονται, να ενημερωθώ πώς γίνονται. Νομίζω είχα τοποθετηθεί και χωρίς να έχω κάνει τέτοια κουβέντα σε εκείνη την ομιλία σας, ότι κάποια στιγμή κάπου πρέπει να βάζουμε πλάτη. Μια πλάτη όμως η οποία πρέπει να είναι μέσα στις αντοχές μας. Όχι να λυγίζουμε εμείς. Και αυτοί εδώ εξηγήσεις δόθηκαν, όπως επίσης μου ανακοινώθηκε και ανακοίνωσα και εγώ τότε αντιστοίχως, ότι ήδη το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει και ασύλου, έχει αναλάβει μια σειρά από αντισταθμιστικά μέτρα και στην ΚΟ και στη ΛΕΡΟ. Στη ΛΕΡΟ νομίζω το που έχουν συμφωνηθεί ήδη είναι της τάξης των 6 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό, αρκετά μεγάλο. Αναμένεται από την ΚΟ μια λίστα έργων. Θα έχουμε και παρεμβάσεις στη Ρόδο. Αντιμετωπίζει ο κύριος Υπουργός πραγματικά με...
1: Τι εννοείται, μισόλυτα, παρεμβάσεις στη Ρόδο. Να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί αυτό το θέμα τώρα έχει...
0: Και κάλυμνο. Ρόδο και Κάλυμνο.
1: Ωραία. Παρεμβάσεις Ρόδο και Κάλυμνο. Θα ήθελα λίγο να δώσουμε λίγο χρόνο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μια ανάσα και να επανέλθουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και την ψήφιση του νέου σχεδίου μεταναστευτικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ενδιαφέροντα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε έτσι λίγο να εστιάσουμε. Παρακαλώ, μπορείτε να μείνετε στο ακουστικό σας για δύο λεπτάκια, κύριε Ψηλάντη. Ευχαριστώ.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το σύμπαν.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας και συνομιλούμε με τον βουλευτή 12ανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Κύριε Ψηλάντη, μας ακούτε? Είστε κοντά μας?
0: Ακούω καλά, εσείς μ' ακούτε?
1: Μια χαρά, σας ευχαριστούμε λοιπόν για την αναμονή. Πάμε λίγο. Είπατε ότι αναμένονται κάποιες παρεμβάσεις σε Ρόδο και Κάλυμνο από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Τι ακριβώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε?
0: Το Υπουργείο Μετανάστευσης, πέρα από την ΚΟ και τη ΛΕΡΟ, που είναι συγκεκριμένα τα ζητήματα λόγω της ύπαρξης των ΚΙΤ, κοιτάει και άλλα νησιά μας, όπως η Κάλυμνος και η Ρόδος, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει μετά το μεταναστευτικό βάρος και θα πρέπει κάποια πράγματα αντισταθμιστικά να τους χορηγούνται. Έτσι, για την Ρόδο θα εξεταστεί προσεχώς σε Επιτροπή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η χορήγηση και αγορά χώρων τέτοιων προσωρινών για τη στέγαση των μαθητών που θα φύγουν από την Ακαδημία μέχρι να συντελεστούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου της Ακαδημίας της Ρόδου. Και βεβαίως εξετάζονται και κάποιες παρεμβάσεις στην Κάλυμνο που γίνονται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Καλύμνου και για τις οποίες βέβαια θα γίνουν προσεχώς ενδεχομένως κάποιες ανακοινώσεις εφόσον συμφωνηθούν.
1: Ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα αγοράσει χώρους για να στεγάσει τους μαθητές όσο χρειαστεί για την ανακαίνιση του κτηρίου της Ακαδημίας, αυτό μας είπατε, δηλαδή έτσι ώστε να πάνε εκεί να μεταφερθούν προσωρινά οι μαθητές της Ακαδημίας.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό γιατί δεν το κάνει το Υπουργείο Παιδείας και το κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης?
0: Γιατί υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια και μπορεί άμεσα να προχωρήσει μια τέτοια διεργασία.
1: Και αυτό δηλαδή ουσιαστικά θα ανοίξει και το δρόμο.
0: Και το οποίο βέβαια,
1: παρακαλώ, ναι.
0: Εναπομένει να ληφθεί σχετική απόφαση από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου.
1: Μάλιστα. Έτσι. Ωραίο. Καλό ακούγεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν τα παιδιά να μεταφερθούν και να ξεκινήσει η αποκατάσταση της Ακαδημίας του κτηρίου. Και είναι και πολλά παιδιά εκεί πέρα. Έτσι. Μιλάμε τώρα για πόσα παιδάκια γνωρίζουμε.
0: Πρέπει να είναι τουλάχιστον στις εποχές των παιδιών μου ήταν πάνω από 600 παιδιά η Ακαδημία.
1: Ωραία. Και μιλάμε για άρα θα πρέπει να είναι και ένα μεγάλο κτίριο. Αλλά μήπως όμως από εκεί και πέρα, όταν θα τελειώσει αυτή εδώ η αναβάθμιση, ανακαίνιση μετά από 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, αυτός ο χώρος μείνει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και γίνει μετά ένα κέντρο που θα το χρησιμοποιεί για στέγαση μεταναστών, δηλαδή μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος πάνω σε αυτό, τι λέτε?
0: Αυτά εδώ τα κοντέινερ θα ανήκουν στη Ρόδο πλέον και θα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε και οπουδήποτε και όποτε χρειαστεί.
1: Άρα θα πρόκειται για κοντέινερ δηλαδή,
0: Ναι, από ό,τι έχει υποθεί, ναι, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό χρειάζεται για αυτό το θέμα να ληφθεί απόφαση από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Μετανάστευσης. Δεν έχει ληφθεί ακόμα η απόφαση αντίστοιχη.
1: Ωραία. Είναι υπομελέτη δηλαδή και δεν θα είναι και κάτι... Ουσιαστικά θα πρέπει να βρεθεί και ένας χώρος από ό,τι φαντάζομαι τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να αναζητηθεί ένας χώρος εάν προχωρήσει, αν πάρει την απόφαση τελικά.
0: Θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση και συγκεκριμένη υλοποίηση πάνω σε αυτό το θέμα. Και σαφώς τα Υπουργεία στις αποφάσεις τους είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Γι' αυτό και εμένα βλέπετε πολύ προσεκτικό στα λόγια μου.
1: Ναι.
0: Διότι δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου, η οποία συζητήθηκε, προχώρησε και ανταποκρίθηκε το ίδιο το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα.
1: Τι ζήτησε ο Δήμος Ρόδου, για ποια.
0: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες εγώ.
1: Ναι.
0: Σας λέω, πηγαίνω, ενημερώνομαι, μαθαίνω τι ακριβώς συζητείτε με τους Δήμους, αλλά με λεπτομέρειες νομίζω οι αρμοδιότεροι μπορούν να απαντήσουν τι ζήτησε ακριβώς, πώς το ζήτησε και όλα τα σχετικά και αν επιμένει στο αίτημά του, γιατί επαναλαμβάνω, είπα ότι ακόμα δεν έχει ληφθεί από την αρμόδια επιτροπή σχετική απόφαση.
1: Υπήρξε λοιπόν αίτημα του Δήμου Ρόδου προς το Μεταναστευτικής Πολιτικής, προς το Υπουργείο, για κάποιο...
0: Ναι, για να μπορέσουν να τοποθετηθούν κάποια κοντέινερ σύγχρονα, κάποιοι κίσκοι, για να γίνουν μεταφορές μαθητών κατά τη διάρκεια που θα γίνονται οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου της Ακαδημίας.
1: Και έγινε επί Δημοτικής Αρχής Αλέξανδρου Κολιάδη αυτό το αίτημα.
0: Τώρα, κάτι πρόσφατο είναι.
1: Σχετικά. Πρόσφατο, μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βουλευτά, τώρα... μιας και μιλάμε τώρα για τη μετανάστευση, πάρτε και μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα, η οποία βέβαια έχει δύο σκέλη από ό,τι ενημερωθήκαμε. Δεν ξέρω αν κάνω και κάποιο λάθος, αν το μεταφέρω λάθος. Αν κάνω κάποιο λάθος, διορθώστε με. Απ' τη μία, το θετικό είναι ότι θα δημιουργηθούν σε τρίτες χώρες κάποιοι ενδιάμεση κόμβοι, Δηλαδή όσων το άσυλο θα απορρίπτεται θα πηγαίνουν σε κάποιους κόμβους που δεν ξέρουμε που θα γίνουν στην Αφρική ή στην Ασία. Το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό και θα το δούμε μέχρι το 2027 αυτό να υλοποιείται. Και από την άλλη το αρνητικό είναι ότι από τώρα και στο εξής θα εφαρμοστεί το ότι η πρώτη χώρα εισαγωγής θα είναι και αυτή που θα δέχεται και τον μετανάστη και θα επιστρέφεται σε αυτόν τον μετανάστη εάν πάει να φύγει προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα καλό και ένα κακό λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε. Εσάς η πληροφορία σας τι λέει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε πλέον ένα νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Για την παράνομη μετανάστευση θα έλεγα εγώ και το άσυλο. Διότι για την νόμιμη μετανάστευση είχαμε ένα προηγούμενο νομοσχέδιο στο οποίο ήμουνα και εγώ προσωπικά ο εισηγητής στη Βουλή των Ελλήνων. Mm-hmm. Τώρα το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο αυτό μετανάστευσης αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις οι οποίες είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν και δεν αντιμετωπίζονται τότε αποτελεσματικά. Συνιστά ένα μεγάλο βήμα θα έλεγα για πιο αποτελεσματική και δίκαιη ευρωπαϊκή πολιτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς ενισχύεται πρώτον ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και των συνόρων της χώρας μας, επιταχύνει τις διαδικασίες ομοιόμορφα ασύλου και επιστροφών εκείνων που δεν τα δικαιούνται, εκείνους που δεν δικαιούνται. Γι' αυτό σας είπα προηγούμενα ότι τα νησιά μας έχουν αυτή την εμπειρία για την ταυτοποίηση και όταν δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη να δοθεί άσυλο επιστροφής των ετούντων. Και καθιερώνει το ίδιο το σύμφωνο αυτό σαφείς κανόνες για την αντιμετώπιση αυτής της παράτυπης, αν θέλετε, μετανάστευσης. Δεν υπάρχει πλέον καμία ανοχή στην παράνομη παραμονή στην χώρα μας όσων δεν δικαιούνται αυτή τη διεθνή προστασία, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και των τοπικών κοινωνιών και τη διασφάλιση και της νομιμότητας. Επίσης θέλω να πω ότι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, όπως είπατε και εσείς, πράγματι, εάν από κάποιο κράτος υπάρχουν αντιστοίχως παράνομες προωθήσεις σε άλλες χώρες ατόμων που δεν δικαιούνται, αυτοί επιστρέφονται. Είναι όλο αυτό το πλέγμα το οποίο βρισκόμαστε και είναι ένα χρήσιμο θα έλεγα εργαλείο εφόσον εφαρμοστεί κατά τρόπο σωστό με την προϋπόθεση πάντα ότι θα το εφαρμόζουμε με συνέπεια και με αποτελεσματικότητα και νομίζω πλέον ότι η χώρα μας σε αυτό το τομέα έχει εμπειρία και μπορεί να προχωρήσει στη σωστή εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού αυτού συμφώνου γιατί ο μεταναστευτικό.
1: Και επίσης επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει πια αποτροπή στα σύνορα της χώρας σε σχέση με το παρελθόν που έχουμε ζήσει πρωθυπουργούς να μας λένε ότι δεν ξέρουμε αν έχει σύνορα η θάλασσα. Ας το πούμε, δηλαδή ευχόμαστε να παραμείνει η χώρα σε αυτή την τροχιά, διότι υπό αυτό το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο, εάν έρθει μια κυβέρνηση, κύριε Ψηλάντη, η οποία επανέρθει στην προηγούμενη ιδεολειψία της, η ιδεολογία της, ότι εδώ σας θέλουμε, ελάτε όλοι, καταλαβαίνετε ότι τελειώσαμε, γιατί όποιος μπαίνει δεν θα μπορεί να βγαίνει και δεν είναι απλά πλέον τα πράγματα για την Ευρώπη, η οποία είναι σκληρή με τα γεγονότα που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή και στην Ιρλανδία, αλλά και όχι μόνο, που έχει πάρει φωτιά ο κοινωνικός ιστός, ας το πούμε, των χωρών αυτών. Ναι. Δεν σας ανησυχεί?
0: Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα σύνορα της χώρας μας με τρόπο αποτελεσματικό. Θέλετε με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, θέλετε με την εφαρμογή του νέου δόγματος της ένοπλης δυνάμεις και του νέου προγράμματος, το Agenda 2030, που θα καλύπτει πλήρως τη χώρα μας από τυχόν σύγχρονες τρόπους προσβολής της. θέλετε στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται στην Ευρώπη και στη χώρα μας ειδικότερα, είδατε με τον τρόπο τον οποίο αντιδράσαμε στο θέμα της Κύπρου, με την αποστολή της Μπελαρά άλλων φρεγατών και αεροπλάνων πολεμικών στην Κύπρο, με την άμεση τοποθέτηση στοιχειών Patriot στην Κάρπαθο και βόρεια της χώρας. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία μαζί με την προσέγγιση του διεθνούς δικαίου, ενίσχυση λοιπόν της αποτρεπτικής μας δύναμης των ενόπλων δυνάμεων και σαφής μας προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και διεκδίκηση των δικαιωμάτων της χώρας μας, καθιστούν αυτή την κυβέρνηση στα μάτια όλων ότι πραγματικά ενισχύει όχι μόνο τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά προωθεί, αν θέλετε, και αυτό το αιτούμενο το οποίο είναι από την Ευρώπη, να μπορεί η Ευρώπη να απαντά με αποτελεσματικότητα και σύγχρονα μέσα στις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Θέλω επίσης να πω με ποιο τρόπο το 19 ήδη, από το 19, η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε την υβριδική επίθεση των Εύρω, όταν απέτρεψε την εισβολή στην ουσία χιλιάδων παράνομων, οι οποίοι προωθούν το δυστυχώς από την χώρα.
1: Με το που αναλάβατε, με το που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία έγινε αυτό το γεγονός.
0: Με το που το ανέλαβε και με σύστημα και πρόγραμμα. Όλα αυτά κάνουν τον ελληνικό λαό να αισθάνεται πραγματικά την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχει.
1: Ήτανε τότε που ήθελαν να ρίξουν κάτω το φράκτη από απέναντι.
0: Και οι πολίτες. Και πολλοί είναι ακριβώς που θέλουν να το ρίξουν και όλα τα σχετικά. Δεν μιλάμε με λόγια, μιλάμε με πολύ μεγάλη προσοχή στα ζητήματα αυτά και το κυριότερο πράττουμε ακόμα περισσότερο. Και όλα αυτά πρέπει ο καθένας και η κάθε μια εδώ στην Ελλάδα να το έχει καλά στο μυαλό του. Πρέπει να δει πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα ζητήματα στο παρελθόν και πώς σήμερα. Αλίμονο αν αφήσουμε κενά σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, οπότε μπορούμε να ο καθένας να κάνει τις σκέψεις του και να πάρει και τις αποφάσεις του.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε και είναι και γεγονός ότι και απέναντι οι γείτονές μας, βλέποντας μια Ελλάδα να θωρακίζεται και να δημιουργείται και μια προοπτική, ενοχλούνται. Γιατί αυτή τη στιγμή ο γεωπολιτικός σχεδιασμός που κάνει τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο και παρακάμπτει την Τουρκία, ενοχλεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε περιθώρια για λάθους μέσα σε, για λάθη μέσα σε αυτήν εδώ την παγκόσμια σκακέρα. Δηλαδή είναι και, έχει τα καλά της ο σχεδιασμός των Αμερικανών που ευνοεί τη χώρα μας, αλλά έχει από την άλλη μεριά και τους κινδύνους σε περίπτωση που κάνουμε τραγικά λάθη ως κράτος. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν...
0: Ναι. Είναι η υπευθυνότητα, όπως σας είπα, και η αποτελεσματικότητα είναι δύο στοιχεία καθοριστικά στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Και η μία χώρα η οποία αντιμετωπίζει υπαρκτά εθνικά προβλήματα πρέπει να είναι ακόμα προσεκτικότερα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει εθνικά ζητήματα σε εκκρεμότητα. Έχουμε μία γείτονα η οποία συνεχώς ακούει. Και μία χώρα η οποία έχει πάντα στην ιστορία της σαν δόγμα και σαν, να θέλετε, αντιμετώπιση των καταστάσεων, την άμυνα. Δεν είμαστε ποτέ επιτιθέμενη χώρα, η χώρα δεν υπήρξε ποτέ χώρα που επιτίθεται η Ελλάδα. Πάντα υποστηρίζει τα δίκαιά της αμυντικά. Mm-hmm. Και αυτά είναι διδάγματα από την ιστορία, τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όταν αποφασίζουμε ή όταν μιλάμε για κάποια ζητήματα.
1: Ωραία. Ας μείνουμε σε αυτά, κύριε Ψηλάντη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τα όσα είπαμε. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή στη Ρόδο και την αγάπη μας στην Κάσου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτά από τον βουλευτή Δωδεκανήσου. Βγήκαν αρκετές ειδήσεις, νομίζω, ειδικά το ότι κάποια αντισταθμιστικά πάνε να γίνουν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ρόδο και στην Κάλυμνο. Ο Δήμος Ρόδου έχει ζητήσει να δημιουργηθούν κάποιες δομές για να μετεστεγαστούν τα παιδιά της Ακαδημίας, έτσι ώστε το κτίριο να ανακαινιστεί, και αυτό πάει να γίνει μέσω μεταναστευτικής πολιτικής. Λίγο είναι, έτσι, έχει λίγο ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα, το υπογραμμίζουμε, το αφήνουμε στην άκρη, και φυσικά τα υπόλοιπα τα μεγάλα θέματα που έχουν προκύψει, που έχουν να κάνουν με το παλαιό νοσοκομείο. Ακούσαμε τον βουλευτή του Δεκανής, τον κύριο Υψηλάντη, να μας λέει ότι η πρότασή του είναι να μεταφερθούν εκεί τα δικαστήρια, το δικαστικό μέγαρο, γιατί όχι, συν άλλες υπηρεσίες θα μπορούσαν να πάνε. Περνάει βέβαια στα χέρια της περιφέρειας το συγκεκριμένο κτίριο, και προφανώς τώρα μέσω διαβουλεύσεων ίσως θα πάρθει η απόφαση για... Θα ακούσουμε και άλλες προτάσεις ενδεχομένως, και η περιφέρεια θα είναι αυτή η οποία θα πάρει την απόφαση, και προφανώς αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν και σύντομα. Τέλος, το άλλο το μεγάλο το ζήτημα έχει να κάνει με το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο θέλει ο Πρωθυπουργός να γίνει home port, θέλει το υπερταμείο να αναπτυχθεί το λιμάνι της Ρόδου και να γίνει home port και να ανεβάσει τα έσοδά του το λιμάνι της Ρόδου. Κέρδος για τη χώρα τεράστιο αυτό. Και ακούσαμε τον κύριο Υψηλάντη να μας λέει ότι για να γίνει αυτό το καλύτερο θα ήταν με κάποιο τρόπο τα εμπορευματοκιβώτια, οι νταλίκες και όλη η τροφοδοσία του νησιού να μην γίνονται μέσα από τη λιμενική ζώνη της Ρόδου, δηλαδή την υπάρχουσα, από την Ακαντιά. Και αυτό τεράστιο, έτσι, τεράστια πρόταση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει ένα άλλο μέρος του νησιού να γίνει λιμάνι εμπορικό. Η Λάρδος, παράδειγμα λέω τώρα, κάτι εν πάση περιπτώσει. Μακάρι, αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικό, να φύγει δηλαδή και από το κέντρο όλη αυτή εδώ η κίνηση, η μεγάλη, των φορτίων εκεί με τις νταλίκες και όλα αυτά εδώ τα βαριά. Δηλαδή τώρα να είσαι, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο εκεί στο Ροδίνι και να πρέπει να στρίψει η νταλίκα που έρχεται από... Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά εάν φύγουν τα μεγάλα, τα βαρέα οχήματα από την Ακαντιά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον βουλευτή Δωδεκανής, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Θα πάμε να κάνουμε ένα...
9: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
12: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
12: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
11: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
12: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
12: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
11: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Χθες πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Πρώτη ήρθε η κυρία Χρυσή Σπάρταλη του Δανιήλ με 257 ψήφους. Δεύτερος ο κύριος Θεουλάκης Παναγιώτης με 228. Τρίτος ο κύριος Κλονάρης Μάριος με 221. Ο Νικόλας Φαρμακίδης τέταρτος με 139. Αυτοί εκλέγονται όλοι, οι πρώτοι 11 εκλέγονται. Πέμπτος ο Γιοργανάς Μάριος του Ηλία με 136. Ο κύριος Μυροφόρου Γιάννης του Στυλιανού με 125. Εκλέγεται ο Σταυρούλης Εμμανουήλ του Δημητρίου με 120. Ο κύριος Σάβας Κάλαθενός του Αργύρη με 119. Ο κύριος Άγγελος Ζερβός με 116 του Μιχαήλ. Ο Μουστάκας Βασίλειος του Τσαμπίκου με 106. Και ο Καραγιάννης Ανδρέας του Τσαμπίκου με 100. Αυτό θα είναι το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, το οποίο προφανώς τώρα θα συνεδριάσει για να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρόεδρος του.

Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ένα πλάνο το οποίο είναι από την ΚΟ και θα μπορούσε στη Ρόδο να φανεί πολύτιμο. Τι είναι αυτό? Είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι σαν ένας μικρός καταστροφέας, σαν ένα μικρό χορτοκοπτικό για να διαλύει το χόρτο, και χρησιμοποιήθηκε από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου της ΚΟ όταν κλήθηκε αυτή να καθαρίσει εκεί τον αρχαιολογικό χώρο εν ώψη της επίσκεψης Μενδώνη. Έπρεπε να είναι καθαρά όλα, να μην έχει χόρτα, να έρθει υπουργός εκεί. Θα ερχόταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, και έπρεπε να καθαρίσουν. Λοιπόν, είχε γίνει μία δωρεά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από το ΕΒΕΔ, έτσι εμένα μου λένε οι πληροφορίες μου, αλλά δεν είναι σίγουρο, μπορώ να κάνω και λάθος αυτό, από πού έγινε η δωρεά, προς την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου της ΚΟ. Και είναι το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο κοιτάξτε παρακαλώ πόσο ωραία και δυνατά δουλεύει. Είναι σαν ένα μικρό, ξέρω εγώ, έτσι, ερπιστριοφόρο. Σαν τάγκς μικρό φαίνεται, πραγματικά. Το οποίο έχει μαχαίρια μπροστά, σαν καταστροφέας, και με πολύ γρήγορο τρόπο και άμεσο και αποτελεσματικό κινείται όπου υπάρχουν χόρτα και τα ισοπεδώνει, τα διαλύει. Και δείτε πόσο χρόνο, γιατί μίλησα και με κάποιους ανθρώπους του Πρασίνου στην ΚΟ, και είπαμε ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν με τίποτα να καθαρίσουν. Ωραίο εργαλείο, και νομίζω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στη Ρόδο, ειδικά σε όλες εκεί πέρα τις

Ευρωπαϊκό μέσα σε έτσι, σχετικά γρήγορο διάστημα. Και όλα τα βρήκε μετά καθαρά η κυρία Μενδώνη. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό το εργαλείο δεν θέλει να έχει μέσα σίδερα μπροστά να βρει και να πάρει από κάτω, γιατί εκεί πέρα προφανώς και θα πάθει κάποια ζημιά, όπως είναι και τα μαχαίρια, ας το πούμε, των τρακτέρ και η καταστροφή τους, ας το πούμε, αυτό. Πολύ ωραίο εργαλείο. Καλό θα είναι η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου της Ρόδου να το δει και να ενημερωθεί για αυτό το εργαλείο και να φέρει και εδώ πέρα κανένα δύο τέτοια, τα οποία μπορεί, δεν ξέρω, να, ειδικά έτσι για τέτοιες περιοχές όπως το Μόντε Σμιθ, να είναι πολύτιμο.

Θα δούμε και ήχο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από αυτό εδώ το θεματάκι, το ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Ξεκινάμε με τη Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Μπλόκο σε Τουρκία των γκρίζων λύκων στον Εύρο. Έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολύτεκνους. Αυτό πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Σύμφωνα με την ΑΣΠΕ, το 94% ζητά από την κυβέρνηση να τους χορηγηθεί αυξημένη οικονομική φροντίδα. Μητροπολίτης Λαρίσης Τύρναβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Σχετικά και με τα όσα ακούγονται για τους μισθούς που η κυβέρνηση δίνει στους Μητροπολίτες. Μητσοτάκης πανηγυρίζει, ο ίδιος αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του. Υποκλοπές η κυβέρνηση μεσάζοντας του Predator και Gay Pride, απίθμενη υποκρισία του Μαξίμου. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, κύριο θέμα της. Έχουν δηλωθεί 290 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων, προθεσμία έως 30 Ιουνίου.

περιοδίες και αέρας ανανέωσης στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο, αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στα νέα. Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένας ο ένφια από τους δήμους. Μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 27. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στο παραπέντε. Πώς θα υπολογίζετε το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδμητα και στα παλιά. Το μακελιό, ένα νηφικό 50 μισθή βιοπάλης, ξεσάλωσαν οι ολιγάρχες της ιδιωτικής υγείας την ώρα που πουλάμε τα σπίτια μας για να γίνουμε καλά. Δημόσια πρόκληση από τον ιδιοκτήτη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Η εστία σήμερα, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ, εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύθηκαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015. Πάντως κατά τον Τραμπ επετεύθησαν οι στόχοι, με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις έχει.

μιλήσει. Λέει ο Τραμπ ότι τα πράγματα είναι μια χαρά, τα στενά του ορμούς θα ξανανοίξουν. Για να δούμε, μακάρι να ηρεμήσουν λίγο εκεί. Η Εσπρέσο, ο γάμος της χρονιάς, κύριο θέμα της. Η εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο. Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μία μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διαφορετικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλέξανδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Looking for the summer. Κόντρα νιούς, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast. Ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό, τα πράγματα σοβαρεύουν επικίνδυνα και δεν σηκώνουν άλλο λάθη από την Ελλάδα. Δεν σηκώνουν λάθη. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τώρα και στο εξής θα τηρήσει την επανεισδοχή των μεταναστών στη χώρα πρώτης προσέλευσής τους, πρώτης εισαγωγής τους, εντός της επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυστηρά. Δηλαδή αυτό που κατά το παρελθόν γλιτώσαμε με τους μετανάστες που περνούσαν από την Ελλάδα όταν ο Τσίπρας τους προσκαλούσε και στη συνέχεια πολλοί από αυτούς έφευγαν και πήγαιναν στις χώρες της Ευρώπης, στη Βόρεια Ευρώπη και έμεναν εκεί, αυτό τελειώνει σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που πήρε σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν θα μπαίνουν μετανάστες από τώρα και στο εξής και βρεθούν σε άλλες χώρες, θα επιστρέφονται. Σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα. Απ' την άλλη, το θετικό της απόφασης που πάρθηκε είναι ότι θα δημιουργηθούν ενδιάμεση κόμβοι οι οποίοι μετά από την απόρριψη, για παράδειγμα, του ασύλου όσων δεν τον δικαιούνται, αυτοί θα μεταφέρονται σε αυτούς εδώ τους κόμβους μέχρι την τελική επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους, και αυτοί εδώ οι διάμεση κόμβοι, αυτά τα κέντρα κράτησης, θα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βρίσκονται είτε στην Αφρική είτε στην Ασία, από ό,τι λένε. Μπορεί όμως να δούμε και στην Αλβανία. Ο Ράμα είναι πρόθυμος και το έχει κάνει ήδη αυτό με την Ιταλία. Σκεφτείτε λοιπόν να έχουμε σε επόμενες εκλογές καμιά κυβέρνηση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρουν είδηση οι λαθρέμποροι και να δώσουν γραμμή στα social media εκεί στις περιοχές και να πάρουν φωτιά και πάλι τα κυκλώματα, διασπείροντας ότι η Ελλάδα γίνεται μια φιλική χώρα για εσάς. Πάμε βουρ, βγήκε ο Τσίπρας. Φανταστείτε λοιπόν. Και όχι μόνο ο Τσίπρας, αλλά και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι. Τι έχει να πάθει η χώρα μας.

0: Δείτε εδώ το viral, δείτε, δείτε πώς μας περιμένουν.
1: Μητσοτάκη να μην θέλουμε, θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο, πώς δεν πάει. Πώς το έκανε. Το, όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο, όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε, με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά. Πρέπει να πάρουμε τον πολύχρονο για να πληρώσουμε τα χρέα μας που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα, το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά, τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε. Ούτε παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει. Πώς το έκανε. Όποιο παιδί
0: έτσι,
1: δεν πάει σχολείο,
0: έτσι,
1: να κάνει
0: έτσι, έτσι, να τα ακούτε, να τα βλέπετε, για να τα εμπεδώσετε, κυρίες και κύριοι. Να τα εμπεδώνετε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Ξεκάθαρα, θέλουμε τη Τσίπρα.
1: Θέλουμε να πληρώσουμε τα χρέα μας που χρωστάμε. Θέλουμε
0: πώς
1: τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρει.
0: Πώς έχει καταντήσει έτσι η Ελλάδα. Πώς κατάντησε η Ελλάδα με μία τριετία, με μία τετραετία της Τσίπρας. Πώς κατάντησε η Ελλάδα, πόσο πίσω πήγε η Ελλάδα. Όλα αυτά εδώ τα κέντρα των μεταναστών στα νησιά μας, εδώ, σε Λέρο, σε Κο, επί τη Τσίπρα, επί Τσίπρας έγιναν. Και ακόμα και τώρα δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τα ξεχνάνε αυτά εδώ οι Έλληνες.
1: Ο Τσίπρας είναι καλός.
0: Ο Τσίπρας είναι καλός. Για όλους αυτούς εδώ είναι καλός. Οπότε φανταστείτε, σκεφτείτε να ξαναβγεί καμία Τσίπρα στο τιμόνι της χώρας, να έχει πάρει τέτοιες αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρουν φόρα όλοι αυτοί εδώ και να συνεχίσουν να έρχονται, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα πια είναι ένα ευνοϊκό πεδίο για όλους αυτούς, που θα πάρουν τα επιδόματά τους, που θα τους πληρώνουμε τα πάντα.
1: Τη Τσίπρα, το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά, τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε.
0: Αυτά, δεν θέλω να μιλήσω άλλο, γιατί νομίζω ότι ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ασφυξία λοιπόν στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανίκανη, λέει η κυβέρνηση, ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Η κόντρα είναι αυτή η οποία θέλει να φέρει την Τσίπρα πίσω. Η κόντρα που κατηγορεί το Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό, θεωρεί τον Τσίπρα που υποστηρίζει καλύτερο για να διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Κοιτάξτε εδώ, κάτι φυλάδες. Πώς παίζουν, πώς κοροϊδεύουν τον Έλληνα πολίτη για μικροσυφέροντα. Δυστυχώς αυτή εδώ είναι η Ελλάδα. Τα μικροσυφέροντα κυβερνάνε. Τα μικροσυφέροντα είναι αυτά τα οποία διαχρονικά μας καταστρέφουν. Δεν κοιτάνε μερικοί, δηλαδή είναι φοβερό, αυτή εδώ η υποκρισία δεν υποφέρεται, γιατί μερικοί δεν, μπροστά στο δικό τους το μικρό, το προσωπικό συμφέρον και στα μίση και τα πάθη, κάνουν το άσπρο μαύρο και σε ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι, όπως είναι αυτό εδώ το μεταναστευτικό, που είναι ένα ζήτημα που είναι ζωτικής σημασίας η προστασία του κράτους από αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το μεταναστευτικό, το οποίο μπορεί και να μας αφανίσει. Δηλαδή οι Έλληνες μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα είναι η μειοψηφία στη χώρα τους. Σε κάποιες δεκαετίες, τώρα θα είναι 50 ή 60. Θα είμαστε μειοψηφία. Οι μετανάστες με αυτούς τους ρυθμούς θα έχουν γίνει πλειοψηφία. Και ειδικά με το νέο νομοσχέδιο αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν κάτι στραβώσει και όντως όλοι έρχονται πίσω στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξής και δεν φεύγουν εκτός Ελλάδας με τα ενδιάμεσα κέντρα που θέλει να δημιουργήσει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Μειοψηφία θα γίνουμε. Δηλαδή τα παιδιά μας θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι σε έναν κόσμο, θα είναι σε μια Ελλάδα που δεν θα θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του σήμερα. Θα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Εάν δεν γίνει κάτι ή εάν κάνουμε τραγικά λάθη. Και εάν φυσικά η κυβέρνηση δεν δώσει στη χώρα την όθηση που πρέπει, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή εδώ η λέλαπα της υπογεννητικότητας, να βοηθήσει τις Ελληνίδες μητέρες, να βοηθήσει την ελληνική οικογένεια και να ξεκινήσουν και πάλι οι γεννήσεις να παίρνουν εμπρός στην Ελλάδα. Εάν δεν το κάνει αυτό εδώ η κυβέρνηση, αν δεν κάνει γενναίες μεταρρυθμίσεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σε ένα σχόλιο μου το οποίο ανέβασα και στα social media τις προηγούμενες ημέρες, έλεγα ότι πρέπει η κυβέρνηση να κόψει όλα τα επιδόματα, τα περισσότερα επιδόματα, όχι των αναπήρων, να κόψει ό,τι μπορεί να κόψει από επιδόματα άλλα και να δώσει στην Ελληνίδα μάνα ένα γενναίο μηνιαίο επίδομα το οποίο θα την κάνει να μείνει σπίτι και να μην χρειάζεται να δουλεύει. Όλες οι μητέρες, ειδικά στο TikTok, πραγματικά έγιναν, δηλαδή το υποδέχτηκαν αυτό και στο τι γράφουν στα σχόλια η κάθε μία για τα δικά της, για τη δική της εμπειρία, πραγματικά είναι συγκινητικό. Αυτό θα έπρεπε κανονικά να μπουν και να το δουν οι κυβερνητικοί και να δουν τι λέει η κοινωνία, τι λένε οι μάνες πάνω σε αυτό. Πολλοί υπήρξαν οι οποίοι μου είπανε και πού θα τα βρεις τα λεφτά να το κάνεις αυτό και μιλήσανε για λεφτόδεντρα. Με μια γρήγορη και πρόχειρη έρευνα που κάνω, βλέπω ότι το κράτος μας δίνει 45 δις ευρώ ετησίως σε συντάξεις, υγεία και επιδόματα. Οι συντάξεις είναι περίπου 25 δις, τα έξοδα για την υγεία, για τους απόρους και όλους αυτούς οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και πρέπει το κράτος να πληρώνει για να μπορούν να έχουν περίθαλψη και φάρμακα, είναι περίπου 12 δις και είναι και άλλα 8 δις επιδόματα, σε διάφορα επιδόματα. Σε ναρκωμανείς, σε άτομα που δεν μπορούν να δουλέψουν για διάφορους λόγους, σε ανάπηρους, κινητικά προβλήματα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, η ανάγκη για να γινόταν αυτή εδώ η πρόταση, για παράδειγμα σε ευρώ, εάν υπολογίσουμε ότι αυτές εδώ οι μητέρες στην Ελλάδα που έχουν δύο παιδιά και πάνω είναι περίπου 500.000 με 1.000.000, το πολύ, θα χρειαζόταν λοιπόν για να δώσει το κράτος επίδομα 1.000 ευρώ στις μητέρες από δύο και παιδιά και πάνω, περίπου από 5 μέχρι και 12, από 7 μέχρι 12 δις. Εγώ θα σας έλεγα ότι μπορεί να μην είναι 7 με 12, θα μπορούσε να πούμε να ήταν και 15, για παράδειγμα, 15 δις το χρόνο. Το χρόνο μιλάμε τώρα. Ωραία. Σκεφτείτε ότι 12 δις το χρόνο δίνει το κράτος στα νοσοκομεία, στην υγεία, για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να νοσηλευτούν. Αυτοί δεν θα μπορούσαν να πληρώνουν και κάτι από την τσέπη τους. Δηλαδή, γιατί να μην γινόταν ένα σύστημα υγείας, παράδειγμα, που θα λέει σε αυτούς, εάν δεν έχετε ικανότητα ασφαλιστική, εάν, για παράδειγμα, δεν έχετε δουλέψει ποτέ, αν είσαστε μετανάστες και έρχεται έρθει στην Ελλάδα και χρειάζεται νοσηλεία, γιατί αυτούς περιθάλπτουμε περισσότερο, που είναι αρκετός κόσμος, είναι 4 εκατομμύρια κόσμος. Εγώ μιλάω με γιατρούς πάνω στην Αθήνα, στον Άγιο Σάβα, φίλους μου, και μου λένε, Λοΐζο, κάθε μέρα χειρουργούμε αλλοδαπούς. Ανασφάλιστους. Και χειρουργία σοβαρά, τα οποία έχουν μεγάλα κόστη για καρκίνο και τέτοια πράγματα. Κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό όλα αυτά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω τώρα, Εάν σε όλους αυτούς έλεγε το κράτος ότι κύριε, okay, θα πληρώσεις το 30% της νοσηλείας και άφηναν από τα 5.000 ευρώ, ξέρω εγώ, 1.500 ευρώ για να κάνουν το χειρουργείο τους υπέρ του συστήματος υγείας, του κράτους. Θα ήταν τραγικό, θα ήταν κακό. Πρέπει δηλαδή όλο και το 100% να το επιβαρυνθεί η μάνα, η εργαζόμενη που αφήνει το παιδί μόνο του στο σπίτι. Είναι πιο δίκαιο αυτό? Θα πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό όλο το έθνος, που οι γεννήσεις και να το πληρώσει με θανάτους, που οι γεννήσεις έχουν γίνει πολύ λιγότερες από τους θανάτους. Θα πρέπει να το επιβαρυνθεί η εργαζόμενη μητέρα όλο αυτό? Δεν θα μπορούσαν δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα χειρουργείο να δώσουν κάτι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Πρέπει να το κάνουν δωρεάν γιατί δεν έχουν την ασφαλιστική ενημερότητα? Δεν έχουν λεφτά στο σπίτι τους, κρυμμένα? Δεν δουλεύουν? Πώς ζούνε? Πώς ζούνε? Δεν τρώνε? Δεν έχουν σπίτι? Δεν κινούνται? Δεν έχουν αυτοκίνητα? Δεν έχουν μηχανάκια? Πώς υπάρχουν? Δηλαδή είναι καλύτερο ένα παντελώς δωρεάν σύστημα υγείας για τους πάντες, για όλους, για αυτούς που πληρώνουν, για αυτούς που δεν πληρώνουν, και οι μάνες, οι μανάδες, οι Ελληνίδες να τραβάνε το κουπί καθημερινά και για αυτούς? Αυτοί τι προσφέρουν στο κράτος μας? Τι προσφέρουν στην κοινωνία? Τι προσφέρουν στην Ελλάδα? Τι προσφέρουν στην Ελληνίδα τη μητέρα? Παράδειγμα, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο από τα 12 δις θα μπορούσε το κράτος, αν έκανε μια τέτοια κίνηση, να εξασφαλίσει 3 δις, 4 δις. Αν τους έπαιρνε το 30%, αν τους μείωνε το 30% των δωρεάν παροχών και τους έβαζε να πληρώσουν και κάτι από την τσέπη τους. Ναι, να πληρώσουν. Γιατί όχι? Δεν θα πάθουν και τίποτα. Από εκεί και πέρα μετά με τα επιδόματα, τα ΠΑΣ, όλα αυτά εδώ, βενζίνες. 500 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για 50 ευρώ, 60 ευρώ βενζίνη, τώρα, πρόσφατα. Και είναι ένα μόνο. Σκεφτείτε πόσα επιδόματα δίδονται σε ναρκωμανείς, στους οκανά, από εδώ, από εκεί, τα πάντα. Πάρα πολλά μπορούν να βρεθούν και να γίνουν κάποιες περικοπές από τα 8 δις, όχι να περικόψεις τους αναπήρους, αντίθετα αυτούς μπορείς να τους αυξήσεις κιόλας το επίδομα των ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν. Μπορείς να πάρεις και από εκεί άλλα 3 δις. Μα έβγαλες κατευθείαν 3 και 3, 6 δις. Εάν βάλεις και ένα τέλος στα νοσοκομεία, 20 ευρώ εισόδου. Ο κάθε ένας πάει στο νοσοκομείο για τον πονοκέφαλο, για το στομαχόπονο, γιατί πονάει το χέρι του, γιατί χτύπησε το νύχι του, γιατί του μπήκε μια παρανυχίδα μέσα. Και πάνε όλοι στα επίγοντα. Όλοι αυτοί εδώ που πάμε, και εγώ μαζί. Αν μας έλεγε το κράτος ότι ξέρεις κάτι για το οτιδήποτε, θα δώσεις 15 ευρώ, θα δώσεις 20 ευρώ. Με το καλημέρα, για ό,τι και να έχεις. Υπέρ της ελληνικής οικογένειας, υπέρ της Ελληνίδας μητέρας, αυτό εδώ το τέλος. Θα πονούσαμε τόσο πολύ που δεν θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο και θα βγαίναμε στα κάγκελα? Θα ήταν τόσο κακό? Θέλω να πω δηλαδή με κάποιες απλές σκέψεις ότι θα μπορούσε το ελληνικό κράτος, αν ήθελε η ελληνική κυβέρνηση, αν όχι 1.000 ευρώ, να δώσει 500 για πλάκα στην Ελληνίδα μάνα. Για πλάκα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε για παράδειγμα σε συνέχεια των όσων σκέψεων καταθέτω θα ήταν τι θα γινόντουσαν αυτές εδώ οι θέσεις εργασίας που θα χανόντουσαν σε ένα τέτοιο σενάριο, έτσι, γιατί ξαφνικά να φύγουν από τις θέσεις εργασίας της χώρας 500.000, 700.000 γυναίκες, μαμάδες και να μείνουν στα σπίτια τους, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ωραία, οκ. Okay. Σωστός ο προβληματισμός. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σταδιακά. Θα μπορούσε αρχικά να πούμε τετράωρο, όχι οχτάωρο οι μαμάδες και 13ωρο, κυρία Κεραμέως, τετράωρο οι μαμάδες για αρχή. Και σε βάθος 2 ετών ή τετραετίας 0 ή 2ωρο. Και πάλι όσοι θέλουν, όχι υποχρεωτικά, γιατί μπορεί να υπάρχουν και φεμινίστριες που να είναι καριερίστριες και να θέλουν να δουλεύουν όλη μέρα. Να μην προτάσουν την οικογένεια και τα παιδιά στη ζωή τους, να προτάσουν τα χρήματα, την δόξα και την επαγγελματική εξέλιξη. Σεβαστό και δεκτό. Όμως υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες στην Ελλάδα οι οποίες δεν προτάσουν αυτό το κομμάτι. Δουλεύουν σαν σκλάβες. Οπότε λοιπόν για αυτές εδώ τις γυναίκες θα μπορούσε να μεριμνήσει το κράτος και την αντικατάστασή τους στην περίπτωση που μέχρι και τα 18, μέχρι τα 15, ξέρω εγώ, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, δεν μπορούσαν να δουλέψουν και έπαιρναν ένα τέτοιο είδους επίδομα. Θα μπορούσε για παράδειγμα το κράτος να αξιοποιήσει τις γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 50 και 60 που δεν έχουν σύνταξη ακόμα, δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί ακόμα και δεν τις παίρνει και κανένα στη δουλειά αυτές τις γυναίκες. Θα μπορούσε να τις... Αυτές θα έβρισκαν πολύ πιο εύκολα εργασία. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές άνεργες τέτοιες μητέρες, γυναίκες, οι οποίες δουλεύουν μαύρα, δουλεύουν γιατί δεν έχουν και βαριά ένσημα, δουλεύουν, καθαρίζουν σπίτια και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Επίσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, προσέξτε, και οι μετανάστες, οι οποίες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα και φεύγουν κατευθείαν στην παραοικονομία και στο μαύρο χρήμα και στα ναρκωτικά και στην πορνεία. Θα μπορούσαν αυτοί εδώ οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή βάρος και δεν προσφέρουν τίποτα στην Ελλάδα παρά μόνο εγκληματικότητα και παρανομία και ζουν με συσίτια και αυτά εδώ πώς τα λένε τα φαγητά που πληρώνουμε, ας το πούμε αυτά εδώ, τα catering που τους στέλνουμε και τους ταΐζουμε 2-3 φορές τη μέρα όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες και πληρώνουμε σαν τους παλαβούς οι Ευρωπαίοι για να κάθονται μέσα στα κέντρα και να τρώνε και να πίνουν και να μην προσφέρουν τίποτα στη χώρα. Θα μπορούσαν αυτούς εδώ τους ανθρώπους τους πάρουν και τους κάνουν εδώ καθαριστές για παράδειγμα. Ας δούμε, τι ξέρεις εσύ κύριε, ξέρεις να σοβατίζεις και να βάφεις? Πολύ ωραία, έλα εδώ, σοβατζής. Εσύ τι ήσουν στη χώρα σου, δούλευες σε αρχαιολογικούς χώρους, τέλεια, έλα εδώ αρχαιολογία πάρτων. Εσύ τι ήσουν, νοσοκόμα, μπράβο, έλα, έλα εδώ στο νοσοκομείο μέσα. Πήγαινε, σε μάθουμε να βοηθάς. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργήσει η λογική και σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσαν πάρα πολλές θέσεις. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι αυτοί εδώ οι άνθρωποι στην Ελλάδα? 1 εκατομμύριο για πλάκα είναι αυτοί. Σκεφτείτε πόσες θέσεις εργασίας μπορούν να προκύψουν από εκεί και να αντικαταστήσουν των μητέρων, των Ελληνίδων μητέρων. Γιατί όχι? Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα σοβαρό κράτος. Η Star Press, ρηχτό νηφικό και φήμες εγκυμοσύνης. Η Political. Με 2 όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φύλο πορείας για να οργανώσουν τη χώρα? Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Τι εννοεί εδώ πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός και δείχνει το μαξί μου? Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι.
Κέρδισε τη μεγάλη μάχη έπειτα από 2 μήνες νοσηλείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, μετά τη θεραπεία και την αποκατάσταση, επιστρέφει σπίτι του. Συγκινητική ανάρτηση από το στενό του συνεργάτη Πέτρο Αρβανίτη. Μπράβο στον άνθρωπο, μπράβο, την γλίτωσε. Αυτός εδώ ο άνθρωπος έπεσε θύμα της τέλος πάντων, έπαθε ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο λίγες μέρες μετά από κάποια υβριστικά συκοφαντικά δημοσιεύματα του ντοκουμέντο.

0: Ο Τσίπρας παρουσίασε τη βασική εντεκάδα του κόμματός του. Ποια πρόσωπα στελεχώνουν το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο της Ελλάς? Επόμενη εφημερίδα, το Μανιφέστο. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Κανείς εκ των παραγόντων δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας να πει συλληπιτήρια στην οικογένεια ή καταδικάζουν τα γεγονότα. Ποιος πληρώνει τους δικηγόρους για τους 147 κατηγορουμένους εγκληματικής οργάνωσης? Τι λέτε τώρα? Ποιος πληρώνει τους δικηγόρους για τους 147 κατηγορούμενους εγκληματικής οργάνωσης, με ερωτηματικό? Ανώτατος αξιωματικός άφησε να φύγουν από το χώρο 3 ηγετικά στελέχη της θύρας 7. Τα μέσα ενημέρωσης, με εξαίρεση ελάχιστα, κρύβουν τη δίκη. Γιατί φοβούνται τόσο πολύ? Είναι τώρα η δίκη Λιγκερίδη αυτή, έτσι, για την οποία τα κανάλια τα περισσότερα κάνουν μούγκα. Γιατί είναι και κατηγορούμενος και ο κύριος Μαρινάκης για πλημελήματα τελικά? Και εγώ τώρα έχω να ρωτήσω κάτι. Μια οργανωμένη ομάδα οπαδών του Ολυμπιακού, η οποία κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, 147 κατηγορούμενοι, σκότωσε έναν αστυνομικό πυροβολώντας τον με ναυτική φωτοβολίδα έξω από ένα γήπεδο μπάσκετ ή τένις, δεν θυμάμαι. Και εδώ στοιχειοθετείται μετά από έρευνες η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι οπαδοί ήταν οργανωμένοι, είχαν δομή, είχαν συστατική, ξέρω εγώ, εκεί δομή, πώς τα λένε εκεί, δικηγόροι, κεφάλι, παρακάτω, μπρουμπούρου. Ήταν εγκληματική οργάνωση. Η ομάδα δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Και ο πρόεδρός της? Η Χρυσή Αυγή ήταν και ο Ολυμπιακός δεν είναι? Η Χρυσή Αυγή γιατί πήγε όλη φυλακή, μέχρι και τον πρόεδρό της, μέχρι και τη γυναίκα του, στη φυλακή? Όλοι. Ο Ολυμπιακός γιατί όχι? Αν υπάρχει εγκληματική οργάνωση στους φιλάθλους και στις θύρες και όλοι αυτοί εδώ συνδέονται με την ομάδα. Δηλαδή η ηγεσία του Ολυμπιακού δεν ήξερε ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση μέσα στα σπλάχνα της? Σε άλλο κόσμο ζούσε? Η μπράβη εκεί πέρα του κυρίου Μαρινάκη και όλοι αυτοί εδώ τους είδαμε με τον κύριο Δημητριάδη. Από γύρω του 10. Να τυλίγουν και μπουκάλια μέσα στις μπλούζες και να τα πετάνε και στο πρόσωπο του κυρίου Δημητριάδη. Εκπαιδευμένοι. Ξέρουνε να παίζουν ξύλο. Όχι αστεία. Αυτή δεν είναι εγκληματική οργάνωση τώρα που υπάρχει ένας νεκρός? Ο Λιγκερίδης τι είναι, ο αστυνομικός? 25 χρονών παλικάρι, πόσο ήταν το παιδί? Αυτό το παλικάρι τι είναι? Δεν το γέννησε Ελληνίδα μάνα? Δεν το έφαγε εγκληματική οργάνωση? Μόνο ο Φίσας? Μόνο για το Φίσα έπρεπε να αποδοθεί δικαιοσύνη? Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης? Είναι πιο δύσκολο κεφάλι ο κύριος Μαρινάκης από την Χρυσή Αυγή ολόκληρη? Κάτι δεν μου κολλάει πάντως. Βλέπω 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η Finance. Ξεσηκωμό στην Καλαμάτα. Σκάνδαλο, αλλά Κούσνερ στη Μεσσηνία εναντίον της φαραωνικής επένδυσης της Ισραηλινής εταιρείας IDM. Όχι στην ανωνυμία των μεταλλαγμένων τροφίμων. Νίκος Μανεσιώτης έφερε από τη Μάλτη τα ευρωπαϊκά. Οι Έλληνες έχουν κηρύξει αναγκαστική στάση αγορών. Επόμενη εφημερίδα, ο Εθνικός Κήρυκας. Ο Τραμπ τα 80 γενέθλια και τα σημάδια γύρατος. Ο ηλικιωμένος άνδρας που έχει ορκιστεί πρόεδρος. Η απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Το τρίγωνο της διακίνωσης, Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και Καβάτζες. Οι πορτοβολάδες του κέντρου και οι περιοχές όπου σηκώνουν αμάξια. Τα στέκια των αλίκων κακοποιών και οι συμμορίες δρομά από το ΔΔΕ. Η ελεύθερη ώρα, τέρματα γκάζια. Το δίπλωμα του Ελασίτη Τσίπρα και το πατίνι του Μητσοτάκη. Σαμαρά, αν είσαι μάγκας, τόλμησε να διαγράψεις τα κόκκινα δάνεια. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Τι τραβάμε. Ο ασκεναζί Εβραίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, που του παραδόθηκε κυριολεκτικά το Hollywood, ονειρεύεται ότι η νέα του ταινία «Η μέρα αποκάλυψης» θα κλονίσει τη χριστιανική πίστη μετά τον αποχαρακτηρισμό των UFO από τον Τραμπ. Ο λαγός του νεοταξισμού παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη το μανιφέστο της επερχόμενης πλάνης. Ένας θεός για κάθε ηλιακό σύστημα όπου υπάρχει ζωή. Και πάμε στην αυτεμπορική και να κλείσουμε με τις εφημερίδες. Μεγάλη στροφή σε επενδυτικές ροές. Πρώτο τρίμηνο, ψαλίδι στα κεφάλαια για κατοικίες, εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Κατοικίες 1,7 δις. Βασικά 10,7 δις ευρώ το σύνολο των επενδυτικών κεφαλαίων. Σε 4 δις στον επενδυτικό εξοπλισμό, 1,7 δις κατοικίες, 1,8 δις σε άλλα προϊόντα και 2,9 δις άλλες κατασκευές. Ρεκόρ για τις επενδύσεις καταγράφει η Ελστάτ στο πρώτο τρίμηνο, αλλά και η επιστροφή στα δεδομένα του 2010 και στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Έγινε με εντελώς διαφορετική συντάγη. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πριν τα μνημόνια είχε ακαθάριστο εθνικό προϊόν ΑΕΠ, αν δεν κάνω λάθος, 300 κάτι δις. Ο Μητσοτάκης το παρέλαβε στα 190. Και σήμερα, δηλαδή το 2019, και σήμερα έχει ξαναπάει εκεί που ήταν πριν την εποχή των μνημονίων.
1: Τη Τσίπρα να ψηφίσετε. Τη Τσίπρα ψηφίστε.
0: Τη Τσίπρα ψηφίστε.
1: Το Μητσοτάκη να μην θέλουμε.
0: Το Μητσοτάκη να μην θέλουμε.
1: Τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη.

Συγγνώμη, 240 δις το 2010. 240 δις. 240 δις ήταν το ΑΕΠ πριν τα μνημόνια.

Λοιπόν, πάμε να σας τα πω αναλυτικά. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Η περίοδος πλασματικής ευημερίας τότε και του δανεισμού κορυφώθηκε λίγο πριν την έκρηξη της κρίσης χρέους. Το 2008 το ελληνικό ΑΕΠ έφτασε στο ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας περίπου τα 242 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009 ξεκινάει η υποχώρηση και το ΑΕΠ διαμορφώνεται στα 2,37 δις ευρώ, λίγο πριν η χώρα υπογράψει το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Κατά τη διάρκεια των τριών προγραμμάτων προσαρμογής, η Ελλάδα έχασε περίπου το 1 τέταρτο της οικονομίας της. Μία απώλεια πρωτοφανή για τη χώρα σε καιρό ειρήνης. Το 2016 ήταν το χαμηλότερο σημείο. Το ΑΕΠ συρρυκνώθηκε και έπιασε πάτο περίπου στα 174 δισεκατομμύρια. Το 25, το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελλάδας έχει ξεπεράσει και πάλι το φράγμα των 230 δισεκατομμυρίων ευρώ και σήμερα ακριβώς είναι στο 200. Στα 233 δις. Βρισκόμαστε στα επίπεδα του 2008. Παρά τα αυτά, η οικονομία μας δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα προ-κρίσης. Αν αφαιρέσουμε την επίδραση των αυξημένων τιμών, το πραγματικό ΑΕΦ της χώρας υπολογίζεται ότι παραμένει περίπου ένα 18% μικρότερο σε σχέση με το πικ του 2008.

όμως η οικονομία είναι σαφώς βελτιωμένη και δεν έχει καμία σχέση με τις εποχές των μνημονίων και τις εποχές των κλειστών τραπεζών και την εποχή που παρέλαβε το 2019 τη χώρα στα χέρια του ο Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το επόμενο στίχημα είναι οι επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας, μιας και μιλάμε για επενδύσεις. Και μιλάμε για μπαταρίες πια, διότι η χώρα μας έχει καταφέρει ένα 30% να το παράγει της ενέργειας που καταναλώνει μέσω ΑΠΕ, δηλαδή μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών και αιωλικής ενέργειας. Κάποιοι οικολόγοι βέβαια δεν τα θέλουν αυτά. Προτιμάνε το μαζούτ, προτιμάνε το πετρέλαιο να καίει το φουγάρο εκεί στην, στο παραδείσι. Όμως αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά η Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσει σε αυτό, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο επόμενο βήμα που είναι η αποθήκευση της ενέργειας. Εάν καταφέρουν, γιατί κάποια δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 1,5 με 2 δις, η χώρα μας θα επενδύσει σε αποθήκευση ενέργειας. Είναι πολύ βασικό αυτό, να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια και να τη χρησιμοποιούμε όποτε έχουμε ανάγκη. Αυτή είναι η διαφορά, βασικά αυτό είναι το μειονέκτημα με τις ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες πηγές, ότι ναι μεν την παράγουμε την ενέργεια, αλλά όμως εκείνη την ώρα που την παράγεις πρέπει να την καταναλώσεις. Δεν είναι σαν το πετρέλαιο που το έχεις δεξαμενή και όποτε θέλεις ρίχνεις μέσα, ανάβεις το φουγάρο, δουλεύει, βγάζει ρεύμα. Η ΑΠΕ πρέπει να φυσάει, ο αέρας φυσάει, ξέρω εγώ, 300-150 μέρες που δουλεύει. Τις επόμενες τι γίνεται, τις υπόλοιπες. Το ίδιο και ο ήλιος δεν έχει πάντα. Οπότε λοιπόν η αποθήκευση είναι και το μεγάλο στοίχημα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας και σας αποχαιρετάμε. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Έρχεται ο Τέρης ο Χατζιωάννου. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

0: 38. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Little μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα, 15 Ιουνίου σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα στην περιοχή μας, στην χώρα μας, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ιφίλιο. Και ξεκινάω από το ένα και σημαντικότερο όλων, δηλαδή ότι έχουμε τέλος πολέμου. Έχουμε συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν και έχει δοθεί ήδη ημερομηνία 19 Ιουνίου, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, αν θέλετε, στην Ελβετία θα γίνει υπογραφή της λήξης του πολέμου. Σημαντικό βεβαίως να δούμε πώς θα αντιδράσουν, πώς θα δράσουν δηλαδή, ή εννοώ πώς θα συμπεριφερθούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι εκφράζουν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Διότι οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή είναι οι Ισραηλοί, οι οποίοι συνεχίζουν τις εχθροπραξίες μέσα στο Λίβανο και στις γύρω περιοχές. Αναφέρομαι σε Παλαιστίνη, Λωρίδα της Γάζας, όλα τα σχετικά. Αυτό θα σημαίνει αυτόματα ότι η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος, δηλαδή ηρεμία αν θέλετε στις αγορές, πτώση των τιμών στα καύσιμα και μία επαναφορά στην κανονικότητα. Που αυτά σημαίνει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καλά το έθεσε εδώ, στην επίσκεψη στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημαίνει αλλαγή της ψυχολογίας, που σημαίνει ότι θα έχουμε αυτόματα να ανεβαίνουν και οι κρατήσεις στην Μεσόγειο και ειδικά στη χώρα μας. Και βεβαίως και στην περιοχή μας που το Σαββατοκύριακο μιλάμε, αν θυμάμαι καλά, 245 αεροπλάνα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Μητσοτάκης στην Ρόδο το περασμένο Σάββατο, συσκέψεις, επισκέψεις, συζητήσεις, προκλήσεις, διλήμματα, αντιδράσεις, υποκύψεις και τα σχετικά. Καταρχήν, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ξεκίνησε η περιοδία του Πρωθυπουργού από το παλιό νοσοκομείο. Εδώ θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας. Βεβαίως, θα δούμε το τι θα γίνει. Σημαντικό αυτό το ότι ξεκινάει η περιφέρεια να συντάξει ένα master plan και υπάρχουν περιθώρια να έχουμε απαντήσεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο της Ρόδου, σε σχέση όχι με το υπάρχον, έτσι, αν θέλετε, οικοδόμημα, διότι υπάρχει το διατηρηταίο κομμάτι του νοσοκομείου και υπάρχει και αυτό το κομμάτι των νέων πτερήγων που δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχουν αυτή τη μορφή, έτσι, σας το λέω για να το γνωρίζετε. Επίσης, πολύ μεγάλα έργα στον πολιτισμό. Και είναι δεδομένο ότι υλοποιήθηκαν τώρα, μάλλον ολοκληρώθηκαν τώρα, αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, να μην πάθουμε και καμία λογοτομή, είναι πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά έφτασε η ώρα ολοκλήρωσής τους. Δηλαδή τα έργα τα οποία παραδόθηκαν έχουν ξεκινήσει από το πρώτο κουπουσού, από το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Και βεβαίως υλοποιούνται και φτάνουν στο τέλος αυτή την περίοδο και βεβαίως αποδίδεται ένα πολύ μεγάλο μέρος και στις κινήσεις, αλλά θέλετε και στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, αλλά και στην αποφασιστική, αν θέλετε, συμβολή της Υπουργού της Ελληνίνας Μενδώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη, αυτά δεν ανακαλυφθήκαν τώρα, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν. Είναι ζητήματα που υπάρχουν στο τραπέζι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω. Αλλά βεβαίως είναι σημαντική η εξέλιξη ότι αυτά τα έργα παραδίδονται και ανήκουν στο λεγόμενο πολιτιστικό κεφάλαιο, το τεράστιο που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μαραθρόνιο. Βλέπω ότι οι μαραθωνοδρόμοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει. Οι άλλοι τώρα μιλάνε, όπως λέει ο Τσίπρας, ψάχνουν συνθήματα ενώπιση των εκλογών και έχουμε μια έντονη κινητικότητα. Πολιτικά τι βγήκε, να σας το πω και να καταλάβετε. Εάν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει, ότι η Καλισκιανού ανεβαίνει, να είστε σίγουροι ότι τον Οκτώβριο πάμε σε κάρπες. Αυτό είναι κάτι
σημαντικό, το οποίο ισχύει από τα πηγαδάκια μιας συζήτησης. Αυτό ισχύει για την Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά. Λοιπόν, στα άλλα θέματα, ως τίτλους, μία σημαντική εξέλιξη, τιμή είναι για τον τόπο ότι αναλαμβάνει αντικαταστάτης, άρα ουσιαστικά νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο μέχρι τώρα, μάλλον ο νυν Δήμαρχος Λειψών, ο Φώτης Μπάγκος. Δηλαδή, μπορεί ο Μητσοτάκης να μην βρήκε καμία θέση για κάποιον υφυπουργό από τους τέσσερις που χθες ήταν, προχθές μάλλον, τον συνόδευαν σε αυτή την περιοδία. Δεν ακούστηκε και τίποτα. Ξέρετε, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με μια επίσκεψη πρωθυπουργού είναι λίγο προγραμματισμένα. Δηλαδή, ό,τι δηλώσεις θέλει ο πρόεδρος, αποφεύγει, δεν είναι συνέντευξη τύπου. Ήταν κλειστή σύσκεψη εκεί δια του μικροφόνου της κρατικής τηλεόρασης. Δόθηκε το τι είπε ο πρωθυπουργός. Μετά όλο αυτό το υλικό διαδόθηκε στα social media και ξέρετε τώρα. Να κυνηγάς το Μητσοτάκη στον δρόμο δεν είναι και ότι ευχάριστο, έτσι. Δηλαδή τα ζητήματα έχουν μια τυπικότητα. Οπότε δεν ακούσαμε, εάν τελικά οι τέσσερις δωδεκανείς είναι καλοί στο ψάρεμα αλλά δεν κάνουν για το Υπουργείο, δεν ακούσαμε και άλλα ζητήματα που αφορούν αυτά τα οποία υπόθηκαν βεβαίως στην σύσκεψη. Του είπα για όλα από ό,τι καταλαβαίνω, απλά οι απαντήσεις δεν ξέρω πού καταλήγουν, γιατί στις απαντήσεις έχουμε ένα ζήτημα. Προφανώς με συγκατάβαση είπε ναι ο πρωθυπουργός στα διάφορα και βλέπουμε. Και βεβαίως είναι λογικό ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Δηλαδή έχουν βγει στο Πάσο και λένε τι μας είπε τώρα Μητσοτάκης από τη Ρόδο. Πήγε στο παλιό νοσοκομείο για να ανακοινώσει το master plan και θυμήθηκε αυτό που έχει ο ίδιος εξαγγείλει πριν από 3 χρόνια το νοσοκομείο στην ΚΟ. Τι είναι αυτό το σύστημα. Και βεβαίως και άλλη κριτική, ήρθε σου λέει και ο Άδωνης και πήγε στο παλιό νοσοκομείο, πολύ καλά έπραξε, αλλά δεν ρίχνει μια ματιά και στο νέο νοσοκομείο ή θα το κάνει. Διότι η αλήθεια είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης του αρέσει πάρα πολύ η Ρόδος, οπότε θα βρεθεί τώρα μέσα στον Αύγουστο της Παναγιάς, θα μαυρίσει και λίγο, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει καμία σύσκεψη εκεί για τα θέματα του νοσοκομείου, γιατί και εδώ στο καμπανάκι βρισκόμαστε. Πάντως στο Πασόκ ξεκίνησαν, είδα και διότι είναι πλέον όλοι YouTuber και TikToker, είναι όλοι δηλαδή, ακόμη και η Θιάμη Βαγγελιό είναι TikToker τώρα πλέον, λέει ότι ετοιμάζομαι να κάνω για πράκια και μπορώ να σας εξηγήσω τη συνταγή.

Μάλλον σε μία μέρα έφυγε ο άνθρωπος, δεν είδε την περβόλα, την επισκέφθηκε το μεσημέρι προκειμένου να δει και το μάτς. Αν και τυχερός ο Μητσοτάκης, δεν μας έκατσε, χάσαμε και από τον Ολυμπιακό. Άστο, πίκρα. Είναι αυτό που έκανε ο ίδιος, δηλαδή που τρόλαε τον εαυτό του. Τελικά δεν είναι ο άνθρωπος έτσι γκαντέμις. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Είπε Ολυμπιακό και πήρε Ολυμπιακός την κούπα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τα δικά μας, ναι, εδώ μπροστά εκεί στο Όπερα Γκράντε έκανε μια πολιτική μολύα πρωθυπουργός. Κάτι νέο δεν υπάρχει έτσι, στα γενικότερα ζητήματα. Δεν ανακοίνωσε εκεί μπροστά στο φιλοθέαμον κοινό ότι επιστρέφει ο ΦΠΑ από την 1η-1η-27. Αυτό, ξέρετε, ένας μπουναμάς που θα πέσει σε εκλογές, να είστε σίγουροι. Δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία. Τα 212 εκατομμύρια θα είναι μπουναμάς στους ροδίτες όταν φτάσει η ώρα. Πολλά τροχεία, πάρα πολλά τροχεία, καραμπόλα χθες, 5 αυτοκίνητα εκεί στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, σε αυτό το καταραμένο σημείο που έχει να κάνει με το λεγόμενο σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών. Δεν γίνεται, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Και άλλο τροχαίο, ελπίζω να μείνει ως ατύχημα και να μην καταγραφεί ως δυστύχημα, με ένα αυτοκίνητο να μπαίνει ξαφνικά στο δρόμο, να διευολίζει μια διεχόμενη μοτοσυκλέτα και βεβαίως θρήνω στην Κάλυμνο. Αυτά παιδιά πρέπει να πάψουν, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε την ζωή του γιατί στον γάμο έπεσε δυναμίτης. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά. Εκλογές και στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Εκεί πρώτευσε η Χρυσή Σπάρταλη και νομίζω δεύτερος είναι ο Παναγιώτης ο Θεουλάκης. Ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε λίγο αργότερα. Και μέσα σε όλα αυτά, πού είναι η Μενδώνη, εδώ είναι η Μενδώνη, πού είναι ο Αλέξης, εκεί είναι ο Αλέξης και τι δεν έγινε, πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά βεβαίως κάποια πράγματα χρειάζονται πολύ μεγάλη ηρεμία, ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι. Δεν πρέπει να παίρνονται αποφάσεις σε θερμό. Εγώ παραμένω της ίδιας θεωρίας ότι υπήρξαν ατυχείς χειρισμοί και από τη μία πλευρά, κυρίως όμως, αυτή είναι η αλήθεια, και από την δεύτερη. Θυμάστε τον οδηγό που πριν από μερικές ημέρες λέγαμε ότι παραβίασε τα μέτρα, τα περιοριστικά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο, το διπλό θανατηφόρο τροχαίο, όπου πήρε τη ζωή μάνας και κόρης στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου στο ύψος στα Φάντου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε και στην, που λένε, στα σφυλακάς. Διότι παραβίασε και άλλο περιοριστικό μέτρο. Είναι αυτό το οποίο υπονόησε, θυμάστε, όταν μιλούσαμε την Παρασκευή μαζί του, ο δικηγόρος της οικογένειας των δύο θυμάτων, ένας εκ των δικηγόρων, ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την πολύ σημαντική είδηση. Βεβαίως, ναι, αυτό εννοώ. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε καφέ. Έχουμε κάνει καφέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Κάτσε, ρε, γκρίζι λύκο είσαι και εσύ. Έχω και φίλους οι οποίοι είναι της δικής μου γενιάς. Αυτοί οι περίφημοι γκρίζι λύκοι, οι οποίοι μας ακούν, μας παρακολουθούν και από την τηλεόραση. Την καλημέρα μου. Δεν χρειάζονται ονόματα, γιατί είναι και γνωστά παιδιά της πιάτσας. Αλλά να ξεκινήσουμε από το ευχάριστο, το γεγονός ότι αναλαμβάνει. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι και αυτά δεν ερωτήθηκε καθόλου η κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι αυτή η τράμπα που τσίμπησαν γενικούς γραμματείς να έχουν εμπλοκή με πρόσωπα τους τύπους της πολεοδομίας που είχαν βάλει το χέρι βαθιά στο μέλι, μελωμένοι. Και βεβαίως είναι φοβερό αυτό, έτσι. Τσίπησαν αυτούς τους τύπους τις συνομιλίες και εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, ενώ έστω και σαν αναφορά, είναι ονόματα γενικών γραμματέων. Και είχαμε λοιπόν τράμπα στην κυβέρνηση. Παρετείται ο Μπακογιάννης, στη συνέχεια τι, θα μου τα πεις, στην συνέχεια τι έγινε, δεν δόθηκε, αφού υπάρχει παντού είδηση, ρε παιδιά. Παντού υπάρχει είδηση, τι έχουμε τώρα. Α, έκτακτο, μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Έκτακτο, λέει ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης Μάγκος. Έκτακτο, φαντάζομαι ότι αύριο το τυπικό θα το

0: παρατηρήσουμε, έτσι, να το ξαναπείς αυτό. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε έκτακτο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, λέγαμε, τους τσίμπησαν με το χέρι στο μέλι διάφορους τύπους, οι οποίοι εμπλέκονται με ονόματα γενικών γραμματείων, και άρχισαν οι τράμπες. Γιατί έφυγαν δύο, δηλαδή, Μπακογιάννης και Διδασκάλου. Οι δύο πήραν τον δρόμο. Ένας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο άλλος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία μιας αμαρτωλής συμμορίας, πολλές συμμορίες σε αυτόν τον τόπο, που έβαζαν το χέρι στο μέλι. Οπότε προκλήθηκαν κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις, παραιτήσεις, άρα αλλαγές γενικών γραμματέων. Ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Μανώλης Κουτουλάκης, πηγαίνει στο κομμάτι σημαντικό που έχει να κάνει με λιμάνια και αυτοπλοϊκές υποδομές, και ο Κυριαζόπουλος πηγαίνει στο περιβάλλοντος. Αυτό προκάλεσε ένα κενό και πολύ καλός, νομίζω, έπραξε, είναι θετικό η κυβέρνηση. Αυτό έχει να κάνει και με την αποτελεσματικότητα την οποία έχει παρουσιάσει, η αλήθεια είναι, στο έργο του ο Δήμαρχος των Λειψών, σε ένα μικρό νησί χωρίς τεχνική υπηρεσία, αποτελεσματικός, πιεστικός άνθρωπος στην τοπική αυτοδιοίκηση, ικανός. Έτσι. Με καλές σχέσεις και με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή Λιβάνιο. Ο Λιβάνιος έχει επανειλημμένως εξάρει το έργο του Φώτη του Μάγκου, οπότε προέκυψε Φώτης Μάγκος στην κυβέρνηση, παραπάνω από τους βουλευτές, τους τέσσερις βουλευτές. Τους είδα κοντά στον Κυριάκο, δεν ξέρω αν ο Κυριάκος τους είπε ότι ρε Μάνο, ρε Γιάννη, ρε Βασίλη και Μίκα μου, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε, δεν έχουμε χώρο στην κυβέρνηση, δεν ξέρω τι υπόθηκε. Είδα τι να κάνουν και οι άνθρωποι, δηλαδή τα τσιτάδε και αυτόν, πολύ ωραία, πολύ όμορφα και πολλά σχετικά. Οπότε η περιοχή μας εκπροσωπείται στην κυβέρνηση από δύο γενικούς γραμματείς. Τον Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη, ο οποίος είναι στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή κοντά στη Ζαχαράκη, και τον Φώτο Μάγκο, ο οποίος θα είναι κοντά στον Βασίλη Κικίλια. No problem, όπως λέμε στα Βλιχάδια Καλύμνου. No problem. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε Μητσοτάκη, να σχολιάσουμε Μητσοτάκη, μιλήσουμε λίγο για αυτά τα οποία υπόθηκαν, να δούμε κάποια πλάνα. Να παρακαλέσω τον φίλο τον Τσαμπίκο τον Παπαξοδούλο, ο οποίος είναι στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία, να πω ότι στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιουλία Μπουνάρου και Εφη Κωνσταντέλου, και βεβαίως στον ήχο, δυστυχώς για σας, είναι ο Βασίλης Χατζιουάννου, ευτυχώς για μένα. Λέω δυστυχώς γιατί δεν μπες κομμάτια ρε εσύ, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, είναι αμαρτωλή, δηλαδή είναι Χατζιουάννης διπλούν, δηλαδή διπλή αμαρτία. Που λένε δεις εξαμαρτήν, αυτή την πατάνε όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θέλω full screen. Μπορώ να έχουμε full screen, γιατί μου αρέσει να μην βλέπουν τη φάτσα μας. Εντάξει, τι θα κερδίσει ο κόσμος από εμάς. Να βλέπει Μητσοτάκη, να βλέπει τον Άδωνη, ο οποίος είναι Λεβέντης εκεί. Πολύ ωραίο και το μαλάκι του Άδωνη. Κάποιοι του κάνουν πλάκα, αλλά ως άνθρωπος, να σου πω κάτι, αυτά τα ζητήματα καλά κάνει και τα ξεπερνά. Είναι δυνατόν δηλαδή να ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ωραίος ο Άδωνης, έδωσε την υπόσχεση. Σας θυμίζω, 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Μιλάμε εδώ με τον Κλεάνθη μαζί, με τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πέφτουν διάφορα ερωτήματα για την κατάσταση στα Δωδεκάνησα και του λέμε κάποια στιγμή, άκου, Άδωνη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, εσύ ξανακάνεις το Υπουργείο Υγείας. Πριν κάποια χρόνια, το 2010 ως Υπουργός, έκανες ένα post και έλεγες, κοίτα αυτή η κατάσταση απαράδεκτη στο νοσοκομείο του Ζώδου, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Το ξέχασες. Έφυγες από υπουργός. Άλλαξε η κυβέρνηση. Επανέρχεσαι δεύτερη φορά στο Υπουργείο Υγείας. Άρα το παλιό νοσοκομείο το οποίο έχεις σχολιάσει, επικρίνει την προηγούμενη δημοτική αρχή, πρέπει να γίνει reality. Είναι εδώ. Το θυμήθηκα 16 Οκτωβρίου του 2025. 16 Οκτωβρίου του 2025. Λοιπόν, νομίζω ήταν η δεύτερη. Άρα τι κάνεις? Και λέει ο άνθρωπος το αυτονόητο, γρήγορος. Κοιτάξτε, λέει, περιμένω πρόταση. Ή αν υπάρχει κάποιος φορέας, εμείς του είχαμε θέσει το αυτονόητο, δηλαδή, ότι το νοσοκομείο, και επειδή βλέπω ακόμη να συνεχίζετε μια σύγχυση, είστε σε λίγο σύγχυση σχετικά με το που ανήκει το νοσοκομείο. Είναι διπλό. ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου ως περιουσία και βεβαίως κάποια τμήματα είχαν δοθεί ως χρήση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Δήμο της Ρόδου. Δηλαδή η Βίλα Μέντιτσι που υπάρχει μέσα, η παλιά πρόνοια, ανήκει στο Δήμο της Ρόδου από το 1947. Τα συσίτια του Δήμου ήταν εκεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που δόθηκε πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή το 2010, ήταν η νέα πτέρυγα που δόθηκε επί δημαρχίας Στάθη Κουσουρνά. Αυτό δόθηκε τελευταία. Τα υπόλοιπα έχουν διατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου που έκανε στην παρέμβαση, του άλλου νίκη στον Οκανά κτλ. Δηλαδή μην έχουμε αυτή την εισήχηση. Ο χώρος, ο ευρύτερος χώρος, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Έχει εγγραφεί στο χρηματολόγιο δηλαδή. Πάμε, τα ξεπερνάμε αυτά. Λέει λοιπόν ο Άδωνης το εξής. Εγώ όταν μου έρθει η πρόταση, είτε από το Δήμο είτε από την περιφέρεια, θα είμαι βεβαίως σύμμαχος. Και λέει και κάτι άλλο. Και αν αυτή δεν είναι έτοιμη, εγώ θα φέρω πρόταση. Αυτή η εικόνα δεν θα συνεχιστεί. Για να πούμε και τα καλά του Γεωργιάδη. Μετά αρχίζουν, γίνεται μια συζήτηση. Παίρνουμε δηλώσει από όλου, τι κάνουμε το παλιό νοσοκομείο τη Ρόδου, ιατρικό σύλλογο κτλ. Και αναλαμβάνουν αφού έχουν καταλάβει ότι ήγηγαινε η ώρα, έτσι, και ότι ο Δήμο, αν και γκοβέρνο, έχει άλλα ζητήματα να διαχειριστεί. Πολλά προβλήματα έχει ο Δήμο. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει μπροστά σε αυτό. Γίνεται πρωτοβουλία των 12 φορέων, συλλόγων κτλ. Στην περιφέρεια γίνεται συνάντηση. Λέω, Περιφερειάρχη, εγώ είμαι οκ, okay, το αναλαμβάνω. Αρχίζει επικοινωνία με τον Υπουργό και καταλήξαμε σε αυτό. Ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός μαζί. Ουσιαστικά τι έκανε ο Πρωθυπουργός? Άκουγε αυτά που έλεγαν και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Χατζημάρκος. Και κάτι το τυπικό, γιατί χωρίς την έγκριση του Πρωθυπουργού δεν γίνεται τίποτα σε αυτή την χώρα. Και βεβαίως εκεί σου λες παλιό νοσοκομείο, να πω και για το νοσοκομείο της ΚΟ, το οποίο είχε πει όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ το 2022 και θυμήθηκε ο πονηρός νησίριος ο Γιώργος Νικητιάδης. Και σου λέει τώρα εντάξει. Και τι άλλο υπόθηκε και για το ακτινοθεραπευτικό. Και σου λέει και αυτό το έχετε εξαγγείλει πόσα χρόνια. Οπότε τι μας λέτε τώρα. Αλλά ξέρετε, στη διοίκηση υπάρχουν και ημερομηνίες όπου τρέχουν κάποιες πράξεις, γιατί είναι σύνθετο περιβάλλον, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο ρώτα, μετά από την παρουσία εκεί, πού πήγαμε μετά, φίλε? Πήγαμε στο λιμάνι. Στο λιμάνι παρουσιάστηκε το project που έχει να κάνει με την εξέλιξη του λιμανιού της Ρόδου. Κοιτάξτε, δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία έχουν μια εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια τα λεγόμενα master plan. Γίνεται λοιπόν μια παρουσίαση του master plan που έχει να κάνει με την εξέλιξη στο λιμάνι της Ρόδου. Με βάση αυτό που σας λέω ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί υπάρχουν συνέχεια σε όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, και εξηγούν πώς θα γίνει η χωροθέτηση, γιατί υπάρχουν προβλήτες, προβλέπονται μεταφορά των ημεροπλοίων από το Μαντράκι κτλ. Ένα μεγάλο master plan το οποίο κατά καιρούς έχει αλλάξει. Εδώ λοιπόν βλέπω μόνο τον Βασίλη τον Βαγιανάκη, τον πρόεδρο του Λιμανικού Ταμείου. Και εδώ εκφράζω και μία απορία, και εγώ δηλαδή. Εντάξει, το λιμάνι είναι δουλειά του Δήμου της Ρόδου. Είναι δυνατόν να λείπει η Δημοτική Αρχή? Έχουμε κάποια ζητήματα δηλαδή, και να μην τα θες να τα σχολιάσεις. Και δεν θέλω να μπω σε καμία διαδικασία που φωνάζουν χωρίς λόγο. Εγώ θέλω να τιολογώ και να επιχειρηματολόγω σε αυτά. Έτσι. Είναι άσχημο. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και πάμε σε μια κλειστή σύσκεψη η οποία γίνεται στον χώρο της περιφέρειας με την παρουσία όλων των φορέων, δηλαδή Πάπου, Χατζηβασιλείου, Παπαβασιλείου, Εγκλέζος, οι αντιπεριφερειάρχες, οι βουλευτές κτλ. Μενδώνη, Κεφαλογιάννη. Βρε καλώς την κόρη. Καλώς την κόρη. Βρε καλώς την Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Βρε πώς από εδώ, κορίτσι μου. Πώς από εδώ δηλαδή. Και εδώ νομίζω ότι από το ρεπορτάζ λέει έτρεχε για να μπει και ο δήμαρχος της Ρόδου μέσα. Ο οποίος λέει κάποια στιγμή και στο Μητσοτάκη, σας περιμένω και απέναντι. Okay. Γίνεται λοιπόν αυτή η συζήτηση, βλέπετε και το πλάνο, σφιχτό το πλάνο, κρατική τηλεόραση, λέει αυτά που θέλει να πει ο Πρωθυπουργός. Λέει τα συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί αν το δεις συνολικά, είναι μέρες που έρχονται πράγματα στον τόπο. Δηλαδή ολοκληρώνονται δουλειές. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις όχι σε αυτό το οποίο έγινε στην ΚΟ. Είχαμε το σεισμό το 17, είχαμε αλλαγή το 2019, δεν προχώρησε τίποτα εκεί στις μελέτες. Θυμάστε το πρώτο έργο της αποκατάστασης του Αγίου Νικολάου, το έκανε η περιφέρεια και εξού και πήρε και τον Σταυρό από τον Μητροπολίτιο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος έκανε επίσης και την Αγία Παρασκευή. Εμείς γνωρίζουμε γιατί είμαστε σογαμπριστικό δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως και το τέμενος Δευτεντάρ, το οποίο γίνεται, το τέμενος στην πλατεία Ελευθερίας, στην κεντρική πλατεία της ΕΚΟ, μοναδικό, εξαιρετική προσέγγιση, και βεβαίως και το κάστρο της Νερατζιάς, και βεβαίως και κάτι άλλο το οποίο δεν πήρατε χαμπάρι, μας το πήρανε στους κόους ανήκη, αλλά βράδυ, το ριχάρκινο έτσι, άγαλμα του Αγίου Νικολάου του Μπάρι, που ήταν στο παρεκκλήσι του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, και το ζητούσαν οι κόοι, δηλαδή σε μια λογική επιστροφή πώς είναι τα, άγαλμα, τα μάρμαρα του Παρθενώνα, και δόθηκε, σωστά δόθηκε. Δεν ξέρω τελικά αν το βάλουν εκεί στην πύλη, γιατί έχουν βάλει και ένα άγαλμα μπροστά. Θα το δουν τελικά πάνω στην ΚΟ, θα το διαχειριστούν το ζήτημα. Τώρα, βέβαιως, οι κόοι ζητάνε και τα μοσαϊκά. Αυτά, παιδιά, θα τα πάρετε πίσω. Αυτά τα κρατάμε εδώ, λοιπόν. Οπότε, εκεί είχαμε σημαντικά τμήματα να αποδίδονται. Και είναι και σε εξέλιξη άλλες αποκαταστάσεις από τον λεγόμενο πεζόδρομο, τον αρχαίο πεζόδρομο που έγινε μέσα στην πόλη της ΚΟ, εκεί είμαστε σε εξέλιξη. Και βεβαίως και η λεγόμενη πύλη του φόρου, δηλαδή όπως λέγεται, το μεσονικό κομμάτι στην αποκαλούμενη έτσι, συνοικία του λιμανιού της ΚΟ. Θεματικά, σημαντικά, πολύ σημαντικά. Μετά ερχόμαστε στη Χάλκη. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, Σάββας Θεοδωρίδης, ο απολακιάτης Χαλκίτης που δόρισε η οικογένειά του αυτό το ακίνητο στον Δήμο της Χάλκης, μετατράπηκε σε ένα αρχαιολογικό μίνι μουσείο, έτσι. Και βεβαίως η Παναγία η Χωριανή. Και στην Εσήμη το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Και βεβαίως, φέξε πλάνα δείχνει μου, Μητσοτάκη, μην δίνεις εμένα τώρα. Και βεβαίως, στην Ρόδο, όλα αυτά τα μεγάλα έργα, τα οποία δεν είναι τωρινά, το ξαναπώ. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην ξέρετε, δεν είστε αναγκασμένοι, κάποιοι άλλοι θυμούνται αυτά τα οποία πρέπει να θυμηθούν, αλλά θυμόμαστε και εμείς που τα γράφουμε τώρα 25 χρόνια. Και το Ρετζέπασα έχει 25 χρόνια, 27 δηλαδή. Έχω βαρεθεί να κάνω πρωτοσέλιδα. Καταραίει το Ρετζέπασα. Το λέω Ρετζέπασα γιατί είναι ένα μοναδικό τέμενος. Μετά βλέπω κάποιες αντιδράσεις από κάποιους δικούς μας. Λίγο έτσι, πολύ. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε εμείς αυτά τα οποία έκαναν μάλλον οι Τούρκοι στην Τουρκία, που έβγαζαν από το χάρτη τις λεγόμενες Βυζαντινές εκκλησίες. Εμείς οφείλουμε ως φόροι, ως φόρος στο παρελθόν, στην ιστορικότητα της Ρόδου, οτιδήποτε έχει το χαρακτήρα του μνημείου να το αποδεχόμαστε, να το σεβόμαστε και βεβαίως να το αναστηλώνουμε. Αυτή είναι η πρίκα μας. Αυτή είναι η πρίκα μας. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και εκκλησίες γίνονται, δεκάδες εκκλησίες. Εάν κάποιοι είναι ανημερώτοι, είναι άλλο θέμα αυτό. Γιατί διαβάζω διάφορους πατριώτες, λέει, κάνετε, λέει, τα αποκαταστήσετε. Όχι, θα τα ρίξουμε τα τεμένη, θα τα κάνουμε Λούνα Πάρκ, δηλαδή, στην δική σας την λογική. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο έγινε. Αποκατάσταση του Ρετζέ Πασά, 35 χρόνια, σας λέω, είναι αμαρτωλή αυτή η ιστορία. Βεβαίως το κομμάτι των θαλασσίων οχυρώσεων, ο λεγόμενος Μόλος των Μήλων, άλλα τόσα χρόνια. Άλλα τόσα χρόνια αυτή η ιστορία, Β' Κουμπουσού, 35 χρόνια, 32 χρόνια πίσω. Επίσης έγινε πολύ γρήγορα το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή η παρέμβαση, η ήπια παρέμβαση στην περιοχή του προμαχώνα του Αγίου Παύλου. Έτσι, πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Και βεβαίως το Χασάν Μπέι, το οποίο πράγματι μπήκε στην προγραμματική σύμβαση το 2019, γιατί όλα αυτά είναι κομμάτια της προγραμματικής σύμβασης, που έχει να κάνει τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Και βεβαίως ολοκληρώθηκε από την εφορία νεωτέρων μνημείων πολύ γρήγορα, μία αλήθεια και αυτή. Λοιπόν, και υπερβόλα. Υπερβόλα, εντάξει, 75 χρόνια κλειστή όπως λένε, ναι βεβαίως, αλλά το ξέραν όλοι ήταν κλειστή υπερβόλα και τώρα εντάξει. Σας το έχω ξαναπεί, ας διαβάσουμε και λίγο. Δεν υπήρχε έφορος αρχαιοτήτων ο οποίος να μην επισημάνει ότι κάποια στιγμή η υπερβόλα πρέπει να αδειάσει. Και πώς θα αδειάσει η υπερβόλα? Γιατί τα ξεχνάτε ρε πατριωτάκια. Η υπερβόλα άδειαξε γιατί έγινε αυτό το πράσινο κλουβί στο λόφο του Αγίου Στεφάνου, στο οποίο αντέδρασαν όλοι, τι είναι αυτά που κάνετε κτλ. να μεταφερθούν τα αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη Ρόδο. Και δεν είναι μόνο υπερβόλα. Πρέπει να ξελαφρύσουν λίγο, γιατί έχουν αρχίσει να ξελαφρύνουν λίγο τον μεσοόροφο του παλατίου του Μεγάλου Μαγίστρου, ο οποίος είναι γεμάτος αρχαία. Λοιπόν, και η υπερβόλα έγινε μια αποκατάσταση. Εντάξει, μεταφορά δηλαδή κάποιο μελό από το ένα σημείο στο άλλο, έγινε μια αποκατάσταση πάρα πολύ όμορφη, σημαντικό, ελεύθερο για τον κόσμο. Το ωράριο είναι από τις 9 ως τις 5 δηλαδή, όσο είναι και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, γιατί υπάρχει και θέμα με τους φύλακες. Και βεβαίως δόθηκε και το Murat Reis. Το Murat Reis και αυτό 25 χρόνια. Και το Murat Reis. Και ξέρετε, είναι ενοχλητικό, αυτή είναι η υπερβόλα από ψηλά. Είναι ενοχλητικό δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου σε αυτά τα μνημεία έχει συμμετοχή. Και είναι στενάχωρο δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή δεν είδα εκεί τον κύριο Κολιάδη. Εντάξει, τώρα για τον ούτε τον εντεταλμένο μεσονική πόλη στον Βαγιάνο. Παιδιά, λείπεται από αυτά τα ζητήματα. Λείπεται από αυτά τα θέματα. Είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν τα ξέρετε ότι στο Murat Reis τα τρία κτίρια ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου. Εννοώ με την ευρύτερη έννοια ότι εκεί έγινε η μεταφορά του οδείου, το οποίο λειτουργεί μέσα στον χώρο του Murat Reis, ότι τσακωνόμασταν πριν κάποια χρόνια με την Τουρκία που έβγαζε ανακοινώσεις και τα λοιπά. Δηλαδή απέχει ο Δήμος της Ρόδου, απέχει ο υπεύθυνος για την παλιά πόλη από αυτά που παραδίδονται μέσα στην παλιά πόλη και είναι μέρη της προγραμματικής σύμβασης. Γι' αυτό σας έλεγα. Και αυτό το οποίο υπόθηκε ότι και καλά ο Δήμος δεν έκανε τίποτα, με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό. Από την πλευρά του Υπουργείου. Εντάξει, μπορεί να μην έκανε τίποτα, αλλά υπογράψατε μια προγραμματική σύμβαση, το οποίο ανακαλύψατε τώρα ότι όλα είναι λάθος ή ότι δεν πηγαίνουν καλά. Δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος από αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λείπει ο Δήμος από την πόλη του. Δηλαδή, σε ψάρεμα ήτανε. Εγώ θέλω να πάω ποιο θέλει, ποιο δεν φταίει, αλλά λάθος γυρισμοί. Χρειάζονται ψυχραιμία αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, εδώ Μητσοτάκης του δίνει Εύφη Χαραμποπούλου. Είναι και. Τι είναι, κουμπάρι δεν είναι. Κουμπαριά δεν έχουνε. Είναι και κουμπαριά. Ναι, βεβαίως, έχει ιδιαίτερη σχέση. Ο Γιώργος Χαραμπόπουλος με τον πατέρα Μητσοτάκη, φίλοι και καλοί. Η Εύφη είναι η πρόεδρος στην. Πώς λέγεται στην. Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά. Δίπε. Όχι δίπε, όχι δίπε. Κόλλησα τώρα στην κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνω, δίπα, είπα, ξύπα. Λοιπόν, και εκεί μου λέει κάποιος, λέει Σάββατο. Εντάξει ρε παιδιά, είχε κόσμο. Αν είχε κόσμο δηλαδή, τι θέλετε να κάνετε. Ήταν και τα μπάνια του λαού δηλαδή. Ο Ανδρέας έλεγε μην φίξετε τα μπάνια του λαού. Ξεκίνησε τα μπάνια του λαού. Λοιπόν, δεν είπε κάτι ιδιαίτερο. Είπε για τους υπόλοιπους, μαραθωνοδρόμοι εμείς, ικανοί εμείς. Είπε ο άνθρωπος ότι να τελειώσει ο πόλεμος και θα δείτε από το Σάββατο. Έχουμε τρομερή άνοδο στις αφήξεις, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μουρμούρα στην αγορά. Πάμε λοιπόν τώρα, Νικητιάδη, εσύ, για να ακούσουμε τον Νικητιάδη, ο οποίος είναι TikToker. Ναι, τώρα.
1: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου.
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ κυρίες και κύριοι, ακούτε και βλέπετε κόσμος. Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι έχουμε ακούσει και κυβερνητικές προσεγγίσεις, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και των τριών υπουργών εδώ στην Ρόδο και του γραμματέα του κόμματος κτλ. Είδα χθες στο TikTok και θα το δείξουμε τώρα. Αντίδραση Γιώργου Νικητιάδη, λοιπόν, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή για να κάνουμε μία αποτίμηση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και τελικά να μας αξιολογήσει τι βγήκε ο κύριος Νικητιάδης. Καλημέρα, Υπουργέ.
9: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη. Καλημέρα στο Βασίλη, στους υπόλοιπους συνεργάτες. Καλημέρα στις συμπατριώτησες και τους συμπατριώτες μας που μας παρακολουθούν. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Λοιπόν, βλέπουμε δίπλα στην οθόνη το βιντεάκι, το σχετικό που ανεβάσατε στο TikTok, δηλαδή με τον Πρωθυπουργό να λέει τι έγινε 2 Ιουνίου του 22 και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν τους υποδεχθήκατε και με κλάδους ελέα, θα λέει κανείς.
9: Καταρχάς, σε ευχαριστώ για την προβολή του στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία εμένα με άφησε έκπληκτο με την ανταπόκριση που έχει συναντήσει.
0: Ναι.
9: Δεν θέλω να λέω εγώ τώρα τι ανταπόκριση είχε.
0: Σας βλέπω TikToker από εδώ και μπροστά. Σας βλέπω TikToker.
9: Αλλά είναι απίστευτη η ανταπόκριση που υπήρχε. Τώρα από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τον προεκλογικό της αγώνα, αντιλαμβάνεται ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση, βρίσκεται σε αποδρομή και ανακαλύπτει διάφορα έργα για να καλύψει αφενός τα κενά της, τις υποσχέσεις της αφετέρου, για να δείξει ότι έχει πραγματικό ενδιαφέρον για ουσιαστικά προβλήματα. Η προσπάθεια όμως είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατον, να φέρει θετικά αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία, και το βλέπουμε από το παράδειγμα του νοσοκομείου της Σκόπου που χρησιμοποιήθηκε, και προφανώς δεν υπολόγισαν ότι τα ίδια πράγματα με πολύ μεγαλύτερη έμφαση είχε πει ο Πρωθυπουργός σε δημόσιες δηλώσεις του μέσα στο δημοτικό κατάστημα της ΚΟ, παρουσία του Περιφερειάρχη, των βουλευτών, του Δημάρχου στις 2 Ιουνίου του 22, πάλι προεκλογικά το 23 είχαμε εκλογές, όπου έλεγε ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το νοσοκομείο που της αξίζει. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν να λειτουργήσει το υφιστάμενο νοσοκομείο, να έχουμε γιατρούς, νοσοκόμους, ειδικότητες που ακόμη από το 22 μέχρι σήμερα υπάρχουν τεράστια κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Αλλά και γι' αυτό είχε φροντίσει τότε να μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και να πει σε ό,τι αφορά τα κενά θα το ρυθμίσουμε έτσι ώστε να καλυφθούν. Ούτε νέο νοσοκομείο είδαμε τα τελευταία 4 χρόνια, τα 4 χρόνια από τότε, ούτε είδαμε να καλύπτονται οι απίστευτες ελλείψεις του νοσοκομείου της ΚΟΣΕ, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ναι, εντάξει, πάντως Υπουργέ μου τώρα, για να είμαστε και ισοπεδωτικοί, δηλαδή εννοώ το κομμάτι που έχει να κάνει με τις καλύψεις θέσεων για το νέο νοσοκομείο, φαντάζομαι δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού, δηλαδή αυτό πρέπει να το τέξει ο Υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Μετά και ωραία, εμείς τον Πρωθυπουργό ακούμε, ο οποίος έρχεται και μας τάζει και μας ξανατάζει.
0: Λέω όμως ότι το νέο νοσοκομείο όμως της ΚΟ είχε και πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή σχετικά με την απόδοση των χώρων, τις εγκρίσεις, το θέμα που είχε να κάνει με τα ρημοτομικά, είχε πολλά προβλήματα δηλαδή.
9: Έτσι. Αυτά ήταν δικά τους προβλήματα. Μόνοι τους τα φτιάξανε, μόνοι τους τα επιλέξανε, μόνοι τους τα δημιουργήσανε, μόνοι τους τα αντιμετωπίσανε.
0: Ναι. Άρα εσείς λέτε ότι έπρεπε να υπάρχει αποτέλεσμα νωρίτερα και όχι να εξαγγέλνουμε κάτι το οποίο
9: μα είναι προφανές ότι αν πραγματικά το εννοούσαν θα έπρεπε να υπάρχει νωρίτερα αποτέλεσμα. Και αν υπάρχουν ευθύνες κάπου, ας μας πει που υπάρχουν οι ευθύνες και ας τις επιρρύψει, ας τις αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που τις έχουν. Εγώ ξέρω ότι Η Νέα Δημοκρατία πλησίασε το 50% στις εκλογές του 23 με κάτι τέτοιες υποσχέσεις που έκανε το 22, συν το φόβο μην έρθει ο Τσίπρας, βέβαια υπήρχε και αυτό πάντα που δεν το ξεχνάμε, αλλά και με τέτοιες υποσχέσεις. Και τώρα στη Ρόδο ξανά νέες υποσχέσεις. Πέρα από το...
0: Για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου δίνεται μια συνενετική έτσι νομίζω αντίληψη από τα γραφόμενα στο δελτίο τύπου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα το δικό σας.
9: Το ότι απαιτείται να αξιοποιηθεί επιτέλους αυτός ο χώρος δεν το συζητάμε. Το ότι ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο της ευθύνης για το ότι δεν έχει γίνει τίποτα, το φέρει η Νέα Δημοκρατία, το ξεχνάει ο κ. Μητσοτάκης. Λες και δεν κυβερνούσε ο Καραμαλής, λες και δεν κυβερνάει ο ίδιος, λες και δεν κυβερνούσε ο Σαμαράς 12-13 χρόνια από τότε που το παλιό νοσοκομείο, αυτό που λέμε σήμερα παλιό νοσοκομείο, εγκαταλείφθηκε για να
0: ξεκινήσει το 2000 εγκαταλείφθηκε να το λέμε.
9: Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και το ζήτημα του ποιος το διαχειρίζεται. Σε κάθε περιοχή η περιφέρεια έχει την ευθύνη για τα περιφερειακά ζητήματα και ο Δήμος έχει την ευθύνη.
0: Αλλά εδώ δεν έδειξε ενδιαφέρον ο Δήμος, αγαπητέ κύριε Υπουργέ.
9: Εγώ εξ όσων γνωρίζω ο Δήμος από την πρώτη στιγμή εκδήλωσε ενδιαφέρον.
0: Πώς εκδήλωσε ενδιαφέρον?
9: Με δηλώσεις του Δημάρχου, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δήμος σας γίνει να το πει. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Εκ των υστέρων έγιναν, γιατί πρώτα υπήρξε η πρωτοβουλία, πρώτα υπήρξε αντίδραση, η απόφαση του Υπουργού να δοθεί στην περιφέρεια. Ο Δήμος άργησε να συμμετάξει στη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς ο Δήμος έχει χτίρια τα οποία ανήκουν σε αυτό, στον ευρύτερο χώρο δηλαδή. Έτσι.
9: Επαναλαμβάνω ότι καθένας πρέπει να ορίζει τα τάχθη. Η περιφέρεια έχει αρμοδιότητες περιφερειακές. Ο Δήμος έχει την ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με την δική του τοπική.
0: Συμφωνούμε, Υπουργέ μου, αρκεί όμως και ο Δήμος να δείχνει ενδιαφέρον και όχι να απέχει δηλαδή, έτσι, από όλα αυτά.
9: Εγώ δεν γνωρίζω αποχή του Δήμου από κάτι τέτοιο και δεν γνωρίζω ότι ο Δήμος δεν θα ήθελε να διαχειριστεί. Σε κάθε όμως περίπτωση, εκείνο που έχει σημασία και προφανώς αυτό εξάγησε εσύ από το κείμενο του Δελτίου Τύπου όπως προαναφέρθηκες, είναι επιτέλους να εκμεταλλευτούμε αυτό το χώρο. Σημασία όμως έχει να τον εκμεταλλευτούμε αφού μελετήσουμε όλοι μαζί και όχι μόνο η περιφέρεια, γιατί και ο Δήμος έχει άποψη για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργήσει.
0: Μα δεν μπορεί να μην έχει, γι' αυτό
9: και ο Δήμος πρέπει να έχει άποψη, υποχρεωτικά να έχει άποψη, και οι φορείς που ενδιαφέρονται πρέπει να έχουν άποψη, και έγινε σχετική σύσκεψη για το θέμα. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές εφόσον λειτουργήσει αυτό. Βέβαια, εντάξει, είναι πάλι μια προεκλογική υπόσχεση.
0: Θα μπορούσε ο ευρύτερος χώρος, αφού κάποια στιγμή έγινε και μια τέτοια αναφορά, να συνδέεται με τη δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάλου της Ρόδου σε αυτό τον χώρο?
9: Αυτό θα πρέπει να το βρει πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία, που άλλα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, άλλα μας άφησαν να καταλάβουμε χθες, άλλα λένε οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ας καταλήξουν επιτέλους τι ακριβώς θέλουν. Εγώ επαναλαμβάνω ότι κλήθηκα σε μία σύσκεψη όλων των φορέων. Δεν ήμουνα τότε, ήμουνα στο εξωτερικό για την ολομέλεια του ΟΣΑ. Έστειλα όμως επιστολή και τοποθετήθηκα και είπα ότι θα πρέπει με δημοκρατικό τρόπο να αποφασίσουμε, αλλά παραλλήλως να αποφασίσουμε και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία που θα βοηθήσει και την ίδια την πόλη. Μια πόλη που έχει προβλήματα σε σχέση με το συγκοινωνιακό, μια πόλη που έχει προβλήματα υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων σε μικρά μόνο μερικά σημεία. Όλα αυτά χρειάζονται μια σωστή προσέγγιση, με έναν ενδεχομένως και συγκοινωνιολόγους και πολεοδόμους που θα συνδράμουν στο ποια θα είναι η καλύτερη λύση για να λειτουργήσει αυτός ο χώρος του παλαιού νοσοκομείου, που είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος, έτσι να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, βεβαίως, τεράστιος, γι' αυτό λέω και εγώ.
9: Αλλά πέρα από αυτά, αγαπητέ μου Τέρι, ο Πρωθυπουργός, για να συνεχίσω από εκεί που ξεκίνησα, όταν έρχεται στη Ρόδο και δεν μιλάει για το χωροταξικό του τουρισμού, που η αγορά του τουρισμού και ο κόσμος είναι στα κάγκελα, όταν έρχεται στη Ρόδο και δεν κάνει κουβέντα για το, 20, για το 24% του ΦΠΑ που δεν μειώθηκε στη Ρόδο μόνο.
0: Ναι, πάντως όσοι συμμετείχαν στην σύσκεψη οι φορείς λένε ότι τα θέσαμε στον Πρωθυπουργό, απλά δεν ακούσαμε και κανένας ανακοινώσεις.
9: Μια που είπατε για τη σύσκεψη με τους φορείς, ναι, είναι πρωτοφανές να γίνεται σύσκεψη στην περιφέρεια και να μην δίδεται ο λόγος στους βουλευτές. Αλλά αυτό μάλλον τελικώς πρέπει να το,
0: το
9: ανάγουμε σε εσωτερικό ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα έπρεπε, διότι η σύσκεψη έγινε στην περιφέρεια.
0: Σωστά,
9: δεν έγινε σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για να αποφασίζουν αν μιλάνε ή δεν μιλάνε
0: οι βουλευτές. Ας αντιδρούσαν οι βουλευτές τώρα, τι να κάνουμε, δεν θα τους πάρετε κι εσείς. Τους παίρνετε τον Παπασταύρου μαζί, ας μην τους πάρετε και με το Μητσοτάκι, ας τα λύσουν μόνοι τους. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Άστε καλά. Έχουμε συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση σχετικά με το ΦΠΑ, αν τελικά έχουμε κάλπες, εννοώ το ΦΠΑ στην Ρόδο, αν έχουμε κάλπες το φθινόπωρο. Έκλεισε. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Έπεσε προφανώς η γραμμή, δεν έγινε. Παραμένει το ερώτημα. Λοιπόν, παραλαμβάνω όμως για τον Δήμο της Ρόδου, ρε παιδιά, για το θέμα και το νοσοκομείο. Εντάξει, όταν καθυστερείς, όταν δεν εκφράσει ενδιαφέρον, διότι εμείς το παρακολουθήσαμε. Εντάξει, ο κύριος Νικητιάδης δεν το παρακολουθήσε και δεν είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος. Εμείς παρακολουθήσαμε όλη την αυτή ιστορία. Δηλαδή, μετά από 2 μήνες υπήρξε μια αντίδραση από το νοσοκομείο, 2 μήνες μετά. Για το παλιό νοσοκομείο είναι κανονικά. Το λέγαμε, είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα και να λείπει ο Δήμος από όλα αυτά. Αλλά σας λέω, επειδή είδαμε και βλέπαμε, πάμε λίγο στην εικόνα αυτή που έδειχνες με τον Πρωθυπουργό να περνάει στο απέναντι κτίριο. Όταν πριν να ξεκινήσει η σύσκεψη, σηκώθηκε ο Δήμαρχος, πήγε να χαιρετήσει τον Πρωθυπουργό και το είπε: προφανώς σας περιμένουμε απέναντι. Και το έκανε ο Πρωθυπουργός. Άλλαξε πρόγραμμα, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί εγώ δεν παρακολούθησα έτσι διαζώσει όλα αυτά τα ζητήματα, εάν τελικά ο Πρωθυπουργός έμεινε στο Δημοτικό Μέγαρο. Όχι, δεν έμεινε. Πήγε απέναντι δηλαδή, στα σκαλοπάτια τους χαιρέτησε, εκεί είχε συγκεντρωθεί το πολιτικό προσωπικό του Δήμου δηλαδή, η Δημοτική Αρχή δηλαδή, μπήκε, είναι μια φωτογραφία που έχει δοθεί στον Άγιο Φανούρι, έβγαλε, δεν ξέρω αν έβγαλε, αν έκανε το σταυρό του ο Μητσοτάκης ή αν ανάψανε μαζί ένα κερί για να ερημίσουν τα πράγματα, μετά εξέρθη του Δημαρχείου και συνεχίσε την περιοδία του δηλαδή σε εθνικό, σε Μουράτ Ρέι, σε εθνικό θέατρο και μετά στην Περβόλα. Και μπαίνει ένα ερώτημα, το επαναλαμβάνω το ερώτημα. Που, γιατί έλειπε, γιατί στο Μουράτ Ρέι τον είδα τον δήμαρχο να ακολουθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά στο εθνικό θέατρο τον είδα. Αυτό έλειπε δηλαδή. Το εθνικό θέατρο, μην πιάσω την ιστορία ξανά, γιατί ξέρετε, ο χρόνος δικαιώνει κάποιες απόψεις. Το Εθνικό Θέατρο ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι. Υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να τρέχει από το Δήμο της Ρόδου. Εκεί τον ακολούθησε. Αλλά στο λιμάνι δεν βρέθηκε κανένας. Στην Περβόλα δεν βρέθηκε κανένας δηλαδή. Και απορώ με το εξής, είναι δυνατό δηλαδή ο εντεταλμένος Μισονικής πόλης να λείπει από τα έργα μέσα στη Μισονική πόλη? Τον είδα την πρώτη μέρα όταν έγινε εκείνο το περιστατικό, τι του είπε, αν του είπε, αν είπε όχι στον Δήμαρχο. Παραλαμβάνω για πολλωστή φορά εγώ. Λαθασμένο χειρισμός και από την πλευρά της Μενδώνη και από την πλευρά του Δημάρχου. Έτσι, γιατί μετά οι εικόνες που έρχονται και εμφανίζονται δείχνουν τελικά ότι όλο αυτό γιατί έγινε. Ενώ είχε μια χρυσή ευκαιρία. Ο Δήμος της Ρόδου ήταν 4 μέρες υπουργός η κυρία Μενδώνη εδώ στη Ρόδο. Προσέξτε τώρα, γιατί επανέρχεται αυτή η ιστορία που ξεκίνησε πριν κάποιους μήνες σε μια κόντρα για την προγραμματική σύμβαση της Μεσονικής Πόλης. Όπου ο Δήμος έλεγε ότι πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Δεν είχε τώρα. Δεν θα έχετε χρόνο τώρα να τα βρει με την Υπουργό, να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να πει: κυρία Υπουργέ, εμείς δεν μπορούμε να αντιπακριθούμε. Πάμε να δούμε μια άλλη προσέγγιση για την προγραμματική σύμβαση Μεσονικής Πόλης. Έχασε την ευκαιρία. Δηλαδή, σηκώθηκε, έκανε αντάρτικο την επόμενη μέρα. Αυτές οι αγκαλιές, οι χαιρετούρες και τα λοιπά, όλα μέλη γάλα και στο τέλος τίποτα. Και απουσιάζει ο εντεταλμένος για τη Μεσονική πόλη, γιατί όταν βαστάς πολλά καρπούζια, την πατάς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Άκουσα τις δηλώσεις υπουργού, η οποία με τον τρόπο της τους πέρασε γενναίες 14, λέγοντας για την πολύ άσχημη προβληματική κατάσταση στην οποία έχει εξελιχθεί η ιστορία διαχείρισης μέσα στο μνημείο. Και βεβαίως αυτό που λέω, γιατί διαβάζω και κάποιους τύπους, κάποια παλικάρια από κάτω, που δεν ξέρουν τι λένε. Διάβαζα κάποιους τύπους που λέει μπράβο, δυνατά, Βασίλη μου, και δεν τους έχουμε ανάγκη. Τι λέτε, βρε. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος της Ρόδου, στην Ρόδο ή στη Μεσσαιωνική πόλη, χωρίς να έχει την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού? Είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας δηλαδή. Ούτε χογλάκι δεν μπορεί να μπει. Και δεν είναι αγκασμένος ο κόσμος να τα ξέρει. Αλλά αυτά αφήστε τα. Δεν μπορείς, αν δεν συνεργάζεσαι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα στη Μεσσαιωνική πόλη. Τίποτα, απολύτως τίποτα δηλαδή. Είναι δυνατόν να λείπει από αυτά τα ζητήματα, στα οποία επαναλαμβάνω, και εδώ μουρά τρέις. Έτσι, γιατί πολλοί να μάθουν και την ιστορία της Ρόδου, η οποία είναι πραγματικά μοναδική. Και βεβαίως καλά έκανε και πήγε ο ημάμης. Αυτό έλειπε να μείνω μη ημάμης. Αυτό έλειπε να κάνουμε εμείς ό,τι κάνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι και αυτοί άλλαξαν, έτσι, στροφή. Και οι Τούρκοι μπορεί να έκαναν τζαμί, υποτίθεται, τη Μονή της χώρας, ή την Αγία Σοφιά, αλλά συνεχίζεται η ανάπλαση, η αναστήλωση, οι παρεμβάσεις. Συνεχίζονται. Και έτσι είναι τα τεχνικά έργα. Αυτή είναι η πρίκα όλων των λαών. Αλλά είναι δυνατόν να λείπουμε από αυτούς τους χώρους? Δεν είναι δυνατόν. Και Εθνικό Θέατρο κτλ. Πώς είναι δυνατόν να λείπει ο Δήμος της Ρόδου από αυτά? Πώς είναι δυνατόν να διαμαρτύρεσαι και να μην συμμετέχεις, να μην κάθεσαι με το μέλι δηλαδή? Άκουσα, λέει, ένα πολύ μεγάλο ποσό για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Σοβαρά. Δεν θα μπορούσε να καθίσει σε ένα τραπέζι να τα βρούνε με τη Μενδώνη? Πρέπει να τα βρει με τον εκάστοτε υπουργό πολιτισμού. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα διαφορετικά. Πώς να το πούμε δηλαδή? Λοιπόν, τίποτα. Θα κλείσουμε τώρα με αυτά. Και εδώ φτάνουμε στη Δημοτική Πινακοθήκη. Η Δημοτική Πινακοθήκη αναστενώνεται, και εδώ είναι ο χώρος της υπερβόλας. Θα δείξαμε και την πρώτη μέρα πριν την ανακαλύψουν, πριν ανακαλύψουν διάφοροι το χώρο, πριν μάθουμε και τη ροδιακή ιστορία κτλ. Απορώ πόσο ο Παρασκευάς σήμερα ασχολείται με τα βιβλιοπολία και δεν ασχολείται με τη Μεσσαιωνική πόλη και με την υπερβόλα και με όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε, και επαναλαμβάνω, η υπερβόλα δεν είναι νέα ιστορία, είναι παλιά ιστορία. Λοιπόν, να είστε καλά, εξαιρετικά, να πάτε να τα δείτε όλα αυτά τα μέρη, και αυτό εκφράζω απορία, πως είναι δυνατόν ο Δήμος της Ρόδου να απέχει από αυτά. Εντάξει, να απέχει. Ο Δήμος της Ρόδου έχει μια φυσική συνέχεια. Οι δημοτικές αρχές έχουν μια συνέχεια. Ο τόπος όμως έχει μια αέναη πορεία στην ενοιότητα. Και αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδας και της Ρόδου από όλα τα άλλα μέρη. Είναι φοβερό αυτό το οποίο είχε πει ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ ζήτησε στον τάφο του, προσέξτε τώρα αυτό που σας λέω, ο Μωάμεθ, ο κατακτητής, ζήτησε στον τάφο του να γραφεί ότι το μόνο που δεν κατάφερε να πάρει ήταν τη Ρόδο. Στον τάφο του. Το μόνο που δεν κατάφερε να πάρει ήταν τη Ρόδο. Για να καταλάβετε την αξία, την διαχρονική αξία της Ρόδου στους αιώνες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
12: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
13: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
12: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
13: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
12: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
13: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
12: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
13: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, τι γίνεται στην λεγόμενη επικαιρότητα, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα, που κανείς θα έλεγε ότι αν και δεν υπάρχει χρόνος συγκεκριμένος για τις εκλογές, εκτιμάει κανείς από τις κινήσεις των κομμάτων, δηλαδή από τις περιοδίες, από τις δεσμεύσεις, από τις υποσχέσεις, ότι σε περίπου 2 εβδομάδες είναι σαν να στείλουμε κάλπες. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί στη χώρα. Από τη μία οι περιοδίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μαζί με σημαντικά στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην λεγόμενη δεξιά παράταξη. Επίσης χθες στην Κοκκινιά ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει για τα free εισιτήρια. Έχουμε πέσει πολύ free εισιτήριο αυτή την περίοδο, δηλαδή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βεβαίως ψάχνουμε, όπως λέει και ο Σκέρτσος, να δούμε το ποσό από πού θα αντιληθεί, προκειμένου να δοθούν όλα αυτά στους πολίτες. Λοιπόν, την ίδια ώρα, εδώ αυτό το οποίο απαντήθηκε από τον Πρωθυπουργό στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, δηλαδή στην σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, είναι ότι μελετούν πολύ σοβαρά τα δημοσιονομικά δεδομένα και εάν βρεθεί το κατάλληλο ποσό και η κατάλληλη ευκαιρία, το λεγόμενο ΦΠΑ της Ρόδου θα επιστρέψει. Στα υπόλοιπα καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, ασκείται πολύ μεγάλη πίεση και προς τον Αντώνη Σαμαρά από πολλά στελέχη της Δημοκρατίας, είτε με λόγια τα οποία επαινούν την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού. Εδώ από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε αναφερθεί ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ότι εγώ ήμουν υπουργός του Σαμαρά. Επίσης πάρα πολλά στελέχη με έναν ιδιαίτερο τρόπο προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ενοχή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να μην πράξει αυτό το οποίο θεωρούν βέβαιο οι περισσότεροι, ότι θα ηγηθεί κόμματος το οποίο θα στερήσει έτσι την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα υπόλοιπα κόμματα αναζητούν υποψηφίους σε όλη τη χώρα, το ίδιο και στην περιοχή μας. Δηλαδή να μην είστε κάπου σε κάποια πλατεία, γιατί μπορεί να περάσει ένα κόμμα και να σας πει το είστε στο ψηφοδέλτιο ή αν ενδιαφέρεστε να μπείτε στο ψηφοδέλτιο. Αναφέρομαι κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, στην Μαρία Καριστιανού, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Και εδώ ακούγονται και διάφορα ονόματα τα οποία είτε τα έχουν προσεγγίσει, είτε βλέπουμε με καλό μάτι την συμμετοχή τους σε τέτοια σχήματα. Και λέω γενικότερα, χωρίς να θέλω να προσδιορίσω, ακούω για διάφορους πρώην συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ακούω για πρώην γενικούς γραμματείς της περιοχής μας που είναι κοντά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ακούω διάφορα ονόματα. Αυτά προφανώς θα εκδηλωθούν εάν τελικά έχουμε την απόφαση καταρχήν του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και των υπολείπων για την πορεία των κομμάτων. Και βεβαίως εδώ και 2 ημέρες πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έγινε από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ρόδο. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει κανείς να κάνει μια συλλογική και μια συνολική αποτίμηση για να μπορεί να αξιολογήσει θετικά. Μόνο το μείζον που έχει να κάνει με το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Γιατί εντάξει, δεν μπαίνω ποιος και πόσα χρόνια βρισκόταν εκεί, γιατί εδώ θα χαθούμε. Δηλαδή είναι όλοι εμπλεκόμενοι. Αλλά η μεταφορά του παλιού νοσοκομείου έγινε το 2000 στο νέο νοσοκομείο της Ρόδου. 2000 έως το 2004, σας θυμίζω, είχαμε κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Ήταν και η πρώτη ουσιαστικά φορά, γιατί η πρώτη η οποία προηγήθηκε ήταν μετά την ασθένεια, εισαγωγή του Ανδρέα Παπανδρέου, στο Νάσιο, το ρόλο Σκανδαλίδη, το τι έγινε. Και στο 2000, θυμάμαι και την ημερομηνία, δηλαδή 9 του Απρίλη ήταν, πήγαμε στην πρώτη εκλογή με όσα είχαν συμβεί εκείνη την περίοδο. Θυμάστε ότι κάποιοι έτρεχαν προς τα Υπουργεία, ενώ λίγο αργότερα άλλαξε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, πάμε. 2000-2004 είχαμε κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. 2004-2009, δύο εκλογικές αναμετρήσεις, είχαμε κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. 2009 είχαμε τον Παπανδρέου, μετά είχαμε τις λεγόμενες έτσι, κυβερνήσεις.

οποία ανέλαβε και την ευθύνη, να δούμε, ακούγοντας όλους, άκουγα χθες τον Περιφερειάρχη να λέει το αυτονόητο. Θα ακουστούν όλοι όσοι συμμετέχουν. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, ότι ο Δήμος της Ρόδου δεν δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει άλλα ζητήματα να επιλύσει, έχει άλλα θέματα και να σας πω κάτι, και ουσιαστικά δεν έχει και το απαραίτητο βάρος να τα σηκώσει αυτά. Δηλαδή δεν έχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και πολιτικές δυνάμεις να σηκώσει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα, και προφανώς ούτε ξέρει ούτε μπορεί να το σηκώσει. Από την άλλη, είναι καθοριστικός παράγοντας, διότι δεν μπορεί να μιλάς για ένα master plan σε μία πόλη χωρίς την συμμετοχή του Δήμου. Άρα ο Δήμος είναι απαραίτητος εταίρος, νέο φορέας υλοποίησης, όπως και σε άλλα έργα θα είναι η Περιφέρεια, η οποία έχει καταδείξει ότι έχει το know-how, ακόμη και για μεγάλες δουλειές. Αρέσει δεν αρέσει, υπάρχει μία αποτελεσματικότητα σε αυτό το φορέα και βεβαίως και την εμπειρία πλέον. Και θα δούμε τι θα γίνει. Είπε ο Πρωθυπουργός και για το νέο δικαστικό μέγαρο, και κάποιοι δεν κατάλαβαν. Να το ξαναπώ για πολλωστή φορά μάλλον. Στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου είναι 50.000 στρέμματα. Δηλαδή είναι ένας τεράστιος χώρος. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κατοχυρωμένες κάποιες συνθήκες που έχουν να κάνουν με την ιστορικότητα των κτηρίων. Υπάρχει δηλαδή το κομμάτι που είναι η λεγόμενη βίλα, που είναι ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο και το οποίο δεν πρόκειται και δεν μπορεί κανείς να το αγγίσει. Έτσι, υπάρχει το διατηρηταίο ιστορικό κτίριο, αυτό που άφησαν οι Ιταλοί δηλαδή, το λεγόμενο Βασίλισσα Όλγα, το Ρετζίνα κτλ. Αυτό το ιστορικό κτίριο έχει συγκεκριμένη φορά, και υπάρχει το άλλο κομμάτι, το οποίο τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν ήρθαμε και κολλήσαμε και κάναμε διάφορες κλινικές. Αυτό το κομμάτι του νοσοκομείου, για να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά, δεν τυχάνει κάποια ιστορικότητα, δηλαδή εμπολής η εξέλιξή του και μια ευθέρετη εξέλιξη εκείνα τα χρόνια. Αυτό λοιπόν το κομμάτι δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει, ούτε να υπάρξει το προσεχές μέλλον. Άρα υπάρχει δυνατότητα σε ένα master plan να δημιουργήσει ακόμη και νέο δικαστικό μέγαρο στον ευρύτερο χώρο, για να είμαστε και λίγο κατανοητοί σε αυτά που λέμε. Και βεβαίως και στο παρελθόν είχε αναζητηθεί, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος από την περιοχή της Παπαλουκά δηλαδή, να μπορεί να γίνει ένα πάρκινγκ. Όχι μόνο αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά ένα πάρκινγκ το οποίο θα έχει και ισόγειο, θα έχει και ορόφους κτλ. Είναι πολύ μεγάλη η έκταση. Δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα διαρρύθμισης. Αλλά αυτό θα προκύψει μέσα από ένα master plan. Γιατί ακούω και νωρίτερα κάποια σχόλια που κάνανε εδώ οι συνάδελφοι, πώς μπορεί να γίνει κτλ. Πολλά μπορούν να γίνουν. Αλλά δεν είναι μόνο το παλιό νοσοκομείο. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δίπλα ακριβώς υπάρχει η ροδιακή έπαυλη, η οποία προβλέπεται για αυτές τις χρήσεις, δηλαδή χρήσεις πολιτισμού. Υπάρχει η Βίλα Κάβη, η οποία είναι πάνω από το παλιό νοσοκομείο. Αν μου πείτε τώρα, ποια Βίλα Κάβη, εδώ δεν μπορούν να βρουν ένα χρήμα, μάλλον λίγα χρήματα, για να λύσουν αυτονόητα προβλήματα και κάνουμε μια διαχείριση. Διαχείριση γίνεται, έτσι. Δεν γίνεται κάτι σοβαρό δηλαδή. Διαχείριση γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, είναι και οι συνθήκες διαφορετικές. Όμως όλα αυτά τα κτίρια έχουν μια συνολική συνέχεια και ξαφνικά θα γεμίσουμε παντού χώρους πολιτισμού εκεί που δεν είχαμε. Σας θυμίζω επίσης ότι σε περίπου 2 χρόνια, με βάση αυτή την εκτίμηση, θα έχουμε έτοιμο και το Εθνικό Θέατρο. Ένας τεράστιος χώρος, το Εθνικό Θέατρο, και βεβαίως επειδή έχω απόλυτη γνώση της μελέτης με κάθε λεπτομέρεια του Εθνικού Θέατρου, εκεί προβλέπεται να έχει πολλαπλές χρήσεις δηλαδή, και όχι στο σύνολό του μια μεγάλη αίθουσα, για να μπορούν να φιλοξενηθούν πράγματα κτλ. Άρα μην τρελαινόμαστε με όλη την ιστορία αυτή. Έτσι. Υπάρχει και θα υπάρξει εκείνη η κατάλληλη διαβούλευση και θα βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα, γιατί δεν είναι και μια υπόθεση η οποία θα κλείσει άμεσα. Λοιπόν, άρα μόνο αυτό, δηλαδή μόνο για αυτό να ερχόταν ο Μητσοτάκης, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Θα μου πείτε προεκλογική περίοδο, γιατί οι άλλοι τι κάνουν? Δεν κάνουν τολμαδάκια, και εκείνοι κάνουν περιοδίες σε όλη τη χώρα. Και εκείνοι υπόσχονται, συζητάνε κτλ. Άρα και μόνο αυτό, εμένα μου αρκεί να έχω την άποψη ότι είναι μια επιτυχημένη, αν θέλετε, επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Και μόνο αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα ακούστηκα πάρα πολλά για το νοσοκομείο της ΚΟΤΟ, εξήγηλε το 22, τα λέγαμε χθες. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί υπάρχει και ένα άλλο σύστημα στη χώρα, το οποίο

0: μας έχει βάλει σε μία άλλη προοπτική. Και υπάρχουν και σύνθετα προβλήματα που είχαν να κάνουν με όλη αυτή την έβρεση του οικοπαίδου. Σας θυμίζω ότι είχαμε πολλά ζητήματα με τις διευθετήσεις του ρέματος. Είναι συμβουλή της επικρατείας δηλαδή. Εδώ μπορεί να το αντιμετωπίζει ο καθένας με το έτσι θέλω. Δηλαδή είναι μία βαριά γραφειοκρατική υπόθεση. Άρα λοιπόν, άντε να δούμε τι θα γίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, να δούμε τι θα γίνει και με το νοσοκομείο της ΕΚΟ που έχει μια προοπτική, υπάρχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση κτλ. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ακόμη και αυτή η ιστορία με το λιμάνι της Ρόδου είναι σημαντικό. Και άκουσα χθες, δεν είχα εικόνα το τι ακριβώς είχε συμβεί και μάλιστα απόρρισα στην αρχή όταν άκουσα ότι θα επισκεφθεί το χώρο του λιμανιού ο Πρωθυπουργός. Είχα την αίσθηση ότι πάει να δει το έργο το οποίο αποδόθηκε προημερό, δηλαδή το λεγόμενο Μόλο των Μήλων. Όχι, πήγε για το project, για το master plan του λιμανιού, το οποίο και αυτό έχει πολλά χρόνια βάση, αλλά τώρα εντάσσεται σε ένα συνολικό master plan, γιατί είναι πύλη εισόδου δηλαδή η Ρόδος, όποιοι θυμούνται καταλαβαίνουν, σε σχέση βεβαίως και με το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θα βάλω μια ανωτελεία. Για να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ, να πάμε στην πολύ ευχάριστη είδηση, τη λέγαμε χθες, αλλά καταλαβαίνετε υπήρξε ένα έκτακτο γεγονός και κυρίως υπήρξε το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις ότι ανέμενε να ανακοινωθεί το όνομά του από την ίδια την κυβέρνηση. Αναφέρομαι στην πολύ θετική εξέλιξη, πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι στις τράμπες που γίνονται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί και για τα θέματα πολυοδομίας υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Μία από τις αλλαγές, επέμεινε, μία από τις αλλαγές είναι αυτή του νέου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αναλαμβάνει ο Φώτης ο Μάγκος, ο Δήμαρχος των Λειψών. Και με βάση το πρωτόκολλο θα ακολουθεί μια διαδικασία, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είσαι και Γενικός Γραμματείας και Δήμαρχος, δεν προβλέπεται, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να οδηγηθεί η παράταξη σε μια εσωτερική διαδικασία. Μία είναι η παράταξη στους Λειψούς, ενωμένοι αντιμετώπισαν τα προβλήματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να εκλεγεί νέος Δήμαρχος ή νέα Δημαρχέσα. Λοιπόν, νομίζω ότι εντοπίσαμε τον νέο Γενικό Γραμματέα, έχουμε τις αντιδράσεις, έχουμε τις συγχαρητήριες επιστολές, διαβάζω και αυτό το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και από τους υπόλοιπους. Φώτης Μάγκος, όχι Δήμαρχος Λειψών, νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλημέρα Γενικέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και πριν απ' όλα θέλω να εξάρω και τη δική σου συνεισφορά σε όλες τις εκπομπές στο να συμβεί αυτό και το λέω με κάθε ειλικρίνεια γιατί είχαμε συχνές συνδέσεις πάντα βέβαια με σκοπό όχι τη δική μου έτσι, προβολή και αναγνωρισιμότητα που τελικά επετέχθη αλλά την προβολή του νησιού και οφείλω να το πω αυτό. Είναι ιδιαίτερα τιμητική πραγματικά αυτή η πρόταση στην οποία δεν μπόρεσα να αντισταθώ γιατί στάθμισα πάρα πολλούς παράγοντες. Το τελευταίο είναι η προσωπική αναγνώριση και ανάδειξη. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση η προσπάθεια ενός μικρού τόπου στο πρόσωπο ενός δημάρχου αλλά και εν γέννη προσπάθεια όλων των μικρών νησιωτικών δήμων να επιβιώσουν, να λύσουν προβλήματα, να πάνε τις κοινωνίες τους ένα βήμα πιο μπροστά. Και θεώρησα έτσι πολύ βαριά αυτή την ευθύνη, την οποία και ανέλαβα, παίρνοντας παράλληλα ένα μεγάλο προσωπικό και πολιτικό ρίσκο, γιατί καταλαβαίνετε ότι άλλο είναι η ασφάλεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ενός μικρού δήμου που τον είχα δρομολογήσει και που υπήρχε αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης με τον κόσμο, και άρα αυτή η εξάρτηση για το πολιτικό μου μέλλον αλλά και για το μέλλον του τόπου και τώρα μπαίνουμε σε άλλα στρατόπεδα που εκεί έχει να κάνει με την γενικότερη κρίση του ελληνικού λαού. Ναι. Όμως έπρεπε, θεωρώ, είχα υποχρέωση να δείξω αυτή την τόλμη και αυτό το θάρρος, το χρωστούσα και στον εαυτό μου και στο νησί μου που γίνεται αυτή τη τιμή για πρώτη φορά στο νησί μου ένας άνθρωπος μέσα από τα σπλάχνα του γέννημα θρέμα να συμμετέχει ως Γενικός Γραμματέας στην κυβέρνηση αλλά και προς όλα τα νησιά γιατί ξέρετε η πατρίδα δεν είναι μόνο ο τόπος που ζεις και μένεις Η υγιής σκέψη είναι να θεωρείς πατρίδα σου τη χώρα σου. Και, και σε αυτή την περίπτωση νιώθω ότι προσφέρω και στην πατρίδα.
0: Πάντως, εκτός από τη συμβολική κίνηση, δηλαδή η επιλογή στο πρόσωπό σας ενός δημάρχου μικρού νησιού, άρα αντιλαμβάνετε πλήρως το τι σημαίνει νησιωτικότητα, και ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια, σε εσάς οφείλεται στην αποτελεσματικότητα την οποία έχετε δείξει. Γιατί, εάν δήμαρχέ μου δεν κάνατε πράγματα, αν δεν ήσασταν κοινοτόμος, ο κάθε Χατζιόνο δεν σας βγάζει ποτέ. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς δηλαδή. Σε εσάς οφείλεται, στην ομάδα σας και σε όλο αυτό. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τυπικό. Ο Φώτης ο Μάγκος είναι ψημένος. Ξέρει τι σημαίνει νησιωτικότητα, ξέρει τι σημαίνει διαχείριση, γραφειοκρατία, ξέρει τι σημαίνει ένας δήμος χωρίς τεχνικές υπηρεσίες. Φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα, λόγω αυτής της εμπειρίας, πρέπει να βάλατε κάποιους πρώτους στόχους, ακόμη και πριν να παραλάβετε και επίσημα την Γενική Γραμματεία. Δηλαδή, η κατεύθυνση από την εμπειρία σας, ποια πρέπει να είναι στην Γενική Γραμματεία, όσο καιρό θα βρίσκεστε εκεί.
1: Πριν να απαντήσω σε αυτό, ήθελα να πω ότι περισσότερο έτσι στην απόφασή μου αυτή βάρινε ακριβώς αυτή η σκέψη. Mm-hmm. Ότι, ρε παιδί μου, τελικά δεν είναι όλα εξυπηρέτηση συμφερόντων, δεν είναι κομματικές επιταγές, είναι, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει δικαιοσύνη και όφυλα να δώσω και εγώ αυτή την αίσθηση ότι αποδέχομαι, γιατί όντως αναγνωρίζεται η δουλειά, αναγνωρίζεται η αξία. Τώρα, όσον αφορά τις προτεραιότητες, είναι γεγονός ότι οι προτεραιότητες μπαίνουν αυτόματα. Mm-hmm. Και έχουν να κάνουν με την με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν με τις πρώτες και άμεσες ανάγκες που έχουν όλοι οι κάτοικοι των νησιών. Και ποιες είναι αυτές? Ξέρετε ότι πάρα πολλά νησιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψιδρίας.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό δεν μπορεί να μην είναι προτεραιότητα. Μπαίνει αυτοδίκαια. Επίσης, ένα δεύτερο είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Που δεύτερο στην προφορική σειρά, όχι στην αξία. Πρέπει και αυτό το πρόβλημα να, όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και είναι και πολλά άλλα, αλλά αυτά θέλω, ξέρετε εμένα δεν μου αρέσει να δίνω ποτέ υποσχέσεις, ποτέ δεν το έκανα, ήμουνα μετρημένος στις εξαγγελίες, έπρεπε πρώτα να βλέπω mm-hmm. πράγματα, να τα κατανοώ, να τα κάνω και μετά να μιλάω. Εκείνο που μπορώ να δεσμευτώ μόνο είναι ότι με διέπουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν κάνω μόνο σε μια θεωρητική συζήτηση τα ζητήματα, τα αντιμετωπίζω κατευθείαν, πάω στη λύση. Μάλιστα. Και δεν χάνουμε χρόνο σε πολλές θεωρίες.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάνετε ένα πολύ καλό δίδυμο στο Υπουργείο, αφού μετατίθεται εσωτερικά στην Λιμένων και τα λοιπά ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, εσείς στην θέση Κουτουλάκη, ένα καυτό δίδυμο για το Αιγαίο που γνωρίζει από νησιωτικότητα, έτσι, και αποδεδειγμένα νομίζω έχει φτάσει εκεί. Ένα τυπικό να ρωτήσω, Δημαρχέ, νομίζω ότι πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες για εκλογή νέου δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η παράταξή σας είναι η μοναδική, έτσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, ναι, ήδη έχουν mm-hmm. δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, θα συγκληθεί η παράταξη. Έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής και ψηφοφορίας μόνο οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Mm-hmm. Αλλά πηγαίνει να είναι όλοι, να είναι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν υπήρχε αντίπαλος εδώ και τρεις θητείες. Οπότε γίνεται και αυτό.
0: Έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, δηλαδή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποια πρόσωπα από αυτό το οποίο τις πρώτες ημέρες
1: στολίζεται. Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι στην αρχή πραγματικά υπήρχε ένας δισταγμός, δεν υπήρχε καμία...
0: Ευθυνδιάστηκαν οι άνθρωποι, σου λέει τώρα τι λέει.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουν ότι είχαν επαναπαυθεί σε ένα δήμαρχο που έτρεχε για όλα, το είχε πάρει πάνω του όλα σχεδόν τα ζητήματα. Αλλά σιγά σιγά όμως μετά από κάποιες δημόσεις νομίζω ότι υπάρχει επιθυμία και θα έχουμε εξελίξεις. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Αφήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν δίνω δαχτυλίδι σε κανέναν, γιατί αυτό είναι και μεγάλη ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή τη στιγμή, που θα πρέπει να την αναλάβει αυτό. Το μέλλον του νησιού δεν μπορεί. Εγώ είμαι υπεύθυνος για το τι συνέβη μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα, ναι, μεν είμαι υπεύθυνος όσον αφορά την ομαλή μετάβαση. Να δώσω την εμπειρία μου, να δώσω την ενημέρωση mm-hmm. που χρειάζεται για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, αλλά από εκεί και πέρα την ευθύνη για το ποιος αναλάβει τα ενία του τόπου, την έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και θέλω να είμαι θεσμικός σε αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι όλοι οι δωδεκανείς είναι ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή την εξέλιξη. Νομίζω το πήραμε και εμείς απάνω μας. Ήταν πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γενική και Δημάρχε. Να είστε, βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον Φωτομάγο. Είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται. Δηλαδή, το είπε έχοντας γνώση. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι στην αρμοδιότητα, γενικά βεβαίως με τον Υφυπουργό, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου αλλά και της συγκεκριμένης Γενικής Γραμματείας. Τα θέματα ληψιδρίας, για τα οποία πριν από περίπου μία εβδομάδα σε ένα συνέδριο το οποίο έγινε στη Ρόδο, το έκανε ο Αντώνης Γιαννικουρής, δηλαδή, το Water Solutions by the Lipsy Island, έγινε και ήταν κεντρικός ομιλητής ο Φώτης ο Μάγκος. Εγώ τώρα από το ρεπορτάζ να σας πω, θεωρώ ότι ο Μάγκος είχε μια ιδιαίτερη σχέση και την είχε αναπτύξει από τη δουλειά του, δηλαδή με τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί ο Λιβάνιος συχνά πυκνά, με την έννοια του πολιτική του όρου, λιβάνιζε την αποτελεσματικότητα του Δημάρχου των Λειψών. Και είναι μια αλήθεια, ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες στα μικρονήσια όταν μόνος σου, χωρίς να έχεις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά με μια απαιτητική προσπάθεια, με επιμονή, με αιμονή, με αποτέλεσμα, καταφέρνεις να έχεις ωφέλη για το νησί, πολύ μεγάλα έργα και στο πλαίσιο που μπορεί, γιατί ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση καμιά φορά. Οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά δεν βλέπουν το μεγάλο, είναι λογικό, και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα. Σου λέει, από εδώ περνούσε το απρημοτοφόρο, από εδώ περνάει και τώρα. Αλλά είναι κάποιες γενικότερες έννοιες. Νομίζω ότι και η προσωπικότητα του Φώτο Μάγκου οδήγησε σε μια τρομερή διαφήμιση. Δηλαδή, έκανε marketing ο άνθρωπος. Ήτανε DMMO μόνος του, δηλαδή. Και οι Λειψοί έχουν κατακτήσει δεκάδες πρωτοσέλιδα, έτσι, λόγω του Δημάρχου, της προβολής, του τρόπου, της επικοινωνίας σε όλα τα σημαντικά και μέσα σε όλο τον κόσμο. Και τηλεοπτικά και έντυπα μέσα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, από ό,τι μου λέει εδώ ο Βασίλης, και επιστρέφουμε για να πάμε λίγο στο λαό, δηλαδή, και όχι στους προχοντές, με αυτή την έννοια, δηλαδή στο εργατικό κίνημα, να κάνουμε μια αξιολόγηση της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και να μάθουμε εκ των έσω το τι υπόθηκε σε αυτή την σύσκεψη, πέρα από τα όσα κατατέθηκαν έτσι, και πήρε μαζί του ο Πρωθυπουργός.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ και πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την σύσκεψη που έγινε με κλειστά στα θύρας, υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να δούμε το τι υπόθηκε, ποιο ήταν το κλίμα, κουλουπού δηλαδή, etcetera, etcetera. Λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζημαρκάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές, ακροατές σας. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, εκπροσωπούσατε το λαό, την εργατική τάξη δηλαδή, διότι οι υπόλοιποι ήταν φορείς που έχουν συγκεκριμένη δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω έντιμα και ειλικρινώς, ποια ήταν η εκτίμηση του λαού ακούγοντας τον Πρωθυπουργό σε μια κλειστή σύσκεψη?
3: Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό να συμμετέχει κάποιος φορέας και να συναντά έναν πρωθυπουργό από κοντά, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός και να είναι αυτός, γιατί κύριε Χατζηγιάννου, την επόμενη μέρα κρεμαστήκαμε στο διαδίκτυο γιατί να συμμετέχουμε στη σύσκεψη. Ο ρόλος μας είναι να συμμετέχουμε στις σκέψεις και να μεταφέρουμε τα προβλήματα κατηδίαν, και ήταν ευκαιρία αυτή, θεωρώ, να μιλήσεις με τον Πρωθυπουργό της χώρας και να του μεταφέρεις ακριβώς τα προβλήματα αυτά.
2: Ναι, καλά, εντάξει, υπάρχουν, να σας πω πολύ ειλικρινά, υπάρχουν και κάποιοι τρελαμένοι, διότι όσοι γνωρίζουν από πολιτική διεργασία και από κοινωνική διεργασία, είναι ένα κομμάτι της δημοκρατίας η συμμετοχή σε αυτές τις σκέψεις. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται, όποιο και κόμμα να εκπροσωπείς. Αυτοί οι οποίοι έχουν μια άλλη προσέγγιση να πάνε να κάνουν τα μπάνια του λαού από νωρίς. Γιατί θα χαθούμε σε αυτό.
3: Να κάνουν οδοφράγματα στους δρόμους για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε για να πάρουμε.
2: Τέλος πάντων.
3: Αυτό που αποκομίσαμε εμείς είναι καταρχήν μετά από μια χρόνια διεκδίκηση και μάχη για την εθνική επιθεώρηση εργασίας στο γραφείο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα γίνει πράξη η δημιουργία του τμήματος εθνικής επιθεώρησης. Ναι. Ένα πάγιο αίτημα και για μένα προσωπικά το πρωταρχικό αίτημα.
2: Χρόνια τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Μα και εγώ εξεπλάγει πως είναι δυνατόν να λέει ο Πρωθυπουργός σε 10 ημέρες θα είναι έτοιμο. Άρα
3: σημαίνει ότι... αμέσως τηλεφωνικά, κύριε Χατζηγιάννου, δηλαδή μόλις το θέσαμε στον πρόλογό μου και το επόμενο άρχισα να το αναλύω, επικοινώνησε στέλεχος του με εντολή δικιά του τηλεφωνικά, μάλλον με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, και αμέσως πήρε την απάντηση ότι το επόμενο δεκαήμερο θα ανακοινωθεί η δημιουργία αυτού του γραφείου στη Ρόδο.
2: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ένα πάγιο αίτημα υλοποιείται και δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν πηγαίναμε στη σύσκεψη, όπως θέσαμε στο τραπέζι την επέκταση των επιδόματος ανεργίας. Εκεί πήραμε την απάντηση ότι το εξετάζει, μάλιστα του επενθύμησα του Πρωθυπουργού την πρόταση και τη δέσμευση που είχε πει στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ ότι οι εργοδοτικοί φορείς θα κάλυπταν ένα μήνα από την επέκταση αυτή και μετά θα επενέβαινε το Υπουργείο Εργασίας για να καλύψει το υπόλοιπο. Αυτό μου είπε και ο ίδιος, ότι εκκρεμεί συνάντηση με τους εργοδοτικούς φορείς ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Το ακούει, το γνωρίζει και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, κύριε Χατζηγιάννου, ότι ήταν γνώστης των τιμάτων μας, γιατί τις επιστολές, όπως μου είπε, κατηδίαν χαρακτηριστικά του Εργατικού Κέντρου της ΡΟΔ, τις διαβάζει. Τις διαβάζει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι γνώριζε, όντως γνώριζε αρκετά πράγματα, όπως γνώριζε τη σύμβαση. Αυτό που δεν γνώριζε.
2: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Μου έκανε εντύπωση ότι αναφέρθηκε στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο Πρωθυπουργός τη διάβασε με επενετικά λόγια. Η υπουργός του, κυρία Κεραμίους, γιατί έχει διαφορά στη σύμβαση την οποία επένεσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή?
3: Αυτό ακριβώς το ανέλησα και μάλιστα εκείνη τη στιγμή έκανε παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που του είπε είναι δυνατόν να συνεννούν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες και το Υπουργείο Εργασίας να μην δέχεται τη σύμβαση. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του κυρίου Άδωνη. Ενημέρωσε λοιπόν τον Πρωθυπουργό ότι παρόλο που έγινε σύσκεψη πριν από 1,5 μήνα στο γραφείο του Υπουργείου Εργασίας, περιμένουμε ακόμα τις απαντήσεις που χωλαίνει αυτή η σύμβαση, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, σε ποιο κομμάτι πρέπει να την αλλάξουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αλαλούμ στην αγορά εργασίας στη Ρόδο. Οι μισοί ξενοδόχοι θεωρούν ότι ισχύει και την τηρούν, οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι δεν ισχύει και δεν την τηρούν, και ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει με ποια σύμβαση δουλεύει. Αυτά του μετέφερα Και μάλιστα εξεπλάγει και σημείωσε και είπε στην Υπουργό Τουρισμού να σημειώσει ακριβώς το κομμάτι αυτό. Μάλιστα χαρακτηριστικά η κυρία Κεφαλογιάννη του το υπενθύμησε, γιατί στην προηγούμενη σύσκεψη το είχαμε το θέμα αυτό.
2: Κυρία Κεφαλογιάννη Μαρδινογιάννη, να τα θυμάστε τώρα απλά, να τα μάθετε, ναι. Καλό.
3: Το σημείωσε, όπως βέβαια εμείς το αναδείξαμε και το θέμα της κατάργησης των τοπικών επιτροπών εστάσεων του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ. Το επιτροπών, το οποίο το αναδείξαμε το κοινωνικό θέμα που δημιουργείται, και σε αυτό δεσμεύτηκε ότι θα το δει, θα το σημειώσει, και μάλιστα η απάντηση ήταν ότι πρέπει πρώτα να συνεννοηθεί με τα αρμόδια Υπουργεία προτού εξαγγείλει οποιαδήποτε δέσμευση ή δεσμευτεί σε εμάς το τι θα γίνει, και το θεωρώ και λογικό αυτό από τη στιγμή που πρέπει να ενημερώσει τους υπουργούς.
2: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή ήσασταν παρόν σε αυτή την σύσκεψη, η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον λεγόμενο ΦΠΑ της Ρόδου ήταν ότι μελετάμε και βλέπουμε τα δημοσιονομικά και όταν χρηστεί θα επανέλθει, γιατί ξέρετε, τα υπόλοιπα είναι και λίγο διαδικαστικά. Το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού.
3: Τέθηκε το ΦΠΑ σχεδόν από όλους τους παρελθόμενους φορείς, σαν μείζον θέμα στην περιοχή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι το γνωρίζει, το έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ψάχνει να βρει λύση, και από τα λεγόμενα του θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις μέχρι τέλους του χρόνου σχετικά με το ΦΠΑ.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Στην περιοχή. Αυτό κατάλαβα εγώ από τα λεγόμενα του.
2: Αυτό έχουν καταλάβει όλοι, νομίζω, ότι αφήνει τη δυνατότητα. Άλλωστε, έχουμε και εκλογές τώρα.
3: Είναι και προεκλογική περίοδος. Και προφανώς όλοι αφήσαμε μετά στα πηγαδάκια, θεωρήσαμε ότι θα εξαγγείλει κάτι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί περιμένουμε και στρέφουμε όλοι το ενδιαφέρον μας. Μήπως πάρουμε κάτι από εκεί. Το θετικό είναι ότι άμεσα έδωσε λύση στο τέλος των επιπλέον που οι εταιρείες χρέωναν τα φορτηγά
2: για τα μεταφορικά. Ναι, βεβαίως. Ναι.
3: Άμεσα το είπε στον κύριο Παπαπορτού, κάνω ολοκληρώσει την πρότασή του για το θέμα αυτό, ότι το θέμα είναι λήξαν, το έχει παγώσει, και όντως από ό,τι πληροφορήθηκε αργότερα έχει καθαρίσει, δεν είχε καμία αύξηση η οποία από σήμερα θα επιβάρουν τα φορτηγά για τη μεταφορά των προϊόντων. Αυτό το είπε εκεί, και βέβαια ό,τι του έθεσαν οι φορείς για το χωροταξικό, για την ακρίβεια.
2: Ναι, για όλα είπε. Ναι. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είπε ότι τα διαβάσει, τα γνωρίζει και περιμένουμε απαντήσεις. Το θετικό, κρατάμε το θετικό ότι η επιθεώρηση εργασίας, η τεχνική επιθεώρηση εργασίας θα δημιουργηθεί, και η εκκρεμή επέκταση του επιδόματος ανεργίας, που κρατάω ένα μικρό καλάθι, ότι μια αισιόδοξη Αθήνα ότι κάτι μπορεί να γίνει και σε αυτό το κομμάτι.
2: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, για την σύσκεψη η οποία έγινε, λέω, με κλειστά στα θύρας υπό τον Πρωθυπουργό. Γρήγορα, πριν πάμε για να κλείσουμε σήμερα, είναι λίγο πιεστικός ο χρόνος σε σχέση και με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Να σας πω το εξής, ότι έχουμε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ, δηλαδή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κατατέθηκε στην Βουλή, προβλέπει όλα αυτά τα οποία είναι ένα πακετάκι, δόσεις, επιδόματα, οικογένεια, τρακοσάρια, συνταξιούχοι, η αλλαγή του ακατάσχετου, όλα αυτά ήρθανε σήμερα στο νομοσχέδιο στη Βουλή, θα ξεκινήσει μια συζήτηση, θα ψηφιστεί και άμεσα θα είναι νόμος στο κράτος. Το λέω και για πολλούς οι οποίοι είναι εμπλεγμένοι σε αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις, και είναι κυριολεκτικά μια ανάσα, δηλαδή το ακατάσχετο να πάει από τα 1250 στα 1600, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ σημαντικό, εξοδικαστικό, όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, αυτά ανοίγουν κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Δηλαδή, οι εκλογές στην Ελλάδα είναι πολύ ευχαριστή διαδικασία. Δηλαδή, εμείς ψοφάμε για εκλογές για πολλούς λόγους. Τη μία διασφαλίζει, που λένε πελάτες μου, που λέγει και ο Θανάσης Βέγκος. Από την άλλη, διασφαλίζει και ότι τρέχει, ρε παιδί μου, ξεπερνούν διάφορα διλήμματα, διάφορα προβλήματα. Σε χρόνο τετέ, από αυτό που κυνηγάς χρόνια, σου λέει that's it, έγινε. We did it. Έτσι. Λοιπόν, οπότε we did it. Και έχουμε και την δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα της ΑΛΚΟ, η οποία δείχνει κάποια στοιχεία με τα κόμματα. Δηλαδή, χωρίς την αναγωγή, ωραίο, είναι great αυτό, έχουν ενδιαφέρον, έχουμε τις κινήσεις, περιμένουμε τους γαμπρούς, ψάχνουν και νύφες στα διάφορα κόμματα, δηλαδή ονόματα που ακούγονται, μέχρι και τον Βασίλη κάθε λίγο και λιγάκι όταν βλέπει αθηναϊκό νούμερο, του λέει μην το απαντήσεις, είναι Καριστιανού, θέλει να σε βάλει στην ελπίδα του κόμματος κτλ. Οπότε εκεί βρισκόμαστε. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα σώσουν την χώρα. Αναφέρομαι στα δικά μας πρόσωπα, των συμμετεχόντων δηλαδή, των υποψηφίων και όχι στους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό θα διαφανεί εν καιρό. Λοιπόν, θα κλείσουμε, Βασίλη μου. Δεν κλείνουμε ακόμη. Τότε να πω και τα διάφορα τα οποία. Κοιτάξτε τώρα. Τις τελευταίες ημέρες έχει πάρει πολύ μεγάλη ένταση το φαινόμενο. Χθες είδα κάποια στιγμή να μου θυμίζει το Facebook ότι πριν από 2 χρόνια είχα ποστάρει για τα ελάφια, λέγοντας ότι μην αφήνετε το χρόνο να περνά, γιατί το πρόβλημα θα εντείνεται. Τα ζώα αυτά, ειδικά το καλοκαίρι, θα κατεβαίνουν στην πόλη. Τώρα μου είπαν ότι ένα ελάφι είχε μια αδυναμία στο γόνατο και πήγε να το εξετάσει ορθοπαιδικό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Τα ελάφια έχουν φτάσει στο νοσοκομείο. Έρχονται και παρακάτω στα διάφορα σούπερ, υπερ μάρκετ της περιοχής μας. Έχουν μπει κυριολεκτικά στην πόλη δηλαδή. Κυριολεκτικά στην πόλη. Θυμίζω όλες αυτές τις υποσχέσεις. Όλα αυτά τα λεγόμενα road map, όπως τα λένε οι πολλατσιάτες. Λοιπόν, όλα τα road map. Και θυμίζω το σημαντικότερο, ότι έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ατύχημα. Έχουμε δηλαδή όλους εμάς, τους κάφρους, έτσι, το πάω γενικά δηλαδή, γιατί το 90% των ατυχημάτων είμαστε εμείς και όχι οι ξένοι επισκέπτες. Εμείς είμαστε, οι πονηροί δηλαδή, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα με ζώα. Και βεβαίως, ο ζώα αποδεχόμαστε τις υποσχέσεις για διάφορα θέματα. Ένα από τα βασικότερα είναι και αυτό. Άρα, εφόσον δεν κάνουμε τίποτα, πάμε λίγο να στήσουμε καλή σήμανση σε περιοχές όπου τα ελάφια διέρχονται με απίστευτη ταχύτητα τη μία πλευρά στην άλλη, μήπως και σώσουμε κάποιες ζωές. Διότι όταν θα σκάσει, το λέω 2 χρόνια χτυπά πάντα ξύλο, όταν θα σκάσει το τροχαίο δυστύχημα, τότε θα θυμηθούν όλοι αυτοί οι λεβέντες τα διάφορα λόγια, τα οποία λένε με μία πολύ μεγάλη ευκολία, υποσχέσεις πολύ μεγάλη ευκολία. Και το ίδιο το κράτος δεν καταλαβαίνει το αυτονόητο, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο υπήρχε ως σκέψη, έτσι, να περιορίσουμε τα ελάφια σε λεγόμενα πάρκα σε πολύ μεγάλες περιοχές, όχι δηλαδή σε στενά πλαίσια, για να ελέγξουμε αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό που έχουν, να δημιουργήσουμε υποδομές, να έχουν το φαγητό τους, να έχουν το νερό τους σε μια σταθερότητα και όχι αυτό το οποίο παρατηρείται τώρα. Λοιπόν, ελάφια χθες στην Ρόδο στο νοσοκομείο. Είναι γνωστά τα ελαφάκια. Ελάφια στην Κρεμαστή, μέσα στην Κρεμαστή. Ελάφια στην Ιαλισσό. Ελάφια στην Ιξιά. Ελάφια σε μπαρ στο Φαλιράκι. Κάνουν μπαρ κρόλ τα ελάφια σε λίγο καιρό. Το λέω, το επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πάρει έκταση. Ναι, βεβαίως το γνωρίζουν οι επισκέπτες μας, το έχουν στις χώρες τους, ότι τα ζώα κατεβαίνουν παντού δηλαδή, αλλά θέλει τουλάχιστον μία διαδικασία σήμασης πέρα από την δική μας υπερβολή στον δρόμο. Επίσης μου λένε πάρα πολλοί επαγγελματίες, έλα να δεις, Χατζηγιάννου, τι γίνεται στους δρόμους. Ρε παιδιά, εμένα τα λέτε. Δηλαδή, ο κάθε Χατζηγιάννου θα κάνει τη δουλειά του. Χθες ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός. Δεν είδα κανένα αίτημα να λέει στο Μητσοτάκη, άκου Κυριάκο μου. Αντιθέτως, είδα αυτές τις απίστευτες εικόνες με διάφορες κινήσεις της υπερβολής. Της υπερβολής ήταν οι κινήσεις. Δηλαδή, ικανοποιήστε κάποιοι, επειδή λέει ο Μητσοτάκης πήγε και πήγε στον Άγιο Φανούρι και κάνει το σταυρό του. Δηλαδή, η χαιρετούρα ήταν όλη αυτή για το Δήμο της Ρόδου. Δεν μπορεί να διαφωνήσεις. Πήραμε κάτι? Όχι, δεν πήραμε κάτι. Το σημαντικότερο, έχουμε μία ένσταση. Το επαναλαμβάνω. Και αποφεύγω από το Facebook να γράψω πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και μία διαχείριση, την οποία κάνουμε καθημερινά εδώ δηλαδή. Ενώ έχουμε δημόσιο βήμα, έχουμε δημόσιο λόγο και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο και από την εφημερίδα, και αποφεύγω στο Facebook να ασχολούμαι με αυτά τα οποία ασχολούμαστε έτσι μέσα από τη δουλειά μας. Το αποφεύγω. Αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Είδατε λοιπόν, επειδή μου λένε επαγγελματίες, έλα να δεις τι γίνεται στους δρόμους, έλα να δεις τι γίνεται από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρετε ότι εφόσον μιλάμε για ένα νησί το οποίο αναπτύσσει τρομερά, ότι χρειαζόμαστε νέους δρόμους. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε. Το φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές μας. Δεν μίλησε κανένας. Ποιος θα μιλούσε, τι θα έλεγε στο Μητσοτάκη. Τώρα, αυτοί έχουν μια εσωτερική αγωνία. Είναι τέσσερις και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βγουν δυο. Άντε να δούμε εκείνη την περίοδο, μήπως κάτσει και μια τρίτη έδρα που δεν την πιστεύω δηλαδή. Λέω με βάση τα στοιχεία, με βάση τη φωτογραφία της στιγμής, με βάση το γεγονός ότι σας το είπα το ρεπορτάζ. Εάν δουν στη Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει παραπάνω Τσίπρας, τσιμπάει παραπάνω Τσίπρας, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Ό,τι και να λένε. Έχει πέσει το εσωτερικό στο κόμμα. Και αν το συνδυάσει κανείς και καμά Σαμαρά κάτω το Σεπτέμβριο, εκεί να ετοιμάστε για τις κάλπες με τον Μπανάκι και με το Μαγιουδάκι. Και βεβαίως δεν το είδα από κανέναν. Ναι. Κάποιος φορέας να το βάλει. Ο Δήμος της Ρόδου που κάνει κατά καιρούς λέει διάφορα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ ο Μητσοτάκης. Θυμίστε ο Μητσοτάκη τι έλεγε ο ίδιος. Ο πρωθυπουργός της χώρας είναι. Κυριάκο, τι έλεγες. Τι ισχύει τώρα. Δηλαδή δεν μπορείτε να μιλάτε για τη Ρόδο καμιά φορά και έχουμε κολλήσει. Λογικό είναι βεβαίως, αλίμονο, στο θέμα του ΦΠΑ. Τα υπόλοιπα θέματα πρέπει και αυτά να μπαίνουν στο τραπέζι. Όχι άμεσα. Το καταλαβαίνω. Και κάτε το με ένα άλλο τρόπο, ρε παιδιά, να σου το πω πολύ απλά. Θα το πω πολύ απλά και αυτό. Κοιτάξτε, στα μεγάλα ζητήματα τα αναλαμβάνει η περιφέρεια. Γιατί από ό,τι φαίνεται και τα υπουργεία είναι. Τώρα μην πω την κουβέντα εγώ. Πείτε τους. Παρακαλώ, πρωθυπουργέ μου. Δώσε τα χρήματα και στείλε τον μπαλάκι στην περιφέρεια. Η περιφέρεια να τρέξει τη ιστορία που έχει να κάνει με τη νέα μεσογειακή χάραξη, τη νέα είσοδο της πόλης, η οποία συνδυάζεται με αυτό που θα κάνει η περιφέρεια, ο λεγόμενος περιμετρικός δαχτύλιος ή η λεγόμενη περιμετρική Ευρώπης, γιατί πάμε να κάνουμε 2-1 και καλά κάνουμε εκεί στην περιοχή της Καλυθέας. Δώσε τον μπαλάκι, στείλτε τον μπαλάκι στην περιφέρεια. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να τρέξει πολύ μεγάλα project. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι τραγικά. Και κλείνω με αυτό το οποίο επιμένω. Είχαμε τη δυνατότητα 4 μέρες με δόνη, εδώ, να μιλήσουμε για αυτά τα οποία μας δεν είναι σωστά. Δεν έγινε σωστά. Έγινε λαθασμένα. Την ένσταση που υπάρχει από το Δήμο της Ρόδου για τα χρήματα της προγραμματικής σύμβασης. Αντί βρε χριστιανοί να κάτσε κάτω με τη Μενδώνη και να βρείτε τον τρόπο συλλειτουργίας. Πήγαμε τη μία να σηκώσουμε την παντιέρα του επαναστάτη συνολικά. Συνολικά. Και την επόμενη, καλώ στην Λίνα, δεν καταλάβεις καλά, δεν καταλάβαμε καλά και το χεράκι και τα λοιπά. Δεν είναι σοβαρά. Και δεν θέλω να κάνω κριτική εγώ, γιατί είναι ακόμη νωρίς και για οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Γιατί βλέπω και κάποια πράγματα τα οποία γράφονται δεξιά-αριστερά, τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά με άλλο τρόπο βγάζεις αποτέλεσμα. Με τη συνένεση, με το μέλι, παίρνεις περισσότερα. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο. Shine bright like a diamond.

0: 9.38.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
5: Πάμε και δυνατά και χαλαρά, αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ λοιπόν είμαστε για μία ώρα μαζί με όλη την πρωινή ομάδα. Κλεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού, Βασίλης Χατζιωάννου το δεξί μου χέρι. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Και όλη η πρωινή ομάδα του σταθμού. Οι όμορφες κυρίες, η Ουλία Μπονάρου, Εύφη Κωνσταντέλου, 2241-096-800. Για τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Για μια ώρα λοιπόν, γιατί σήμερα, από σήμερα αγαπητοί μου φίλοι, η Ρόδος είναι πιο πλούσια. Οι Ροδίτες είναι πλουσιότεροι και είναι πλουσιότεροι και οι επισκέπτες μας. Η μεσαιωνική πόλη είναι πιο πλούσια. Ο πολιτισμός μας πιο πλούσιος. Έργα τα οποία καρκινοβατούσαν δεκάδες χρόνια σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά. Εξοραϊσμός πλήρης και σε ανώτατο βαθμό ο Πρωθυπουργός της χώρας να βρίσκεται στη Ρόδο και να την τιμά με την παρουσία του για μία ακόμη φορά και να τον τιμούν οι Ροδίτες. Έχω κουραστεί πλέον, έχω βαρεθεί να ακούω την κρίνια, τη μιζέρια και στην πράξη, στο πεδίο, τα πράγματα να είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικά. Γιατί έβλεπα το πρόσωπο, τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήθελαν να τους σφίξουν το χέρι, να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του, να απαθανατήσουν μια στιγμή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και να σας δώσω και την είδηση της ημέρας, κυρίες και κύριοι, χωρίς να σταθούμε σε αυτό, δεν είναι της παρούσης, αλλά σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δεχθεί στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιον λέτε, τον Χαφτάρ. Ήταν η αντίδραση, ήταν το αποκούμπι των Τούρκων. Ο παλιός υποτίθεται φίλος της Ελλάδας Χαφτάρ, που πάει μια εδώ μια εκεί, τώρα καταλήγει στην αγκαλιά της Ελλάδας, στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τουρκολιβικό μνημόνιο, μαλαλόγια, γιοκ. Γεια σας, χαιρετίσματα. Αυτό σημαίνει. Και να τα ακούτε εσείς, όλοι οι ακέφαλοι πυροβολημένοι. Ευτυχώς δεν είστε πολλοί. Πώς το λέγαμε ρε Βασίλη, το κεφάλι γιατί το έχουνε?
6: Για να φοράει καπέλο.
5: Για να φοράει ένα καπέλο. Ενώ...
6: εγώ συμπλήρωσα και το κράνος.
5: Ρε παιδιά, το στο κεφάλι. Ναι, και συμπλήρωσες και το κράνος. Το κεφάλι μας το έδωσε ο Θεός για να έχουμε το μυαλό μας μέσα. Τι ωραία μουσική με φτιάχνει, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η Μίκα μου. Λοιπόν, πλουσιότερη η Ρόδος, αγαπητοί μου φίλοι. Ο πολιτισμός της Ρόδου στο απόγειό του. Και βέβαια οι πρωταγωνιστές είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεύτερος ποιος είναι? Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος τελικά γράφει και αυτό στη δική του ιστορία. Αχ, Περιφερειάρχη, να ξέραν αυτοί που σου κάνουν πόλεμο με ποιον έχουν να κάνουν. Λοιπόν, τι λέω τώρα εγώ, έτσι. Η κυρία Μενδώνη, βεβαίως, η οποία φαίνεται να είναι πραγματικός φίλος της Ρόδου. Αυτό φαίνεται. Και ακούγοντας αυτά τα όσα έχουν προηγηθεί, με πιάνει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή έτσι μια δυσφορία. Και λέω, ρε παιδί μου, με τα μυαλά που έχει τελικά η αντιπολίτευση, Βασίλη μου, είναι ο καλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη. Άκουγα προηγουμένως, να πούμε, τον δικό μας, τον φίλο μας, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Πώς πολιτεύονται έτσι, ρε παιδί μου? Δεν ενδιαφέρουν από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είδαμε τα αποτελέσματα ποια ήταν. Μα είναι δυνατόν αυτή η μικροψυχία και, ξέρετε, ο παραμορφωτικός φακός τον οποίο χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη αναφορά στο παλιό νοσοκομείο. Μα το παλιό νοσοκομείο εδώ και 20 περίπου χρόνια είναι στον Δήμο η διαχείριση. Ρε παιδιά, η καθυστέρηση, λέει, τώρα 4 χρόνια εξαγγέλθηκε το νοσοκομείο της ΚΟ και δεν το είδαμε το νοσοκομείο της ΚΟ. Και καταρχήν 4 χρόνια για να γίνει τέτοιο έργο, ξέρετε από τι συμπληγάδες πέρασε. Και εν πάση περιπτώσει η καθυστέρηση σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο Δήμο της ΚΟ. Το οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ήταν ακατάλληλο. Παλεύουν με νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχει και το άλλο, λέει, το ακτινοθεραπευτικό. Πού είναι το ακτινοθεραπευτικό? Χτίζανε νοσοκομεία σε ξένα οικόπεδα. Το ακτινοθεραπευτικό, ο χώρος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι να πω, τι, δηλαδή. Ερσή, φέρε τα χάπια μου να ρίξω την νοημοσύνη μου, να μπορώ να συνεννοούμε με όλα αυτά τα οποία ακούω, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Έλεος, ρε παιδιά. Μα τέτοια υποτίμηση, να πούμε, των πολιτών. Και να σας πω κάτι. Το να υποτιμάτε, ας πούμε, κάποιους πολίτες, να υποτιμώνται κάποιοι πολίτες οι οποίοι είναι απολύτικοι. Βρε τους Ροδίτες. Οι Ροδίτες, ρε. Έξυπνοι άνθρωποι πολιτισμένοι. Ρε, που πάτε, ρε, είστε καλά. Μετά μου λέτε πως έβγαλε η Νέα Δημοκρατία 50%. Έβγαλε 50% βλέποντας όλους τους υπόλοιπους. Μετά μου λέτε πως έβγαλε ο Χατζημάρκος 70%. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Βασίλη, κάλεσέ μου, σε παρακαλώ, τον κύριο Περιφερειάρχη.
6: Είναι μαζί μας.
5: Είναι μέσα ο κύριος Χατζημάρκος.
6: Είναι μαζί μας.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Τι μου κάνετε?
7: Καλημέρα, κύριε Λουίζα, και σε εσάς και στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας.
5: Κοιτάξτε, εγώ χθες, η αλήθεια, παρακολούθησα όλη την πορεία, ας πούμε, το διπορικό του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο. Και παρακολούθησα και την συνδρομή η οποία υπήρχε από την πλευρά τη δική σας. Και οφείλω να σημειώσω ότι για σας οι τελευταίες ώρες ίσως είναι οι σημαντικότερες στην πολιτική σας διαδρομή, κύριε Χατζημάρκο.
7: Σε τι πράγμα ακριβώς αναφέρεστε?
5: Σε πολλά και διάφορα. Με αποκορύφωμα, βεβαίως, την ομιλία σας στην Περβόλα, στα εγκαίνια της Περβόλας, όπου πραγματικά εκεί διδάξατε πολιτισμό, και σας συγχαίρω, αλήθεια, αλήθεια σας συγχαίρω για αυτήν εδώ την ομιλία. Είναι μνημείο υψηλού επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Κράτησα όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και θα ήθελα εδώ τώρα να ακούσουμε κάτι, να ακούσουν οι φίλοι μας. Γιατί μπορεί να έχει παίξει 2-3 φορές η ομιλία σας, αλλά θέλω το συγκεκριμένο απόσπασμα να αποτυπωθεί, με βάση βεβαίως την αμαύρωση των γεγονότων η οποία τόλμησαν κάποιοι να κάνουν τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε το 12 τσαμπίκο μου, να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά, από το μεγάλο προς το μικρό. Και θέλω να πω μόνο αυτό, σύντομα, καθαρά, και να το αφήσω εδώ. Η παραπολιτική δεν μπορεί να σκεπάσει το ανώτερο. Μπορεί να προσπαθήσει να μικρύνει μια στιγμή. Δεν μπορεί όμως να μικρύνει τη Ρόδο. Και σε αυτούς προσπαθούν να μου κάνουν μάθημα διεκδικητικότητας. Έχω να πω ότι εγώ δεν μετρώ τη διεκδίκηση σε αναρτήσεις, αλλά σε εργοτάξια. Η απόψινή βραδιά δεν ανήκει στη σκιά, ανήκει στο φως. Στο έργο, στον τόπο, στους ανθρώπους και στην ιστορία της Ρόδου. Πραγματική διεκδίκηση είναι ευθύνη. είναι να ανοίγεις πόρτες, να μετατρέπεις την εγκατάλειψη σε φροντίδα, να παίρνεις ένα χώρο ξεχασμένο και να τον παραδίδεις ζωντανό. Αυτό κάνετε εδώ, κύριε Υπουργέ. Αυτό κάνατε στην Περβόλα. Παραδίδετε έναν υπέροχο χώρο που ανήκει στη Ρόδο, ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην παγκόσμια μνήμη. Ανήκει στα παιδιά που θα έρθουν αύριο εδώ για να καταλάβουν ότι ο τόπος τους δεν είναι μόνο το σύνολο, αλλά και οι αιώνες που τον κρατούν όρθιο.
5: Νομίζω, αγαπητοί μου φίλοι, πως αυτό εδώ το απόσπασμα είναι όλα τα λεφτά, κύριε Χατζημάρκο. Γιατί κινδύνευσε να διαταραχθεί αυτό το οποίο πραγματικά έγινε στην συνέχεια με τον καλύτερο τρόπο. Ελάτε παρακαλώ.
9: Κύριε Λοΐζο, καλή εβδομάδα. Καταρχήν με στεναχωρεί το γεγονός ότι ξεκινήσατε τη συζήτηση για ένα πάρα πολύ πυκνό τετραήμερο, πάρα πολύ πυκνό, με πάρα πολλά θέματα, όλα σημαντικά, όλα θετικά, από το αρνητικό. Δηλαδή, από την... ήτανε 20 δευτερόλεπτα από το τετραήμερο αυτό, μία τοποθέτηση δική μου στα εγκαίνια της Περβόλας, πιστεύω οφειλόμενη στην ιστορία του τόπου και στα όσα και εμένα μου έσυραν αυτές τις 4 μέρες οι γνωστοί κύκλοι. Οι γνωστοί κύκλοι της κακομοιριάς, της μιζέριας, που θέλουν την κοινωνία δυστυχισμένη, τον τόπο κοντό και χωρίς σχέδιο, χωρίς αύριο. Αυτούς που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αμαυρώσουν όχι μόνο την εικόνα αυτού του τόπου, αλλά να ακυρώσουν και το μέλλον του, να ακυρώσουν και την προοπτική του. Εγώ όφυλα λοιπόν εκεί να κάνω μια τοποθέτηση, έκανα μια την ελάχιστη που μπορούσα να κάνω, ίσως και να μην χρειαζόταν, θα σας πω, σε μια τόσο μεγάλη μέρα. Τι είναι η Περβόλα? Η Περβόλα είναι ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή ιστορικός περίπατος στην Ελλάδα. Η Περβόλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους, σημαντικότερους, περιεκτικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρώπη. Η Περβόλα είναι ένα στοιχείο το οποίο στην ταυτότητα της Ρόδου θα προσδώσει σε διεθνές επίπεδο, θα προσδώσει νέα διάσταση. Η Περβόλα είναι κάτι που μας ξεπερνά κατά πολύ. Ήταν 75 χρόνια κλειδωμένη μια καγκελόπορτα εκεί, μια σιδερένια μαύρη πόρτα, και πίσω από εκεί ήταν ένα θαύμα. Αυτό που παραδόθηκε το Σάββατο στη Ρόδο κινδύνευσε να αμαυρωθεί. Εγώ θα σας πω και άλλα 12 μεγάλα έργα πολιτισμού σε 4 μόνο νησιά μας, πολύ μεγάλα έργα, και στην ΚΟ 4 έργα, στη μικρή Χάλκη, στη Σύμη λοιπόν, και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σάββατο το πρωί, παλιό νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, 50 στρέμματα ξεχασμένα από την ιστορία, ξεχασμένα από όλους, σχεδόν είχε γίνει αποδεκτό ότι αυτό θα ήταν ένας τόπος, ας πούμε, παραμελημένος εκεί, και το είχε μάλλον χωνέψει πολλής κόσμος. Και στο λιμάνι της Ρόδου ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει να κάνει με το μέλλον του λιμανιού, με το master plan το οποίο περιγράφει, εκπονείται από το ΤΑΙΠΕΔ με κυβέρνηση. Εγώ θα το πω πια δημόσια, κύριε Λοΐζο, για πρώτη φορά, με παρέμβαση δική μου, και λυπάμαι που το λέω έτσι, έχω αποφύγει 2 χρόνια τώρα να μιλήσω, αλλά με παρέμβαση δική μου προσετέθηκε η Ρόδο στα λιμάνια που η κυβέρνηση με δικές της δαπάνες εκτελεί το master plan και θα το παραδώσει αδειοδοτημένο στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές του λιμάνιου.
5: Πού είναι?
9: Πολύ. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας 12.
5: Εκεί γιατί απουσίαζε η Δημοτική Αρχή? Και
9: δεν το ξέρω, αυτό δεν θα ρωτήσετε εμένα γι' αυτό. Δεν έχω καμία δυνατότητα απάντησης σε αυτό το ερώτημα. Λέω το εξής, μιλάμε για υποδομές καθημερινά. Όταν αυτές σχεδιάζονται, όταν αυτές δρομολογούνται, όταν αυτές αδειοδοτούνται, όταν για αυτές εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις, βγάζουμε τον χειρότερό μας εαυτό και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα επιτεθούμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κοντίνουμε την ανακοίνωση, πώς θα αμαυρώσουμε τη στιγμή, πώς θα ακυρώσουμε τη διαδρομή, την πορεία, πώς γίνονται οι υποδομές. Δεν είναι υποδομές, θα μου πει κάποιος ότι δεν

0: για τις Ρόδους στην κρουαζιέρα, στην Μεσόγειο. Θα μου πει κανείς ότι δεν είναι υποδομές υπερβόλα. Βεβαίως και είναι υποδομή υπερβόλα.
1: Και αν πετύχετε αυτό, μιας και μιλάτε
0: για... Είναι μια τεράστια υποδομή υπερβόλα. Είναι τεράστια υποδομή για έναν τόπο. Είναι πρόοδος, είναι ανάπτυξη, είναι επισκέψεις, είναι θαυμασμός.
1: Μου έκανε επίσης εντύπωση η αναφορά του Πρωθυπουργού, μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της κρουαζιέρας, γιατί είναι πλουτοπαραγωγικός πόρος για τη Ρόδο. Αυτό το ότι δηλαδή θα μένουν, από εδώ θα ξεκινάνε κρουαζιερόπλοια και εδώ θα καταλήγουν. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται οι επισκέπτες αυτοί οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν, για όσους δεν το αντιλαμβάνονται, μια, δύο, τρεις μέρες νωρίτερα στη Ρόδο. Και εδώ δεν κάνουμε διαχωρισμό, ξέρετε, καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη. Είναι όλος ο χρόνος. Είναι, αν αυτό επιτευχθεί, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ΚΟ. Και με αφορμή τα όσα ακούστηκαν λίγο πριν από πλευράς αντιπολιτεύσεως. Και αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αργήσατε 4 χρόνια, σας εγκαλεί η αντιπολίτευση? Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Ακούστε, κύριε Λουίζο. Ακούστε τι έχω να σας πω. Σε συνέχεια όλων αυτών που σας είπα, δεν θα μου πει κανείς ότι όλα αυτά δεν είναι υποδομές και δεν είναι πρόοδος και δεν είναι αισιοδοξία και δεν είναι χαμόγελο για έναν τόπο και την κοινωνία του. Και εγώ καλούμε να σχολιάσω τη στεναχώρια του βουλευτή Νικητιάδη. Μπορεί κάλλιστα να βράσει στο δικό του αντιπολιτευτικό ζουμί. Δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να ασχοληθώ με τη στεναχώρια ενός βουλευτή που εκπροσωπεί έναν τόπο στο κοινοβούλιο και έρχεται όταν σε αυτό τον τόπο σε μπλοκάρουν ζητήματα τα οποία ήταν κολλημένα στον βάλτο δεκαετίες, έρχεται να βγάλει το χειρότερό του εαυτό. Έχει αλλεργία στο όνομα Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στο όνομα Χατζημάρκος. Ας επισκεφτεί έναν αλλεργιολόγο να του γράψει μια θεραπεία. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, κύριε Λοΐζο, διότι αυτό πια έχει καταντήσει να είναι η πιο γκρίζα...
1: Μα δεν είναι μόνο του κύριου Νικητιάδη, είναι συνολικά της αντιπολίτευσης.
0: Η πιο γκρίζα και η πιο σκοτεινή πλευρά της πολιτικής. Είναι αυτό που είπα για την παραπολιτική. Εγώ θέλω να κινούμε στο δρόμο, δεν θέλω να κινούμε στο έρισμα. Αυτοί που θέλουν να κινούνται στο έρισμα μπορούν να το κάνουν. Εγώ θέλω να κοιτάω μπροστά και έχω ξαναπεί. Και αυτό που δείξατε το απόσπασμα μου δίνετε την ευκαιρία να το επαναλάβω. Για μένα διεκδίκηση δεν είναι ούτε η ψευτομαγιά, ούτε η καλλιέργεια του διχασμού, ούτε οι αναρτήσεις. Για μένα η διεκδίκηση μετριέται σε εργοτάξια. Έτσι ξεκίνησα, έτσι θα συνεχίσω την πορεία μου. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ θα κάτσω να ασχοληθώ με τα θέματα.
1: Πάμε λοιπόν να μας πείτε
0: τώρα. Στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Για ποιο με ρωτήσατε?
1: Για το νοσοκομείο της ΚΟ, γιατί καθυστέρησε? Ξέραμε ότι το οικόπεδο ήταν ακατάλληλο. Αλλά...
0: Ποια είναι η καθυστέρηση στο νοσοκομείο της ΚΟ? Ο κύριος Νικητιάδης ίσως έχει μείνει στις ένδοξες εποχές της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης συνολικά, που τα δημόσια έργα γινόντουσαν οπουδήποτε, χωρίς καμία άδεια, ούτε καν οικοδομική άδεια, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος σε ποιον ανήκει η γη, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακόμα και χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση. Γι' αυτό ήταν γεμάτη η χώρα εργοτάξια φαντάσματα, παρατημένα εργοτάξια. Γιατί είχαν μείνει και από λεφτά στη μέση πολλά δημόσια έργα. Σήμερα το περιβάλλον...
1: όλα αυτά που εγκαινιάσατε από Πασόκ 20 χρόνια πριν ξεκίνησαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκε τίποτα.
0: Σήμερα το περιβάλλον παραγωγής δημόσιων έργων, κύριε Λοΐζο, είναι 2.500 φορές σκληρότερο και γραφειοκρατικά, έτσι αδύνατο να το διαχειριστείς σχεδόν. Γιατί έπρεπε να μπει μια τάξη στη χώρα. Εάν αυτό τον στεναχωρεί, η τάξη και το νοικοκυριό στο οποίο μπήκε η χώρα, τότε θα έπρεπε και αυτός να είχε αποχωρήσει διαμαρτυρόμενος από την τελευταία κυβέρνηση που συμμετείχε στο να αποκτήσει η χώρα όλο αυτό το διοικητικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τα βήματα με πάρα πολύ αυστηρότητα και τους ελέγχους τους έκανε από κανέναν, τους έκανε 17. Πάμε λοιπόν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Στο νοσοκομείο της ΚΟ η εμπλοκή της περιφέρειας, από την οποία εγώ θα μιλήσω σε εσάς, εγώ έχω λόγο πια να σας απαντήσω, είναι από τότε που αποκτήσαμε ρόλο. σε ένα χρόνο.

0: μέσα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα 4 χρόνια, δεν θα απαντήσω εγώ. Σε 1 χρόνο μέσα φτάσαμε στο να είμαστε έτοιμοι με το οικόπεδο να είναι οικοδομήσιμο. Από τότε που εμπλακήκαμε εμείς, το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο και ο προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί πια με ρεαλιστικά σημερινά δεδομένα. Έχει προστεθεί στο σχέδιο η κατασκευή των κατοικιών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την άλλη εβδομάδα νομίζω συνεδριάζει...
1: Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής της ΚΟ,
0: έτσι. Το οικόπεδο ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Δεν είχε κανένα...
1: Καμία ανάμειξη κανείς, ούτε το Υπουργείο, ούτε...
0: Δεν είχε εμπλοκή σε αυτό. Ένας λοιπόν που κατάγεται από την ΚΟ μετά από 5 δεκαετίες, τουλάχιστον 50, 60, 70 χρόνια συζήτησης, η λέξη καθυστέρηση θα πρέπει να σκέφτεται πότε τη χρησιμοποιεί. Και από πότε μετράει το χρόνο αυτό, έτσι. Από πότε τον μετράει αυτό το χρόνο. Λοιπόν, από το χρονική στιγμή που η περιφέρεια του Αιγαίου έχει εμπλοκή, εγώ έχω να σας πω ότι συντομότατα φτάσαμε σε ένα σημείο εξαιρετικά καλό.
1: Σε επίπεδο χρηματοδότησης τώρα βρισκόμαστε, έτσι.
0: Βεβαίως. Και μετά θα προχωρήσει η δημοπράτησή του το έργο.
1: Που σημαίνει λοιπόν, αρχίζει να υλοποιείται δηλαδή, να γίνεται.
0: Προφανώς. Μια δέσμευση που τηρείται, πάρα πολλή δουλειά που έγινε από πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σας πω και από το Δήμο της ΚΟΕΜ περιμένει κάποιος. Εγώ δεν θέλω να καπελώσω τη δουλειά κανενός. Από όσους δούλεψαν για να γίνει αυτό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να απομονώνει κάθε φορά σε μια φωτογραφία. Θέλει να απομονώνει την περιφέρεια και να επιτίθεται στην περιφέρεια.
1: Πάμε τώρα παλιό νοσοκομείο.
0: Είναι δικό του
1: Ρόδου.
0: Παλιό νοσοκομείο Ρόδου είναι εκεί 26 χρόνια. 26 ολόκληρα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια το έχει στη δικαιοδοσία του Δήμος, στη διαχείρισή του? Τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω.
0: Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση.
1: Μα ούτε και αυτό το γνωρίζουν κάποιοι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι 20 χρόνια. Ως βουλευτής έπρεπε να το γνωρίζει ο Γιώργος Νικητιάδης. Αλλά το γνωρίζει, μην νομίζω ότι το γνωρίζει. Έξυπνος είναι. Διαλέγει από τις γνώσεις του αυτές που το συμφέρουν και από τη μνήμη του. Όπως έκανε και με τις ανεμογεννήτριες και τον νόμο 4014 του 2011 που είχε ψηφίσει ο ίδιος τον ακροτηριασμό της αυτοδιοίκησης να μην έχει βέτο και εμφανίστηκε να κλαίει στην κηδεία της αυτοδιοίκησης ο θήτης της. Ο θήτης. Καταλάβατε. Πήγε ο πατροκτόνος. Πήγε στην κηδεία γιατί έκανε το παιδί.
1: Γιατί είστε τόσο σκληρό,
0: κύριε Λοΐζο? Δεν μπορεί να ακούω σήμερα βουλευτή να λέει ότι έμεινε εκτός ο Δήμος στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου είναι 20 χρόνια.
1: Διαχειριστής είναι, ναι. Αυτός
0: διαχειριστής του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου. Και οι φορείς ήρθανε στην περιφέρεια του Αιγαίου. Η περιφέρεια του Αιγαίου δεν βγήκε μόνη της μια μέρα να πει στα καλά καθούμενα εγώ θέλω να εμπλακώ και σε αυτό. Όχι, δεν ήταν η δική μας πρωτοβουλία.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μια στιγμή...
0: Και αυτό δεν μπορεί να το αμαυρώσει κανένας για να εξυπηρετήσει το δικό του κακομήρικο αφήγημα. Οι φορείς του τόπου επισκέφθηκαν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Πριν από αυτό όμως, να τα βάλουμε σε μία.
0: Να εμπλακεί η περιφέρεια στο θέμα του παλιού νοσοκομείου, ναι. Για να γίνει ένα ολιστικό.
1: Μισό λεπτό. Κύριε Περιφερειάρχα, επειδή η αλήθεια, ναι, πρέπει να ακούγεται και όταν μάλιστα έχει να κάνει και με την ιστορία, δεν πρέπει να την σκεπάζουμε, να την κρύβουμε. Πριν από ένα χρόνο, ήταν Οκτώβριος νομίζω του 2026 ή 25, πότε ήταν που είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Βασίλη, και το 16 Οκτωβρίου 2025, από την δέσμευση στην υλοποίηση, καλεσμένος μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του θέτομε το θέμα του παλιού νοσοκομείου, θα τα δείτε όλα αυτά κυρίες και κύριοι στην τηλεοπτική εκπομπή, η οποία θα είναι αφιερωμένη σε όλη την πορεία, αυτή την τετραήμερη που μας ανέφερε λίγο πριν ο κύριος Περιφερειάρχης. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης τι μας λέει όταν του θέτουμε το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Μας λέει ότι εάν έχω από τους φορείς έτοιμα, είμαι διατεθειμένος ως Υπουργείο Υγείας, ως ιδιοκτήτης δηλαδή, να το παραχωρήσω. Ρωτάω την επόμενη μέρα, βγάζουμε στον αέρα εσάς κύριε Περιφερειάρχα, και μου λέτε ναι, έτσι είναι, ήδη το έχω συζητήσει με τον κύριο Γεωργιάδη. Το ακούνε οι φορείς, γίνεται η προεργασία και μέσα σε διάστημα λίγων μηνών ενός δύο μηνών, έρχεται το αίτημα σε εσάς από όλους τους φορείς, εσείς το προωθείτε σε συζήτηση που έχετε με τον Υπουργό και φτάσαμε στο σημείο σήμερα πλέον. Αυτά τα πόσα στρέμματα είναι, είναι 40, 50, πόσα στρέμματα είναι?
0: Γύρω στα 50 στρέμματα.
1: 50 στρέμματα, παιδιά, μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου, έτσι. Λοιπόν, θα αξιο... τι σκέφτεστε να κάνετε εκεί? Εκεί όμως τα λεφτά για να γίνει αυτό το έργο είναι τεράστια δαπάνη, κύριε Περιφερειάρχα, έτσι.
0: Κύριε Λουίζο, βήμα-βήμα πάμε εμείς. Εμείς πάμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε να σχεδιάσουμε το τι πρέπει να γίνει εκεί, το τι θέλουμε να γίνει εκεί και το πώς θα γίνει εκεί. Τι μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει. Και εμείς δεν πάμε, δεν κάνουμε το τέταρτο βήμα πριν κάνουμε το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Λοιπόν, όλοι μου λένε τι θα γίνει με τα χρήματα εκεί. Έχω μια απάντηση να δώσω σε αυτό. Σήμερα δεν έχω καμία εκτίμηση κόστους για να πω πόσα λεφτά θα ζητήσω. Το γεγονός όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας βρέθηκε σε αυτό τον χώρο, όπως και αν λέγεται ο Πρωθυπουργός, και όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έχει εκλεγεί από τους πολίτες, δεν έχει εκλεγεί από εμένα. Η κρίση μου, η στάση μου απέναντι, όταν μιλάμε για θεσμούς, πρέπει να σεβόμαστε το θεσμό. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας στάθηκε εκεί και μίλησε ο ίδιος για αυτό το σχέδιο και για το πώς και ότι πρέπει να προχωρήσουμε, νομίζω ότι σημαίνει ότι έχει πλέον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας συνειδητοποιήσει ότι εδώ πρέπει να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα υποστηρίξει την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Το αντιλαμβάνεται, έτσι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν στέκεται εκεί και δηλώνει ο ίδιος ότι αυτό θέλει και εκείνος να αναπτυχθεί, θέλει και εκείνος να πάψει να είναι ένας τόπος εγκαταλειμμένος, να αξιοποιηθεί και να γίνουν εκεί έργα. Καταλαβαίνει καλύτερα από όλους μας, νομίζω, ότι τα έργα έχουν προϋπολογισμό και πρέπει να χρηματοδοτηθούν από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο που η χώρα
1: πάμε
0: έχει.
1: Πάμε τώρα στην περιφέρεια, στη σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια. Ναι. Εκεί τέθηκαν, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί εκεί είναι το οξυγόνο, να πούμε, ειδικά της Ρόδου, ας πούμε. Η ναυαρχίδα του τουρισμού. Περίμενα να το ακούσω να το λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αναφέρθηκε πολλάκι σε αυτό. Πείτε μου και κάτι άλλο. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως το θέμα του ΦΠΑ, του μειωμένου και πάει λέγοντας. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Και τέθηκε από όλους τους παρευρισκομένους στο θέμα των συντελεστών ΦΠΑ, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, από όλους τους παρευρισκομένους, το παραλαμβάνω.
1: Λέτε να το ακούσουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι το ξέρουμε, το ακούμε το θέμα αυτό, μην νομίζετε ότι δεν έχουμε αντίληψη του ζητήματος και της σπουδαιότητάς του. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, δεν είμαστε δημοσιονομικά ακόμα στην κατάσταση που να μπορούμε να το δώσουμε.
1: Γιατί είναι πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε. Αλλά ετέθη από όλους, όπως ετέθησαν όλα τα θέματα. Και το θέμα του τέλους ανθεκτικότητας ετέθη. Και το θέμα του χωροταξικού ετέθη. Όλα τα θέματα ετέθησαν. Σε μια σύσκεψη η οποία ήταν, όπως είδατε, στο επίσημο πρόγραμμά του, το θέμα ήταν ο τουρισμός, η πορεία του τουρισμού. Γι' αυτό ήταν μόνο φορείς που είχαν την εμπλοκή με τον τουρισμό, ετέθησαν όλα τα θέματα, ετέθησαν, κύριε Λουίζο. Και από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου ετέθησαν τα θέματα και νομίζω τουλάχιστον σε ένα πολύ σημαντικό, όπως ο ίδιος το προέταξε, πήρε και μια άμεση απάντηση για την επίλυσή του, και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου δήλωσε στο τέλος της σύσκεψης, είναι πάρα από 10 χρόνια ο αγώνας του για να λυθεί αυτό το θέμα, το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι άμεσα θα τρέξει η υλοποίηση αυτού που ζήτησε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ τώρα βλέπω μου. Οι φορείς μου λένε του νησιού δεν συνυπέγραψαν μαζί σας το αίτημα για παραχώρηση στην περιφέρεια.
0: Αυτό ακριβώς δεν σας είπα. Ότι αυτό
1: δεν που είπατε προηγουμένως. Γιατί βλέπω τώρα ότι μου το τονίζουν τώρα, φίλε.
0: Δεν ξεκίνησε από εμάς, κύριε Μάλιστα. Αυτό ήταν πρωτοβουλία των φορέων του νησιού.
1: Ωραία.
0: Οι φορείς μας επισκέφτηκαν και μας το ζήτησαν αυτό.
1: Τότε λοιπόν.
0: Στείλαμε μια επιστολή κοινή. Κοινή, η επιστολή που πήγε στην Αθήνα δεν ήταν με τη δική μου υπογραφή, δεν ήταν δικό μου αίτημα, ήταν αίτημα της περιφέρειας.
1: Επειδή βλέπω τώρα τα μηνύματα, τι είναι λοιπόν διεκδίκηση για σας, κύριε Περιφερειάρχα μου?
0: Για μένα διεκδίκηση, κύριε Λουίζο, είναι τα εργοτάξια. Για μένα διεκδίκηση είναι το αποτέλεσμα. Για μένα διεκδίκηση είναι το να ανοίγεις πόρτες. Για μένα διεκδίκηση είναι να γκρεμίζεις τείχους. Για μένα διεκδίκηση είναι να παίρνεις τις αποφάσεις που ο τόπος έχει ανάγκη. Για μένα διεκδίκηση είναι να υπάρχει κάθε μέρα μια πρόοδος, ένα βήμα μπροστά. Για μένα διεκδίκηση είναι να ξεκολλάς από το τέλμα της ακινησίας. Και δεν είναι διεκδίκηση για μένα ούτε οι αναρτήσεις, ούτε ο καυγάς για τον καυγά, ούτε η ψευτομαγκιά, ούτε η αμφισβήτηση των θεσμών. Δεν είναι διεκδίκηση αυτό το πράγμα, κύριε Λουίζου. Δεν είναι διεκδίκηση. Αυτό είναι δηλητήριο στην κοινωνία για να συντηρηθεί ένα κομμάτι του ανίκανου πολιτικού προσωπικού αυτού του τόπου. Λοιπόν, εγώ δεν θα θυσιάσω την πρόοδο και την υγεία ενός τόπου και της κοινωνίας για να διασώσω τη δική μου, για να διαιωνίσω το είδος μου. Θα το κάνω ποτέ, Λουίζο. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα ο τόπος μου, είναι πάνω απ' όλα η ευθύνη που έχω, είναι πάνω απ' όλα το καθήκον που έχω σε αυτόν τον τόπο και στην κοινωνία που με εμπιστεύτηκε, και δεν θα σταθώ ποτέ απέναντι σε πρακτικές και λογικές που λένε ότι όλα τα περνάω μέσα από το φίλτρο και το πρίσμα του δικού μου κομματικού χώρου. Έχω ταυτότητα πολιτική, έχω συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, όπως συνεργάζομαι και με τη σημερινή, για να φέρω λύσεις στα προβλήματα του τόπου μου. Και τα εργοτάξια, τα εκατοντάδες εργοτάξια, τα εκατοντάδες εργοτάξια, τα εκατοντάδες ή χιλιάδες έργα που έχουν παραδοθεί, αυτά που είναι ήδη είναι σε φάση δημοπράτησης, αυτά που είναι δρομολογημένα και αυτά που εκτελούνται και στα 50 νησιά του Νοτίου Αιγαίου, είναι η απάντησή μου στο τι είναι διεκδίκηση.
1: Πόσα εργοτάξια υπάρχουν αυτή την ώρα?
0: Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Και είναι αρκετά δισεκατομμύρια αυτά τα οποία, αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε έναν τόπο που η ονομαστική του χρηματοδότηση είναι μόλις δύο περίπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τα έργα τα οποία και οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί είναι σε δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται, κύριε Λουίζο. Αυτά με κάποιο τρόπο γίνονται. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι μαγιά στο Facebook.
1: Στόχος είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος τελικά?
0: Αν είναι στόχος ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι χαρά. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Εμένα είναι χαρά μου. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς είναι στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν εμένα, μην την κάνουν κακό στον τόπο. Εμένα μπορούν να συνεχίσουν να με κυνηγούν.
1: Κάνουν κακό στον τόπο.
0: Βεβαίως και κάνουν κακό στον τόπο. Βεβαίως και κάνουν κακό στον τόπο. Γιατί στέλνουν προς τα έξω την εικόνα ενός τόπου που δεν μπορεί να είναι συνομιλητής. Εάν ο Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του σήμερα απολαμβάνουν κάποια εμπιστοσύνη, είναι γιατί είναι αξιόπιστοι συνομιλητές. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Ο ίσως είναι τεκμηριώνεται. Το όχι τεκμηριώνεται, το ναι τεκμηριώνεται, υπάρχει συνέχεια, υπάρχει αξιοπιστία, δεν είναι κολοτούμπες στην περιφέρεια. Παίρνουν αποφάσεις δύσκολες, παίρνουν αποφάσεις που έχουν πολιτικό κόστος, δουλεύουν νυχθημερών. Το κάθε μέρα νησί και έργο δεν είναι πύχης επικοινωνιακός, είναι ένας πύχης εσωτερικός. Λοιπόν, το να έχουν πρόβλημα με μένα, μια χαρά, δεν έχω εγώ κανένα.
1: Κάποιοι φοβόντουσαν μήπως υπήρχαν και έκτροπα κατά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει, ίσως δεν τους βγήκανε. Ίσως το προσπάθησαν και δεν τους βγήκανε. Σίγουρα θα το ήθελαν. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά από όλα όσα προηγήθηκαν, νομίζω ότι θα το ήθελαν κάποιοι.
1: Πώς σχολιάζεται το γεγονός, ο δρόμο με τον οποίο πλησίασε πολλοί κόσμος τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τους φίξει το χέρι?
0: Αυτό έχει να κάνει με τη σχέση που ο ίδιος έχει με την κοινωνία.
1: Κοιτάξτε, έχετε κι εσείς μια στενή σχέση με τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό και όσο να είναι παρακολουθήσατε το κάθε τι βήμα προς βήμα και μέσα σας θα υπήρχαν ποικίλα συναισθήματα. Και το γεγονός ότι...
0: Εγώ κύριε Λουίζο, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ είχα τις προτεραιότητες μου να διασφαλίσω ότι ζητήματα του τόπου τα οποία είναι κρίσιμα.
1: Πολύ ψυχρός τεχνοκράτης ακούγεστε, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Αυτό δεν είναι τεχνοκρατικό.
1: Γιατί σας ενδιαφέραν μόνο τα λεφτά, τα έργα και τίποτα.
0: Είναι βαθιά πολιτικό. Και είναι βαθιά πολιτικό επίσης το να θες να δείξεις στον οποιοδήποτε, και όχι πολύ περισσότερο στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε οποιοδήποτε επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, ότι εδώ είναι ένας τόπος όπου υπάρχουν αξιόπιστοι συνομιλητές, υπάρχει δημόσια διοίκηση η οποία σέβεται τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, σέβεται την νομοθεσία, σέβεται τους κανόνες της πολιτικής, έχει τρόπους και μπορεί να στηριχτεί σε αυτήν όποιος έχει όρεξη να παράξει έργο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Εμείς δεν θέλουμε τον τόπο απομονωμένο να φωνασκεί, να στέκεται στη γωνία σαν το τιμωρημένο παιδί να φωνασκεί για να καλλιεργήσει το αφήγημα του ξεχασμένου, του αδικημένου. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι ξεχασμένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι αδικημένη, όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνει. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ανθρώπινο μέχρι το βαθμό που σημαίνει ότι ο καθένας θα δώσει τη μάχη του στον τόπο του για το καλύτερο δυνατόν για τον τόπο του. Αυτό είναι κατανοητό.
1: Σας ρωτάνε, έχετε στο μυαλό σας κάτι πώς θα αξιοποιηθεί, ποια θα είναι η αξιοποίηση του συγκεκριμένου, του παλιού νοσοκομείου, όταν με το καλό εξοραϊστεί και γίνει το έργο, ας πούμε, και ολοκληρωθεί, αν και χρειάζεται χρόνος και πολλά χρήματα.
0: Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και με τους φορείς του τόπου και με το Δήμο της Ρόδου και με την κοινωνία των πολιτών. Δεν πρόκειται αυτό να το αποφασίσει ένας άνθρωπος ή ένας οργανισμός. Θα εκπονηθεί ένα συνολικό master plan γι' αυτό. Στο τραπέζι είναι ήδη και κοινά συμφωνημένο με τον Δήμο της Ρόδου η κατασκευή ενός νέου δικαστικού μεγάρου να γίνει εκεί. Να γίνει μέσα σε αυτό το χώρο των 50 στρεμάτων. Σας λέω την πρώτη παρέμβαση που είναι κοινά συμφωνημένη, επαναλαμβάνω, με τον Δήμο της Ρόδου. Το έχουμε συζητήσει.
1: Για κατοικίες δεν θα ήταν.
0: Και ο κύριος Δήμαρχος είναι σε αυτό θετικός. Άρα άμεσα, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη λόγω.
1: Να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Ρόδου.
0: Λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το σημερινό δικαστικό μέγαρο και της δέσμευσης του Υπουργού Δικαιοσύνης εδώ να χρηματοδοτήσει την κατασκευή με πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Αυτό για το παλιό νοσοκομείο, όταν γίνει εκεί. Και το παλιό τώρα το δικαστικό μέγαρο, αυτό το διαμάντι μετά με στο κέντρο.
0: Ένα-ένα. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Ένα-ένα.
1: Αλλά είναι πολύ σύνθετο.
0: Θα δούμε τη διοκτησιακό καθεστώς, θα δούμε ποιος είναι ιδιοκτήτης, θα δούμε που είναι παραχωρημένο, πώς είναι παραχωρημένο, γιατί είναι παραχωρημένο. Δεν είναι αποφάσιμο.
1: Εδώ βέβαια η κακιά Ευρώπη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Περιφερειάρχη μου, έτσι.
0: Η κακιά Ευρώπη αυτή τη στιγμή φτιάχνει, πληρώνει την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό στάδιο και τώρα το βλέπει κανείς και με τα αλαβάστρινα, το αλάβαστρο αντί τζάμι στα κουφώματά του, ένα υπέροχο αλάβαστρο που έχει δεχθεί ειδική επεξεργασία στο εξωτερικό, γιατί με μεγάλο σεβασμό γίνεται το έργο και αυτό το πληρώνει η κακιά Ευρώπη. Η κακιά Ευρώπη πλήρωσε και την Περβόλα. Η Περβόλα, κύριε Λουίζο, είναι ένας καινούριος πνεύμονας οξυγόνου για το νησί της Ρόδου. Καλό πραγματικά όλους τους ροδίτες να πάνε να περπατήσουν την Περβόλα, να πάνε να αισθανθούν το μεγαλείο αυτού του τόπου, να δουν την ιστορία του, να δουν από πού ερχόμαστε, να δουν τι κληρονομιά έχουμε, τι βαριά κληρονομιά έχουμε στους ώμους μας, τι ήταν αυτός ο τόπος, τι πρέπει να διαφυλάξουμε και το τι όχι μπορούμε να, εγώ δεν θα σας πω τι μπορούμε να γίνουμε, με όλα αυτά που βλέπω τώρα αρχίζω να πιστεύω ότι εμείς δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε αυτό που ήταν τότε η Ρόδος, αλλά τουλάχιστον να τη σεβαστούμε λίγο περισσότερο.
1: Ήταν
0: να
1: και σεβαστούμε λίγο συγκινητικό περισσότερο αυτή την ευθύνη. Το κλείσιμο της ομιλίας σας ήταν πολύ συγκινητικό, έτσι, και ανθρώπινο για την κυρία Μενδώνη, νομίζω πως το έχει ανάγκη και η Μενδώνη.
0: Κυρία Μενδώνη δεν το είπε, δεν ήθελε να το πει. Ανάγκη, ναι. Η Υπουργός Πολιτισμού δεν ήθελε να το πει, κύριε Λουίζο. Εγώ το είπα, το πώς ξεκίνησε η Περβόλα. Η ίδια συνομιλία της είπε ότι σε μια επίσκεψή της για αυτοψία στη Ρόδο ανακάλυψε και εκείνη πέρασε αυτή την πόρτα για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν την ήξερε.
1: Και σε πήρε μία μετά τα μεσάνυχτα, τι ώρα
0: εγώ είπα όλη την ιστορία. Ήταν 5 Νοεμβρίου του
1: 2020. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά θα τα ακούσετε στην αυριανή εκπομπή, την τηλεοπτική. Είναι όλα αναλυτικά. Για άλλα, συνεχίστε, κύριε Χατζημάρκο.
0: Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2021, κύριε Λουίζο. Η αφορμή με την οποία βρέθηκε στη Ρόδο ήταν για την ανακοίνωση της ανακατασκευής του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 4 άνθρωποι. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος της Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο Μιλών. Βρεθήκαμε στο Εθνικό Θέατρο για να ανακοινώσουμε τη συμφωνία, το σχέδιο και τη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου. Μια μεγάλη μέρα για τη Ρόδο. Στη συνέχεια, εγώ έπρεπε να ταξιδέψω με τον Πρωθυπουργό στη Χάλκη. Ο Υπουργός Μενδώνη στο γραφείο μου, μέσα ανεβήκαμε μετά το Εθνικό στο γραφείο μου για 15 λεπτά, ζήτησε συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό και λέει μπορώ να μείνω πίσω γιατί κάτι, μια σειρά υπηρεσιακών ζητημάτων είχαν προκύψει για να κάνει σύσκεψη με τους συνεργάτες της εδώ και τις υπηρεσίες της. Φεύγουμε εμείς για τη Χάλκη, ο Υπουργός μένει εδώ. Εγώ το βράδυ εκείνης της ημέρας επέστρεψα μεσάνυχτα με ένα φουσκωτό σκάφος από την Χάλκη, επέστρεψα στη Ρόδο, ο Υπουργός έφυγε με το τελευταίο βραδινό για Αθήνα από τη Ρόδο και στο σπίτι μου πια 12.30 μια παράταξη ημερώματα, δηλαδή μεταξύ 5η ημερώματα 6η Νοεμβρίου, με χτυπάει το τηλέφωνό μου και βλέπω Λίνα Μενδώνη. Έστω μια παρά το πρωί, λέω αυτό καλό δεν θα είναι. Τέτοια ώρα μου κάτι πολύ άσχημο ή κάτι δυσάρεστο έχει γίνει. Λοιπόν, η ίδια είναι σε ευγενής άνθρωπος, δεν θα το έκανε ποτέ. Το σηκώνω το τηλέφωνο και λέω τι έγινε, τι συνέβη. Μου λέει συγγνώμη για την ώρα. Τώρα έφτασα στην Αθήνα και ταξίδευα και τα λοιπά. Λέω και εγώ ταξίδευα, τώρα επέστρεψα στη Ρόδο. Λέω, εγώ επαναλαμβάνω με αγωνία τι συμβαίνει. Ακούω και την ίδια με αγωνία τη φωνή της και μου λέει έχεις επισκεφτεί ποτέ την Περβόλα? Και λέω εγώ τώρα τι είναι αυτό? Όχι, δεν τον έχω επισκεφτεί.
1: Με πήρες μία μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ναι, λέω με πήρες μία παρά να μου πεις τώρα αν έχω επισκεφτεί την Περβόλα. Όχι, λέω και μια πόρτα σιδερένια πάντα κλειστή. Γιατί ήταν ποτέ ανοιχτή. Μου λέει Γιώργο,
1: την
0: σήμερα
1: είδα,
0: μου λέει εγώ την μπήκα για πρώτη φορά, πέρασα αυτή την πόρτα
1: και θα τη φτιάξουμε.
0: Θέλω να σου πω, σε πήρα για να σου πω ένα πράγμα. Θα τη φτιάξουμε, μου λέει την Περβόλα. Αυτό εκεί θα το φτιάξουμε. Θα το παραδώσουμε στον τόπο όπως αξίζει. Και λέω τώρα, να κοιμηθούμε, τη λέω τώρα λίγο για να έχουμε δυνάμεις να φτιάχνουμε πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Λοίζο, γιατί δεν είχα επισκεφτεί ποτέ. Δεν ήξερα το τι θαύμα ήταν πίσω από αυτή την πόρτα. Το θαύμα, είναι θαύμα η Περβόλα, κύριε Λοίζο. Θα δείτε κανείς εκεί τα νεόρια που έφτιαχναν οι Ρόδοι της Τριήρης, με τις οποίες είχαν κατακτήσει όλο τον τότε κόσμο.
1: Γι' αυτό αναφερθήκατε στο ναυτικό. Τέλος πάντων.
0: Έριχναν,
1: να σας επιπληρώσω μια κουβέντα που έλεγε ο Μακαρίτης ο Παυλίδης. Αβαρία. Αβαρία. Αβαρία. Γιατί ακούγοντάς σας, αμέσως θυμήθηκα το αβαρία. Ακριβώς. Ναι.
0: Νόμος των αρχαίων Ροδίων. Ακόμα και σήμερα το ναυτικό δίκαιο, το διεθνές ναυτικό δίκαιο στηρίζεται στον αρχαίο νόμο των Ροδίων για το δίκαιο της θάλασσας. Τον
1: και ο επιμερισμός της ευθύνης και του κόστους, έτσι.
0: Τρομερό.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Τρομερό.
1: Πολύ προχωρημένα πράγματα.
0: Ανώτερος τόπος.
1: Ακριβώς.
0: Με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ακριβώς.
0: Ανώτερος τόπος. Λοιπόν. Δεν πρέπει ποτέ αυτόν τον τόπο να μαυρίζουμε αυτή την εικόνα για θέματα.
1: Εγώ μείνετε όρθιος λοιπόν.
0: Προσωπικά ή μικροπολιτικά.
1: Να στηρίξετε τα όσια και τα ιερά λοιπόν αυτού εδώ του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζημάρκο.
0: Χάρηκα
1: πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Αχ, Θεέ μου, Βασίλη, δεν μπορείς να φανταστείς πραγματικά δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει για τη Ρόδο. Αυτό το διήμερο. Τι σημαίνει για τη Ρόδο. Κάποιοι το είδανε, ξέρετε, πολύ στενά. Γι' αυτό νευριάζω και στεναχωριέμαι και καμιά φορά ξέρεις αγανακτώ και λέω και πράγματα για τα οποία μετανιώνω, θυμωμένος πάντα. Μα είναι τρόπος προσέγγισης αυτό από πλευράς αντιπολίτευσης. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει πολιτισμός. Τι να πω τώρα.
2: Ο καθένας.
1: Ναι, λοιπόν. Βασίλη, είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά.
2: Μεγάλη, βέβαια. Και βέβαια είναι μεγάλη, κλαίθημο. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα Ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Και με αυτό εγώ θα ήθελα να κλείσουμε έτσι μουσικά.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Και να θυμίσουμε στους φίλους μας ακροατές ότι στην αυριανή τηλεοπτική εκπομπή θα δούνε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όλο το οδηπορικό, ειδικά καλό τους Ροδίτες να την παρακολουθήσουν, γιατί πραγματικά τι κρύβεται πίσω από την κάθε κίνηση, βήμα προς βήμα, όλο το οδηπορικό του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν είναι ούτε προπαγανδιστικό αυτό, είναι προπαγανδιστικό για την ιστορία και για τον πολιτισμό της Ρόδου. Δεν είναι προπαγανδιστικό για τον Μητσοτάκη. Αυτοί που είναι να ψηφίζουν Μητσοτάκη θα ψηφίσουν. Ή έτσι ή αλλιώς. Αλλά η Ρόδος όμως έχει ανάγκη από τέτοιες ενέσεις τονοτικές. Και αυτές οι ενέσεις που τις δόθηκαν, που τις έγιναν, είναι σούπερ τονοτικές. Τυχαία όμως λέτε ότι γίνονται όλα αυτά. Τυχαία υπάρχει αυτή η στενή σχέση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Περιφερειάρχη. Τυχαία δεν είναι τίποτα, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, και επειδή εμένα μου αρέσει η σταθερότητα και επενδύω πάντα στην ομάδα σταθερότητας, τη δική μας ομάδα.
2: Είναι εδώ η ομάδα σταθερότητας.
1: Μα εδώ είναι. Εδώ είναι. Νίκος Έργης, Θανάης Καμιλάρης. Καλημέρα στους αγαπημένους μας.
3: Καλημέρα σας. Σωστά.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Είναι. Τώρα αν κάπου σφάλω τώρα διορθώστε με, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι ακόμα, δεν έχω μπει στην ομάδα των σοφών, προσπαθώ να μπω στην ομάδα των σοφών.
3: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος, ο εκλογικός, δεν δίνεται να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί στις έδρες. Οπότε ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, αυτό είναι και αυτό που είπες. Σχετικά με το όριο στη Βουλή, ναι, θα έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει ένα χρόνο μετά τις εκλογές του 23, έπρεπε να το πάει τουλάχιστον στο 5% και πάνω το κατόφλι, για να γλιτώσουμε από κάποια κομματάκια, κομματίδια τα οποία είναι σκέτη φύρα πραγματικά και δεν προσφέρουν τίποτα παρά μόνο τοξικότητα και απλά πληρώνονται για να βρίσκονται εκεί και οι ανόητοι νομίζουν ότι τους έβαλαν εκεί για τα δικά τους συμφέροντα, ενώ αυτοί απλώς πληρώνονται.
1: Θανάση, εσύ κατ' επανάληψη έχεις αναφερθεί στο ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Πόσο συνδράμει αυτό όσο μεγαλώνει στην ευκολότερη αυτοδυναμία.
5: Πριν αρχίσει οποιαδήποτε καταμέτρηση βάσει του εκλογικού νόμου του καινούριου, κοιτάνε τι έχει πάρει το πρώτο κόμμα και πόσα είναι τα κόμματα εκτός Βουλής. Mm-hmm. Και μετά ξεκινάει οποιαδήποτε διαδικασία από το αδιάθετο που λένε των εδρών.
1: Ακριβώς.
5: Πρώτα μοιράζονται οι έδρες. Στο 25% ας πούμε αρχίζει κάθε μισό της εκατό που παίρνει παραπάνω, παίρνει και μία και ένα βουλευτής. Mm. Bonus, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα φτάσει. Θα φτάσει στο 35, θα έχει πάρει πόσους βουλευτές bonus. Από εκεί πέρα κοιτάμε τα κόμματα εκτός Βουλής, πόσα θα παίρνουν, πόσα 10% ή 30 έδρες. Αρχίζουν και μοιράζονται αυτά και από εκεί και πέρα στο αδιάθετο αρχίζει να δουλεύει η απλή αναλογική και το άλλο σύστημα το υπόλοιπο. Βάζει και τις μονοεδρικές οι οποίες είναι πλειοψηφικό. Και πάνε στις πρώτες έδρες και έτσι βγαίνει η καπέφτη του ποσοστού της αυτοδυναμίας. Mm. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα σε αυτά που είπες προηγουμένως, κλάνετε μου για τη δεύτερη Κυριακή. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι δίνει σημασία και λέει μία Κυριακή υπάρχει. Είναι γιατί ναι, μεν ισχύουν αυτά που λέμε ότι το πρώτο κόμμα έχει δυναμική, αλλά υπάρχει και το θυμικό των Ελλήνων, ας πούμε, το οποίο λέει έλα μωρέ, βγαίνει και πάμε για καφεδάκι. Ό,τι έγινε το 23 δηλαδή. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Όπως χάθηκε δηλαδή, και ο Δήμος της Αθήνας, στην ίδια λογική.
5: Ναι, μεν από την ποσόστοση μπορεί να αυξήσει το ποσοστό του, εφόσον θα πέσει η συμμετοχή, αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν άλλα κόμματα στη Βουλή, τα οποία θα του μειώσουν τις έδρες. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Βεβαίως.
5: Δηλαδή, ναι, μεν ένα ποσοστό θα φανεί περισσότερο γιατί θα πέσει ο αριθμός των συμμετοχών του, αν πάνε για παραλίες ή αν πάνε ας πούμε για καφέ. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, τα οποία με λιγότερους ψήφους θα συμπληρώσουν το 3%.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ολοκλήρωσε, Θανάση μου, ολοκλήρωσε.
5: Ναι, είναι λίγο περίεργο το θέμα, εξειδικευμένο θα έλεγα, όχι περίεργο. Το οποίο αν δεν κάτι θα το μελετήσεις πέφτει σε διάφορες παγίδες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το συγκεκριμένο. Από πού ξεκινά τώρα όλη αυτή εδώ η συζήτηση και πώς ανήκει και η όρεξη. Γιατί όταν υπάρχει καμιά δημοσκόπηση, η οποία είναι ελαφρώς, ας πούμε, να το πω έτσι, όχι και τόσο ευχάριστη για το πρώτο κόμμα. Βλέπουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, την δημοσκόπηση της Άλκο, η οποία έγινε για λογαριασμό. Τι νοσέ, έγινε,
2: του Α.
1: Και είναι η εταιρεία και το κανάλι το οποίο δίνουν τα χαμηλότερα, μα τα χαμηλότερα ακόμα και από αυτό το Μέγκα. Τα χαμηλότερα ποσοστά στο πρώτο κόμμα. Δεν έχει σημασία το τι δίνει τώρα το κάθε κανάλι, σημασία έχει ποια είναι η πραγματικότητα.
5: Και δεν δίνει και εκτίμηση.
1: Λοιπόν, και δεν και αποφεύγει να δώσει και εκτίμηση. Χώρια του ότι κρύβουν και την παράσταση νίκης που είναι η ωραιότερη κάρτα και η πιο σωστή κάρτα και η αλάθανστη. Σωστή, συμφωνείς σε αυτό, Νίκο Σέργη.
3: Αυτό είναι καλό όμως ότι δίνει κάποια υποεκτίμηση. Να σου πω για ποια έννοια. Ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι λογικοί αλλά ταλαντεύονται και θέλουν να εκδικηθούν, ας πούμε, την κυβέρνηση, βλέπουν σε αυτό το χαμηλό ποσοστό, αισθάνονται μια άλλη ανάγκη για αυτοσυντήρηση. Οπότε δεν είναι απαραίτητα κακό το να δίνουν χαμηλότερα
1: ποσοστά. Έχει και το καλό του δηλαδή.
3: Ναι, δηλαδή αυτοσυντήρηση αρχίζει και η
1: Να πούμε λοιπόν για αυτή τη δημοσκόπηση ότι ενώ δίνει μία μισή μονάδα μεγαλύτερη στην... Όχι, μία περίπου σκάρτη μονάδα μεγαλύτερη αύξηση στη Νέα Δημοκρατία, σε όλα τα άλλα κόμματα δίνει μείωση. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι έδρες, αυτό έχει όλη η ουσία, είναι αυτή. Οι έδρες τις οποίες δίνει είναι οι εξής. Δίνει στη Νέα Δημοκρατία, με βάση τα του φίλου μας, του συνεργάτη μας, του Δημήτρη Τουλίτσα, έκανε την ανάλυση και έβγαλε τις έδρες. 107 έδρες στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή εδώ η δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, του Α, έτσι, της Άλκο. Δίνει στο ΚΚΕ 22, στη Φωνή Λογικής 10, γιατί βάζω τώρα αυτά τα δύο κόμματα. Γιατί είναι τα δύο κόμματα τα οποία δεν πρόκειται να κάνουν συνασπισμό κομμάτων, συνεργασίας, κυβερνητικό δηλαδή, κυβερνητική συνεργασία με τους υπόλοιπους. Και πάμε τώρα στα άλλα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να συνεργαστούν. Έτσι. Και έχουμε στο ΠΑΣΟΚ 36 έδρες, στην Ελληνική Λύση 23 έδρες, στο ΜΕΡΑ 25 10 έδρες, στην Ελπίδα της Καριστιανού 29 έδρες, στην Πλεύση Ελευθερίας 13 έδρες και, και στο ΕΛΑ, στο ΕΛΑΣ του Τσίπρα 50 έδρες. Όλες αυτές εδώ οι έδρες συνολικά μας κάνουν 161. Αν λοιπόν υπάρχει μια κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη μέσα, με το Βελόπουλο μέσα, με το Βαρουφάκη μέσα, με την Καριστιανού μέσα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα και με το Τσίπρα μέσα, όλοι αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν. Το τι κυβέρνηση τώρα θα γίνει θα μας το σχολιάσει. Θα το σχολιάσει και εδώ είναι όλα τα λεφτά τώρα. Η ομάδα σταθερότητας δεν θα το αφήσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλη εδώ η ουσία. Εγώ στέκομαι τώρα στο τεχνοκρατικό, στο αριθμητικό, έτσι. Εδώ λοιπόν, όταν συνεργαστούν, επαναλαμβάνω κυρίες και κύριοι, ανοίξτε τα ραδιόφωνα σας, παρακαλώ. Τερματίστε τα, να ακούσετε ποιοι, τι μας περιμένει. Μόλις πέσει και η Χούντα κούλη, ποιοι θα συγκυβερνήσουν. Θα έχουμε λοιπόν μία κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη, το Τσίπρα, το Βελόπουλο, τον Βαρουφάκη, την Καριστιανού και την Κωνσταντοπούλου. Αυτοί λοιπόν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Ο λόγος λοιπόν, στον Νίκο Σέργη.
3: Λοιπόν, το έχω κάνει εικόνα ήδη. Είναι το θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος είναι πρώτος χορευτής και τα ζόμπι που είναι από πίσω του και χορεύουν είναι η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή με την ίδια μουσική υπόκρουση του 1982. Μία κυβέρνηση ζόμπι. Δεν θα γίνει αυτό, είναι επιστημονική φαντασία.
1: Όχι, φαντάσου όμως να γίνει. Τι κυβέρνηση άλλα θα είναι, έτσι.
3: Ακριβώς, θα είναι αυτό που βλέπουμε στο θρίλερ του Μάικλ Τζάκσον. Είναι αυτό το σκηνικό. Να χορεύουν τα ζόμπι και μπροστά να είναι ο Αλέξης, το αρχιζόμπι.
1: Πάμε να το δούμε όμως στον πραγματικό κόσμο.
3: Στον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να γίνει, επειδή όλοι αυτοί μεταξύ τους δεν θα μπορέσουν να τα βρούνε, ούτε μέσα στα κόμματά τους μπορούν να τα βρούνε. Είναι πάρα πολύ λίγο.
1: Εάν υπήρχε στην Ελλάδα δημοσιογραφία, το ερώτημα σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τον Ανδρουλάκη, σε όλους αυτούς, θα ήταν αυτό. Μπορείτε να κυβερνήσετε την Ελλάδα, αλλά μόνο αν συνενωθείτε όλοι αυτοί. Εσύ με τον Βελόπουλο, με τον Τσίπρα Ανδρουλάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Καριστιανού, με τον Βαρουφάκη, όλοι μαζί να γίνετε πακέτο. Απαντήστε εδώ και τώρα, πρέπει να ξέρει η κοινωνία. Αυτό είναι το ερώτημα, ρε μαγκά.
3: Αυτό ακριβώς το ερώτημα απαντάτε πάρα πολύ απλά και λες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει δείγμα γραφής έστω κατελάχιστον που να δείχνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Θεωρητικά μπορεί να γίνει, στην πράξη δεν ξέρω τι θα συμβεί.
3: Ναι, στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, ο ένας λέει το ένα, είναι ο πύργος της Βαβέλ οχριά μπροστά σε αυτό το πράγμα.
1: Θανάσης Καμιλάρης, εσύ πώς το προσεγγίζεις το θέμα αυτό με όλους αυτούς?
5: Δεν γίνεται. Καταρχάς δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Όχι, σε παρακαλώ να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Αυτό δεν λένε όλοι. Να πέσει η Χουντακούλη. Μπορεί να πέσει η Χουντακούλη μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Εάν όλοι αυτοί μαζί από κοινού κάνουν κυβέρνηση.
5: Εντάξει, αν συμβεί αυτό το πράγμα, ο λαός θα γευτείται το αποτέλεσμα. Κοίταξε να δει κάτι. Είναι ταμείο, έτσι. Μετά την απομάκρυνση δεν αναγνωρίζεται λάθος. Δηλαδή δεν είναι...
1: Θα σου πει κάποιος γιατί ρε Μάκα, τι θα πάθει. Θα σου πει τι θα πάθει η Ελλάδα.
5: Βγάζω τα αποθυμένα μου.
1: Θα σου πει τι θα πάθει η Ελλάδα δηλαδή. Τι μπορεί να πάθει η Ελλάδα αν όλοι αυτοί μαζί ενωθούν.
5: Πολύ χειρότερο από το 2015, γιατί τώρα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός καταρχήν από δάφτους?
5: Πού να ξέρω.
1: Ρε Βασίλη, γιατί το ερώτημα. Ο Σέργιος ο Νίκος τι λέει? Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός?
5: Ο πρωθυπουργός σε μια τέτοια συνεργασία θα είναι ο Αλέξης. Εντάξει.
1: Ο Αλέξης θα μπει, ο Ανδρουλάκης κάτω από τον Αλέξη.
2: Ή
1: ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος θα μπει κάτω.
5: Επειδή έτσι λέει.
1: Η Χριστιανού, η Ελπίδα θα μπει από κάτω.
5: Ναι, θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι φαίνεται ο Αλέξης, οπότε θα είναι ο πρωθυπουργός. Αλλά ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα όπως προκύπτει προκαλεί τρόμο σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εκλογικού σώματος από αυτούς που θα επιλέξουν αυτό το σχήμα. Δηλαδή μια τέτοια κυβέρνηση θα τρομοκρατήσει ακόμη και αυτούς που θα ψήφιζαν σαν ψήφο διαμαρτυρίας κάποια από αυτά τα κόμματα και θα να το ψηφίσουν.
1: Ναι, αλλά θα το καταλάβουν μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
5: Ακριβώς.
1: Όταν θα αρχίσουν πλέον μετά να μην υπάρχουν χρήματα και να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, τότε θα το καταλάβει ο άλλος. Όταν θα ξανακλείσουν οι τράπεζες, τότε θα το καταλάβει ο άλλος. Γιατί και με το Τσίπρα, τότε το καταλάβαμε τι εστί Τσίπρας.
2: Έτσι.
5: Η χαλαρή ψήφος σε αυτή την περίπτωση δεν θα ισχύσει. Δηλαδή, μόλις δουν αυτή την προοπτική.
1: Μα εγώ σου λέω μην πάμε, δεν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Εγώ σου λέω από τον πρώτο γύρο. Αν πάμε σε δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα ισχύσουν αυτά τα οποία λέτε. Εγώ μιλάω στον πρώτο γύρο των εκλογών. Γιατί όταν ήταν εδώ ο Μητσοτάκης, τον άκουγα που έλεγε Βασίλη, εσύ ήσουν δίπλα του. Συνέχεια. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Οι εκλογές, λέει, είναι η πρώτη εκλογική διαδικασία. Δεν είναι οι επαναληπτικές. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης.
5: Εγώ φοβάμαι. Δεν είναι σίγουρο ότι τη δεύτερη θα έχουμε αυτοδυναμία. Δεν είναι σίγουρο.
2: Μπορεί δηλαδή, να πάμε και σε τρίτη δηλαδή.
5: Το δίλημα πάει στην πρώτη.
1: Ακριβώς.
5: Εκεί πάει στη δεύτερη, το τι διεργασίες θα γίνουν και το τι συμφωνίες από κάτω. Ας μην ξεχνάμε και το φαινόμενο των Αθηνών. Για λίγους ψήφους ο Μπακογιάννης δεν πήρε 42% να πάρει το Δήμο και έγινε η ένωση των υπολείπων και βγήκε ο Δούκας.
1: Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι.
5: Λοιπόν, ας μην τα ξεχνάμε αυτά σε τέτοιους εκλογικούς νόμους και τέτοια πράγματα.
1: Τώρα τι μου λέτε εδώ?
5: Η όλη διαδικασία για όσους θέλουν σταθερότητα πολιτική, ας πούμε, και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία είναι η πρώτη κυρία.
1: Εδώ τώρα μου λέει στέλεχος νομαρχιακής του Πασόκ, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: είσαι καλά που ο Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με όλο. Μα μια στιγμή ρε μάγκα, εσείς πήρατε απόφαση ότι μόνο με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζεστε. Δεν είπατε ότι δεν θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα ή με τον Κουτσούμπα. Όχι, το Κουτσούμπα τους είπε: αφήστε τα αυτά, ρε. Άντε εδώ να μου τους λέει Κουτσούμπα. Ο πιο σοβαρός από όλους τελικά είναι ο Κουτσούμπα.
2: Στο θέλω.
5: Αυτό ξέρει τι θα κάνει και τώρα και μετά από 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης είπε ότι μόνο με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζεται. Δεν είπε ότι δεν συνεργάζομαι με τον Βαρουφάκη. Ούτε είπε δεν συνεργάζομαι με την Καριστιανού. Ούτε είπε δεν συνεργάζομαι με ποιο, με τον Βελόπουλο. Εδώ βλέπω ότι το λιένουν τον Βελόπουλο. Ενώ παλιά το λέγανε ακροδεξιό και φασισταριό, τώρα το ετοιμάζουν το πράγμα. Παιδιά, ακούστε, το έχετε προσέξει αυτό? Βλέπετε το Πασόκ να πει τόση δά κουβέντα εναντίον του Βελόπουλου? Ο Βελόπουλος λέει εναντίον του Πασόκ.
2: Τίποτα.
1: Αυτοί τίποτα. Αποφεύγουνε.
2: Ναι.
5: Έκανε το παράπονο του ότι τον αποκάλεσε κάποτε ψεκασμένο ο Ανδρουλάκης και σταμάτησε εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει
1: κάποτε
5: Βελόπουλο. Αλλά σήμερα έγινε κάτι αναμενόμενο. Ήταν καλεσμένη σε μεγάλο κανάλι τηλεοπτικό η Καριστιανού, η οποία δεν πήγε. Δεν πήγε, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και ήθελε να στείλει μια άλλη δικηγόρο, κάτι τέτοιο.
1: Δεν αντέχει στο δημόσιο διάλογο.
5: Όσο μιλάει η Καριστιανού στο τέλος. Το ποσοστό αυτό που δόθηκε τέλος πάντων τις δημοσκοπήσεις θα εξανεμιστεί κυριολεκτικά. Ναι. Δεν θα μείνει τίποτα πιστεύω στις εκλογές και αν μπει τελικά. Αν μπει τελικά στη Βουλή, πιστεύω δεν θα μπει. Εγώ προσωπικά έτσι πιστεύω ότι δεν θα μπει. Δεν το έχει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να εκφραστεί, να εκφράσει κάτι λογικό, ούτε δύο σειρές κυριολεκτικά. Ναι. Οπότε δεν πήγε.
2: Μπορεί να δούμε και πτώση του Τσίπρα μέχρι τις εκλογές. Γιατί αυτόν το συμφέρει τώρα να πάει σε εκλογές.
1: Εγώ βλέπω ότι ο Τσίπρας όμως δυναμώνει όμως. Εγώ βλέπω ότι δυναμώνει μέρα με την ημέρα. Οι άλλοι πέφτουν. Δημιουργεί δυναμική ο Τσίπρας και επικοινωνιακά το δουλεύει άριστα ο Τσίπρας, Βασίλη. Άριστα. Μιλάμε πολύ επαγγελματική επικοινωνιακή προσέγγιση, κάλυψη. Ασχέτως ότι τα κάνουν θάλασσα, γιατί οι ηθοποιοί είναι κερασιτέχνες όλοι αυτοί. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά αυτοί που τα σχεδιάζουν πολύ όμορφο τρόπο. Αν χάνει,
2: για να δούμε.
1: Τέλος
2: για να δούμε.
1: Άρα λοιπόν λέτε τώρα τι, ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το αποκλείω. Θα πει ο άλλος, η θάλασσα δεν πίνεται, δοκιμάζεται. Ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς όλους μαζί. Αυτό μπορεί να πει τώρα κάποιος. Ή κάποιος που μας ακούει ακόμα πιο ακραίος, να πει, τι λέτε, εδώ ο Μητσοτάκης μας ρήμαξε, διέλυσε τη χώρα. Αυτό λένε. Ρε θεομπέκτες, ακούτε τι λένε.
3: Υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών άνθρωποι, αλλά όλοι έχουν μια συνείδηση με την έννοια ότι δεν έχουν απώλεια συνείδησης με το περιβάλλον. Ακόμη και αυτοί που βρίζουν το Μητσοτάκη ξέρουν κατά βάθος, η πολιτική αυτή δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσει το πρόσωπο του Μητσοτάκη, αλλά ξέρουν κατά βάθος, ακόμη και αυτοί οι ακραίοι, ότι αυτή είναι η ρεαλιστική πολιτική, η πραγματικότητα. Άσχετα αν κάποιοι δεν τον ψηφίσουν επειδή δεν τον γουστάρουν. Ένα ποσοστό όμως όταν θα φτάσει η κρίσιμη ώρα δεν θα το ρισκάρει. Γιατί καταλαβαίνει τι λένε οι άλλοι, οπότε θα συμμαζευτεί. Πάνω στην εκδίκηση μπορούμε να εκδικηθούμε τους άλλους ή τον εαυτό μας. Και όταν φτάνει η ώρα ο άλλος να καταλαβαίνει ότι με την εκδίκηση αυτή θα εκδικηθεί τον εαυτό του, κάπου του σκέφτεται διπλά και τριπλά το τι θα ψηφίσει ή αν πάει να ψηφίσει ακόμη.
1: Nice. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
5: Είναι και το οικονομικό.
1: Αυτό είναι όλη η ουσία, το οικονομικό.
5: Είναι και πάνω απ' όλα, είναι και πάνω απ' όλα το οικονομικό.
3: Όλα είναι οικονομία.
5: Και ας μην ξεχνάμε ότι η αξιοπιστία και το τι έγινε δηλαδή από αυτό που είχε τάξει η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τεράστιο ρόλο. Διότι αν λάβουμε υπόψη τις εκλογές του 23, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόγραμμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δίθεν Θεσσαλονίκη 30 δισεκατομμύρια είχε τάξει. Ο Μητσοτάκης 8 και πήρε τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης 8 δισεκατομμύρια ήταν αυτά που πραγματικά έκανε. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τάξει 30, αλλά πλέον ο κόσμος δεν τον πιστεύει. Και τώρα πάλι αρχίσανε τα ίδια, ο ένας απάνω στον άλλο να...
3: Δημοπρασία κάνουν κάθε μέρα.
5: Δημοπρασία λαϊκισμού.
1: Κυρία...
5: Λοιπόν, δεν βγαίνει έτσι. Ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει το κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτίες.
1: Τώρα δεν μου λες, εδώ βλέπω τώρα εξαγριωμένους ακροατές και ακροάτρες. Εδώ η κυρία Γεωργία μας λέει, σταθείτε όρθιοι απέναντι στην παλαβομάρα και πολεμήστε τη. Πρέπει οι σοβαροί άνθρωποι, οι σιωπηροί, να βάλουν κάτω όλους αυτούς τους παλαβούς. Εάν τους αφήσουν ελεύθερους και φωνάζουν και να δρουν, δεν μπορεί να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης βλέπω τώρα εδώ μήνυμα. Η κυρία Ρούλα Θωμαδάκη τι μας λέει, ρε Κλεάνθη, δεν θυμάσαι, λέει, επί Παπαντρέου που παίρνανε σύνταξη στα 40. Ποια 40, μωρέ, ποια 40. Ξέρετε πότε παίρνανε στη 15ετία. Με 4.500 ένσημα παίρνανε σύνταξη. Εγώ έχω γνωστή μου κοπέλα που πήρε στα 32 της χρόνια σύνταξη. Είχε μπει 17 χρονών στην τράπεζα. Ναι, βέβαια.
3: Από 10.
1: Γι' αυτό η Ελλάδα ρήμαξε, να πούμε, και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε στα μνημόνια. Και τώρα λοιπόν που πάμε να τα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ξεστρατίζω γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Πρέπει όμως να ενεργοποιηθεί ο καναπές. Η σιωπηρή πλειοψηφία. Τι πάνε να πει σιωπηρή, αγαπητέ μου Νίκο Σέργη, τι πάνε να πει σιωπηρή. Γιατί να είναι σιωπηρός όταν κινδυνεύει από τον παλαβό που είναι δίπλα του.
3: Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν, ακούνε, δεν μιλάνε. Αυτό που διαπιστώνω εγώ, στην επαφή που έχω με τον κόσμο, είναι ότι υπάρχει ο κόσμος που φαίνεται και δεν φαίνεται. Ο κόσμος που φαίνεται είναι στο TikTok, στο Facebook, ένα κομμάτι του, το οποίο βρίζει το Μητσοτάκη περισσότερο, αλλά έξω υπάρχει και ένας κόσμος που βλέπει και το Facebook, βλέπει και το TikTok, δεν αντιδρά, αλλά έξω σου μιλάει. Δεν είναι αυτός που θα εκτεθεί σε ένα social, αλλά ξέρει ποια είναι η λογική. Θα πράξει σύμφωνα με τη λογική. Αυτούς που βλέπουμε στα social είναι αυτοί οι πιο παρορμητικοί, αυτοί που δεν έχουν πολύ επαφή με τη λογική και θέλουν απλώς να εκδικηθούν. Εκεί μπαίνει ο τρόμος στους υπόλοιπους. Λέει, εσύ είναι πολύ αυτοί. Δεν είναι τόσοι πολλοί, απλώς κάνουν πάρα πολύ θόρυβο.
5: Δεν είναι, κάνουν θόρυβο, ναι, αυτό.
3: Δηλαδή γίνονται ομάδες, είτε στο Facebook, είτε κάνουν live στο TikTok και βλέπεις ένα ψεκασμένο live, το οποίο του παρακολουθούν 200-300 άτομα, οι οποίοι όλοι η νοημοσύνη τους είναι 80, και βλέπεις ένα λογικό live, το οποίο είναι με επιχειρήματα για την οικονομία, για εθνικά θέματα, να το βλέπουν 20 με 30 άτομα.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά αυτό δεν είναι το δείγμα όλης της κοινωνίας. Οι παρορμητικοί είναι αυτοί που κάνουν ομάδες. Υπάρχουν οι άλλοι σιωπηροί που δεν μιλάνε, αλλά θα πράξουν τα δέοντα σύμφωνα με τη λογική την κατάλληλη στιγμή.
1: Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Θανάση.
5: Όχι, είναι αυτά που λέει ο Νίκος είναι παραδοσιακά. Δηλαδή αυτό είναι ανέκαθεν ο κόσμος, ας πούμε, του κέντρου και της κεντροδεξιάς. Δηλαδή από το κομμωτήριο, από το καφενείο, από οπουδήποτε, ας πούμε, βρεθεί, αποφεύγει τις διαμάχες της πολιτικής σας. Δηλαδή αν βρεθεί σε ένα τραπέζι με 10 άτομα, 15, και ο αριστερός θα σου ανοίξει κουβέντα και θα αρχίσει, ας πούμε, με αφορμή την πριζόλα, ας πούμε, να σου κάνει πολιτική. Λοιπόν, ο άλλος απέναντι, ας πούμε, σου λέει, μωρέ, κάτσε, εγώ ήρθα να φάω, να πιω, να χασί, να κάνω, τώρα θα ανοίξω, θα τραγουδώ.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Και δεν μιλάει. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, μιλάμε ότι ο Ντενεκές κάνει θόρυβο, αλλά είναι άδειος, έτσι, είναι κενός περιεχομένου. Ο γεμάτος ο Ντενεκές δεν κάνει θόρυβο.
1: Έπειτα είδα και κάτι άλλο εδώ τώρα στο διήμερο του Μητσοτάκη στη Ρόδο, επειδή το παρακολούθησα από κοντά. Είδα και κάτι άλλο. Εγώ κράτησα, εντάξει, πέραν του ότι ήταν πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, το όφελος της Ρόδου είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι ανεκτίμητο. Ανεκτίμητο και στον πολιτισμό, αλλά γενικότερα, ας πούμε, και στην προβολή του νησιού. Θα μου πεις, έχει ανάγκη η Ρόδος, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι top, ας πούμε, στον τουρισμό κτλ. Πέραν αυτού. Και το ότι είναι top και το CoLab και το ότι η TUI, ας πούμε, έπαιξε αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην όρη, στο όλο αυτό project, είναι χάρη στο Μητσοτάκη και βέβαια χάρη στο Περιφερειάρχη, έτσι, το Χατζημάρκο. Και η αγαστή συνεργασία η οποία υπάρχει του Πρωθυπουργού. Και είδα και τα αισθήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Είναι ο ένας πολύ κοντά στον άλλο. Όλα αυτά τα αφήνω στην άκρη και πάω σε ένα κομμάτι, Βασίλη, αυτό το οποίο κάλυψες εσύ. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ερχόταν σε επαφή με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Όταν ο Μητσοτάκης βγήκε στους δρόμους έξω να χαιρετήσει τον κόσμο. Και είδα πραγματικά εκεί πρόσωπα, επειδή είναι μικρή κοινωνία. Μπορεί να έχει η Ρόδος, ας πούμε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο, αλλά ο πληθυσμός είναι 150.000, 130 τόσες χιλιάδες. Ναι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ ο ένας με τον άλλο, ας πούμε, λίγο πολύ. Είδα ανθρώπους τους οποίους δεν τους έβλεπα εγώ σε πολιτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις κτλ. Να στριμώχνονται, να αποδοπατιώνται μεταξύ τους ο ένας πάνω στον άλλο, για να πάνε να σφίξουν το χέρι του Μητσοτάκη και να βγάλουν μια φωτογραφία. Είδα άνθρωπο που πλησίαζε τα 100. Να του λέει, ναι, είσαι ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ. Είδα δηλαδή εικόνες, είδα νέα παιδιά, μικρά παιδιά, πρόσεξε να δεις, και να μιλάνε ποδοσφαιρικά και όλα αυτά τίποτα στημένο στο δρόμο εκεί που πέφτανε ο ένας πάνω στον άλλο, όλα αυθόρμητα. Αυτό για μένα λέει πολλά. Και είναι αυτό το οποίο λέτε τώρα, Νίκο Σέργη, Θανάση Καμιλάρη, η σιωπηρή πλειοψηφία που κάποια στιγμή νιώθει την ανάγκη κάτι να κάνει. Ενώ έχουμε τους τενεκέδες, τους ξεγάνωτους, βρήκαν ειδικά τώρα το Facebook. Το
5: TikTok είναι το χειρότερο.
1: Είναι ακόμα χειρότερο το TikTok.
5: Εάν κάνεις γκάλωπ στο TikTok, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει το 15%.
1: Έτσι, στο TikTok. Α, τόσο καλά,
5: Ναι, απλώς έχουν μαζευτεί εκεί, έχουν κάνει τις ομάδες τους, τις σκληρές ομάδες, και οι ίδιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι αυτός. Δηλαδή, ο πλασματικός κόσμος που φτιάξαν αυτοί εκεί, ο μη πραγματικός, ο φαντασιακός, βρίσκεται εκεί, και γι' αυτό όταν τους λένε κάποιοι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 30 τόσο, ξέρω εγώ, ούτε 15% σου λένε. Γιατί κρίνουν εξ ιδίων τα λότρια. Μπαίνουν αυτοί οι ίδιοι και βγάζουν αυτό το συμπέρασμα επειδή βρίσκονται μεταξύ τους και νομίζουν ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι, ενώ είναι η κοινωνία αυτή που
1: πηγαίνει. Καλά, στο TikTok εγώ ήξερα ότι τα πήγαινε καλά ο Μητσοτάκης και ήταν ο πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς ο οποίος είχε πρόσβαση στο TikTok. Θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές. Είχαν μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, εμφάνιζαν οι αναρτήσεις τους στο TikTok. Τώρα μου λες ότι έχει γίνει τόσο πολύ, ας πούμε, αντιπολιτευτικό.
5: Το TikTok απευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους και επειδή υπάρχει δυνατότητα του live. Και επειδή προωθείται κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα, όπως προωθήθηκε και για τα Τέμπη τότε η κινητοποίηση, τα social, και το TikTok έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με ψεύτικους λογαριασμούς, είναι ένα πεδίο το οποίο είναι των ψεκασμένων, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Άσχετα αν και ο Μητσοτάκης είναι και θα ανεβάσει και κάτι, ξέρω εγώ, αλλά όλοι αυτοί που είναι οπαδοί διαφόρων άλλων κομμάτων βρίσκονται και βλέπεις ένα ετερόκλητο πράγμα.
1: Έχει ελεύθερα σχόλια από κάτω.
5: Μπορείς να κάνεις σχόλια ή μπορείς να μπεις στο live και βλέπεις ένα ετερόκλητο πλήθος να κάνει live, να είναι χρυσαυγίτες, να είναι φελοπουλικοί, να είναι πασοκτσίδες, να είναι και αριστεροί σε ένα live και να συμφωνούν. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, να λένε τις χαζομάρες τους, να κατηγορούν τον Μητσοτάκη,
3: Αλλά στην πραγματική ζωή αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει στα social και να βγει αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι κερδίζουν αυτοί.
1: Τελικά, Θανάση, ποια η γνώμη σου, τα social media τελικά βοηθούν την κοινωνία ή όχι? Είναι χρήσιμα ή όχι?
5: Είναι 50-50 η υπόθεση. Δηλαδή, από μια μεριά βοηθούν, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πηγή, ας πούμε, fake news, είναι και παραπληροφόρηση. Είναι και σε περίπτωση, ας πούμε, ξένων υπηρεσιών, ας πούμε, με τα bots και τα λοιπά, είναι και ένα αρνητήριο προπαγάνδας, έτσι. Mm. Λοιπόν, έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά.
1: Όταν λες τα bots, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, πώς μπορούν να κάνουν παρέμβαση?
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάνε και κάνουν ανύπαρκτοι λογαριασμοί, έτσι, με ονόματα, ας πούμε, πλασματικά, χιλιάδες λογαριασμοί. Κάνουν ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο αυτομάτως, ας πούμε, αναπαράγεται από τους ίδιους δεν ξέρω πόσες φορές, ας πούμε. Mm. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει, το κάνει και γίνεται είδηση. Και το παίρνει μετά η τάδε εφημερίδα, ας πούμε, το τάδε κανάλι και λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, ας πούμε, του τάδε site, ας πούμε, λοιπόν, συμβαίνει αυτό, γι' αυτό γίνεται είδηση. Και αρχίζει να μιλάμε για αυτό το πράγμα.
1: Αυτό τώρα είναι μια μορφή υβριδικό πόλεμο όμω, Νίκο.
5: Υβριδικό πόλεμο.
3: Αυτό γίνεται και το 23 έγινε και θα γίνει. Και το 24 με τι ευρωεκλογέ έγινε και θα γίνει και τώρα. Θα βλέπουμε αναρτήσει οι οποίε παίζουν συνέχεια, δηλαδή σου τι βγάλει συνεχώ τη ροή. Είναι από λογαριασμού που ουσιαστικά δεν υπάρχουν και στο Facebook θα γίνει και θα αναπαράγουν ειδήσει και εσύ δεν θα έχει διαφυγή με την έννοια ότι. Επειδή θα παίζονται συνεχώς τη ροή, θα είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι ψεύτικοι λογαριασμοί, θα βλέπει συνεχώς το ίδιο θέμα να αναπαράγεται και θα νομίζει ότι είναι και πολύ βασικά. Αλλά η είδηση αυτή σε αυτούς που απευθύνεται θα έχει πέραση, θα τη θεωρούν ότι πράγματι έτσι συμβαίνει και θα δημιουργεί το κλίμα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα βλέπουν αυτή την είδηση ότι είναι συνεχώς και θα λένε είμαστε πολλοί, πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα δημιουργείται και μια εσφαλμένη εντύπωση σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που νομίζουν ότι το TikTok ή το Facebook είναι αυτό που θα βγάλει η κυβέρνηση. Νομίζουν ότι είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά δεν είναι.
1: Για να επανέλθουμε τώρα στο αρχικό, γιατί με αυτό θέλω να κλείσουμε. Θέλω να είναι η γεύση η οποία θα μείνει και θέλω να είναι άκρος πολιτική. Επαναλαμβάνω, στην περίπτωση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και στην περίπτωση μάλιστα που τα ποσοστά της είναι πολύ συρρυκνωμένα με βάση την μέτρηση την οποία έδειξε η ΑΛΚΟ, όπου στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν ακουμπά καν το 28, είναι κάτω από το 28, 27,98.
5: Η ΑΛΚΟ μου φαίνεται δεν έχει εκτίμηση για την ΑΛΚΟ.
1: Ναι, καλά, ναι. Για την ΑΛΚΟ μιλάω τώρα που την έκανε για τον ΑΛΦΑ.
5: Λοιπόν, ναι, αυτή δεν είναι, αυτή πάνω από 25% δεν είναι ποτέ.
1: Σας είπα τώρα, η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όταν την κάνουμε εμείς την εκτίμηση, γιατί γίνεται μέσα από ένα μαθηματικό μοντέλο συγκεκριμένο. Τα κάνει ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Λίτσας, γι' αυτό τον έχουμε. Βέβαια. Πώς βγάζουμε τις έδρες και όλα αυτά από το μυαλό μας? Όλα του Δημήτρη δουλειά είναι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση σου λέει το ΠΑΣΟΚ θα έχει 36 έδρες, η Ελληνική Λύση θα έχει 23, το ΜΕΡΑ 25, γιατί το δίνει το ΜΕΡΑ 25, μπαίνει μέσα στη Βουλή 10, η Ελπίδα της Καριστιανού 29 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 13, παιδιά, έχει πέσει κατακόρυφα η Πλεύση.
2: Έτσι. Και θα πέσει.
1: Και το κόμμα του και το ΕΛΑ. Το έλα με φόρα του Αλέξη Τσίπρα δίνει 50.
2: Γι' αυτό δεν την ακούμε τη ζωή τώρα.
1: Με συγχωρείς.
2: Γι' αυτό δεν ακούμε.
1: Αυτές εδώ
2: τώρα.
1: Στο σύνολό τους οι έδρες δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς. Βγάζουν 161 έδρες συνολικά. Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν όταν συμμετάσχουν στο κυβερνητικό σχήμα. Και εγώ προσπαθώ λοιπόν να βρω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Εδώ η πλειοψηφία και σέβομαι την πλειοψηφία OTP θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πρωθυπουργός, ο Ανδρουλάκης ποια θα είναι η θέση του, μπορείτε να μου πείτε, να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα σας παρακαλώ? Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως θα είναι?
3: Το μόνο που δεν είναι αυτό δεν
5: υπάρχει.
1: Ο Βελόπουλος που θα είναι, ο Βελόπουλος τι θα αναλάβει?
3: Το Υπουργείο Ψυχοφαρμάκων και Ψυχολογικής Υποστήριξης δεν υπάρχει γι' αυτό.
1: Συγγνώμη, κάτι. Η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει να αναλάβει κάποιο Υπουργείο.
2: Πρέπει,
1: τι θα αναλάβει.
3: Το δικαιοσύνης, το δικαιοσύνης για να κάνει. Ναι,
1: η πλεύση, κυρία Κωνσταντοπούλου, τι θα αναλάβει. Θα συμφωνήσει με όλους αυτούς.
3: Με τον Βελόπουλο.
1: Ορίστε.
5: Υφυπουργός στην Καριστιανού δεν είναι η Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ νομίζω ότι αν προτείνουν από κοινού όλοι να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δεν θα είχε αντίρρηση. Άλλωστε αγαπημένη είναι και πατέρας με... Δεν είναι κακό αυτό, σοβαρός άνθρωπος. Ο Τσίπρας είπαμε πρωθυπουργό.

0: τον εντολέα, απαγορεύεται να το δημοσιεύει. Ο εντολέας κάνει κουμάντο. Και μου λέει: Κλάνθη, όλοι έχουν. Και βλέπουν τα αποτελέσματα. Αν είχαν διαφορετική άποψη από αυτές που δίνουμε εμείς, θα τα είχαν δημοσιοποιήσει και θα μας τα είχαν τρίψει στα μούτρα. Μάλιστα. Και το ΜΕΚΑ και ο Α και το ΣΕΚΑ και το όλα. Και τα Βαρδινογιαννέικα και τα Μαρινακινέικα και όλα. Θα μας τα είχαν τρίψει στα μούτρα, σου λέει.
1: Κατά τα άλλα,
0: άρα ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Εγώ όμως δεν δέχομαι, δεν θέλω να πάρω το καλό σενάριο ότι η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης θα κυβερνήσει, γιατί μετά η εκπομπή μου θα είναι σούπα. Δεν με αρέσει εμένα η εκπομπή να ζούμε. Εγώ θέλω να έχει νεύρο και φόβο, να βγάζει και λίγο φόβο. Και να βάζω την ομάδα σταθερότητας να προσπαθεί να βρει τα θεμέλια να σταθεροποιηθεί το πράγμα. Ελάτε λοιπόν. Τι θα γίνει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάμε λοιπόν για επίλογο. Έλα Νίκο Σέργη.
2: Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Είπα και στην αρχή ότι καλή είναι η δημοσκόπηση η συγκεκριμένη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία χαμηλά. Καλές είναι και άλλες. Γιατί έτσι επεμβαίνει η αυτοσυντήρηση και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν λογική αλλά λίγο παρεκκλίνουν και λένε ότι κυβέρνηση αρκετά δεν τον θέλω, παρότι καταλαβαίνουν τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, μπορεί και να σου φύγουν, ο φόβος αυτός θα τους φέρει πίσω. Η προοπτική κάτι άλλο τους φέρνει πίσω, γιατί σου λέει θα πάθουμε τα χειρότερα τώρα.
0: Μάλιστα. Θανάση, επίλογος.
3: Ο επίλογος είναι ότι αυτή την κουβέντα θα ήταν μάλλον κατάλληλη την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Μέχρι τότε έχουμε να δούμε, Κλεάνδη μου και Νίκο, έχουμε να δούμε πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε.
0: Δηλαδή
3: γιατί όλοι αυτοί παίζουν το πολιτικό σου μέλλον πλέον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή και αυτοί οι οποίοι πάνε τώρα, διαλύουν το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε εκεί και όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, δεν έχουν αύριο. Mm-hmm. Εάν δεν γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση, αν δεν γίνει το Μητσοτάκη τώρα, πότε θα χρησιμοποιήσουν το οτιδήποτε.
0: Κατάλαβα.
3: Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η επικαιρότητα θα είναι νορμάλ, ή καλώς. Εάν η επικαιρότητα επιφυλάσσει τίποτε διάφορα πράγματα, είτε με τον Πλανητάρχη, είτε με την Ουκρανία, είτε με το ένα και με το άλλο, και έχουμε αστάθμιν τα πράγματα, λοιπόν εκεί πέρα δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι και το θέμα της ακρίβειας που πέρα. Ανοίξουν τα στενά του ορμού, ας πούμε, τον Οκτώβρη. Κάτι θα γίνει, θα αρχίσουν να πέφτουν τιμές, να φεύγει από την επικαιρότητα, ας πούμε, τόσο πολύ ακρίβεια, ας πούμε, γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές, ας πούμε, με την ενέργεια. Αν δεν γίνει, τι θα γίνει.
0: Ναι.
3: Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν,
3: είναι πολλά πράγματα εδώ
1: πέρα. Είναι πράγματα τα οποία είναι η βασική καθημερινότητα αυτή.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετούμε και ευχαριστούμε την ομάδα σταθερότητας. Νίκος Σέργης, Θανάσης Καμιλάρης, την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Δεν μου λες ρε Βασίλη, λεφτά υπάρχουν?
1: Αυτό να ρωτιέμαι λίγο.
0: Λεφτά υπάρχουν. Ξέρεις γιατί το λέω. Τώρα θα λες, τι τον έφυγες τον Κλέα τώρα, ε. Ρε φίλε.
1: Ωραίο αυτό το ξαφνικό.
0: Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Ρε θυμόσαστε, τα λεφτά υπάρχουν.
1: Αξέχαστο.
0: Κερδίθηκαν εκλογές και τα λοιπά. Λοιπόν, άκουσε με τώρα και να δεις τώρα και τι το λέω. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Βγαίνει τώρα ο Τσίπρας με το κόμμα του. Το Έλας.
1: Ναι.
0: Και όχι η Ελλάς που βιάζονται. Το Έλας λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Το Έλας. Βγαίνει λοιπόν και εξαγγέλει το, και όλοι βέβαια οι παρατρεχάμενοι του, τα στελέχη του κτλ. Και μου στέλνει πριν από λίγο ο φίλος μου Στέλιος ένα βιντεάκι από την εκπομπή του Αντένα της Μαυραγάνη.
1: Okay.
0: Και βλέπω τώρα εκεί πέρα μέσα έναν τύπο εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος είναι στα οικονομικά κτλ. Τον ερωτάει η δημοσιογράφος, λέει, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια του προγράμματός σας για τα οποία μιλάτε, μπορείτε να μας πείτε που θα τα βρείτε τα χρήματα αυτά? Εύλογο ερώτημα.
1: Πολύ.
0: Δεν σκέφτηκε καθόλου. Λέει, είναι γραμμή του κόμματός μας. Τα χρήματα αυτά θα βρεθούν από τα 1500 αφημί της Ελλάδος που παράγουν εισόδημα, έχουν κύκλο εργασιών δηλαδή, άνω των 900 εκατομμυρίων ευρώ. 1500 αφημί, δηλαδή είναι 1500 μεγάλες ή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που παράγουν πλούτο, έτσι, έχουν εισοδήματα πάνω από 900 εκατομμύρια η κάθε μία. Μάλιστα. Ψάχνουμε λοιπόν τώρα για να βρούμε. Λέει η Μαυραγάνη, εντάξει, αυτό έγινε, πίστευτο.
1: Ναι, οκ.
0: Ψάχνουμε τώρα εμείς να βρούμε

0: ένα υπολογισμό γρήγορο. Γιατί μου λέει ο Στέλιος ο φίλος μου, κοίταξε το, μου λέει, Κλεάνθη, ξεψάχνησε το λίγο το θέμα. Και μάλιστα είχε ασχοληθεί και με το θέμα αυτό Ζαχαρός. Αν το είχε πάρει έτσι, είχα ρίξει μια ματιά σε μία ανάρτησή του, αλλά δεν είχα δώσει πολύ. Ναι, δεν είχα δώσει πολύ βάση, ας πούμε, ναι. Κάνω λοιπόν εγώ αμέσως, να πούμε, μπαίνω στο σύστημα με τον οποίο δουλεύουμε, στον advisor, του λέω, πες μου πόσα είναι τα αφημί πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ δηλωθέντα εισοδήματα. Μου λέει είναι 1400 τόσο, 1500 αφημί. Και πόσο είναι, του λέω, το δηλωθέν εισόδημα? Λέει, το δηλωθέν εισόδημα είναι 4 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια και κάτι. Δηλαδή 4 εκατομμύρια σκάρτα. Ναι. 4 δισεκατομμύρια σκάρτα. Το εισόδημα 4 δισεκατομμύρια. Και έρχονται λοιπόν αυτοί εδώ οι τύποι και τι λένε? Όταν τους ρωτάνε πού θα βρείτε τα 4 δισεκατομμύρια, λέει, θα φορολογήσουμε παραπάνω αυτά τα 900 αφημί. Αλλά δεν λέει ότι το εισόδημά τους όλο συνολικά είναι 4 δισεκατομμύρια. Και ήδη αυτοί έχουν πληρώσει φόρο πάνω από 400 εκατομμύρια. Με τα στοιχεία πάντα της ΑΑΔΕ. Εμείς πήραμε τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα επίσημα στοιχεία του κράτους. Και λέω λοιπόν το εξής. Ρε Αλέξη, ρε Αλέξη, ρε, δεν έβαλες μυαλό, ρε. Ρε, πήγες να μας καταστρέψεις. Μας βύθισες, να πούμε, στο χάος το 2015, το ίδιο θέλεις να επαναλάβεις. Και πατάς πάνω στην άγνοια κάποιων πολιτών που δεν γνωρίζουνε. Δες πόσο ωραία ακούγεται. Πού θα βρεις τα 4 δισεκατομμύρια? Θα τα βρω από τα αφημί τα οποία παράγουν πλούτο άνω των 900 εκατομμυρίων. Και όταν πας λοιπόν στην ΑΑΔΕ, πρόσεξε να δεις τώρα, Βασίλη μου, μόλις πας στην ΑΑΔΕ και πεις, δώσε μου σε παρακαλώ, να πούμε, όλα τα αφημί πόσα είναι, σου λέει είναι 1500 αφημί και το συνολικό εισόδημα είναι 4 δισεκατομμύρια και κάτι. Δηλαδή θα έρθει ο Τσίπρας και όχι θα πάρει το φόρο για τα 4 δισεκατομμύρια, θα πάρει όλα τα εισοδήματά τους. Ο Θεός και ο Κύριος. Και αυτά τώρα δεν τα ακούμε εμείς οι κουτόφραγγοι? Δεν τα ακούει το πόπολο το άσχετο που δεν ξέρει από αυτά και δεν καταλαβαίνει? Τα ακούνε επενδυτές. Και λέει τώρα ο επενδυτής, εγώ που θα έρθω να κάνω μια επένδυση στην Ελλάδα και θα ρίξω τα εκατομμυριάκια μου, θα έχω κυβερνήτη αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ με τέτοιες νοοτροπίες. Αμετανόητη, φίλοι μου. Το έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε, κέρδισε τις εκλογές από τον Καραμαλή. Το αποτέλεσμα το είδαμε με τον Παπακοσταντίνου. Και στη συνέχεια ήρθε ο Τσίπρας το 2015, ενώ με το mail Χαρδούβελη θα κλείναμε, θα βγαίναμε εκτός, θα τελειώναν τα βάσανά μας από το τέλος του 2014. Το mail Χαρδούβελη δεν κόστιζε πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Έρχεται ο Τσίπρας, παγώνει τότε, στέλνει μήνυμα, να πούμε, στις Βρυξέλλες, στέλνει μήνυμα στη Μέρκελ και της λέει δεν θα γίνει δεχτή καμιά απόφαση που θα πάρει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τα πάγωσαν, σου λέει, αφού έχουμε εκλογές, και εξεβίασε να γίνουν εκλογές γιατί δεν έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε. Σας τα θυμίζω όλα, γιατί όλα έχουν τη δική τους αξία. Και τότε μάλιστα, για να ρίξουν το Σαμαρά και το Βενιζέλο, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τη Χρυσή Αυγή. Μαζί με τη Χρυσή Αυγή ψήφισαν τότε. Αν δεν ψήφισαν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής έπεσε η κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Και αναγκαστήκαμε να πάμε σε εκλογές. Για να έρθει μετά μαζί με το Βαρουφάκι και να ακολουθήσουν όλα εκείνα τα γνωστά. Ακόμα λίγο θα μας είχαν πετάξει εκτός Ευρώπης. Ακόμα τι θα είχαμε πάθει, Θεέ μου, πού θα βρίσκονταν σήμερα αυτή εδώ η χώρα. Αν δηλαδή αφήναμε το τιμόνι της χώρας, θυμάμαι τότε, να πούμε, 30 τόσα στελέχη, να πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν αποστασιοποιηθεί, αν δεν ψήφιζε τότε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο του Τσίπρα, η Ελλάδα σήμερα ποιος ξέρει που θα βρίσκονταν. Δεν ξέρω που θα ήταν, Λίβανος θα ήταν, αυτό ας το αξιολογήσει ο καθένας εξημών. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Είναι αμετανόητοι κάποιοι άνθρωποι και πατάνε πάνω στην άγνοια κάποιον άλλο. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σήμερα, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να το τονίσουμε. Ένα κομμάτι το οποίο είναι απολυτικ. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ενδιαφέρεται. Δεν νοιάζεται πολύ. Ετοίμασε και ένα μουσικό θέμα, Βασίλη μου. Δεν τους ενδιαφέρουν, δυστυχώς. Η πολιτική όμως δεν είναι με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Είναι το μέλλον το δικό σου, αγαπητέ μου φίλε. Αγαπητή μου φίλη, είναι το μέλλον των παιδιών σου. Και αν είσαι και κάποια ηλικία, είναι το μέλλον των εγγονιών σου. Είναι δυνατόν πίσω από αυτή την απολυτική νοοτροπία και από την ισοπεδωτική αντίληψη του τύπου όλοι τα ίδια είναι. Είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιου είδους πισωγυρίσματα. Όταν αύριο λοιπόν συμβούν αυτά τα οποία φοβάμαι τουλάχιστον έτσι η αφεντιά μου και σας τα περιγράφω με ομό τρόπο και γι' αυτό γίνομαι αποκρουστικός σε κάποια μερίδα του πληθυσμού που με παρακολουθεί. Αλλά είναι όμως η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν θα κόβεται, θα πετσοκόβεται πάλι η σύνταξη του συνταξιούχου που σήμερα κούτσα κούτσα όλο και κάτι τσιπάει προς τα πάνω. Όταν θα κλείνει μια επιχείρηση μετά την άλλη. Όταν ο εργαζόμενος δεν θα βρίσκει δουλειά και θα αναγκάζεται με τον υποκατώτατο μισθό τα 400 ευρώ να δουλεύει. Τα ξεχάσαμε αυτά πριν από μερικά χρόνια. Για να βρω εγώ σε ένα φίλο μου δουλειά έπρεπε, με χρησιμοποίησε μέσο και λέω και το όνομα, το σούπερ μάρκετ Πάπου, για να προσλάβει έναν δικό μου άνθρωπο, για να πάρει τα μειχτά τα 570 πόσα ήταν τότε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα τα μειχτά πλησιάζουν τα 1000. Θέλετε να ξαναγυρίσουμε σε εκείνες εποχές? Σήμερα ο επιχειρηματίας ψάχνει να βρει εργαζόμενο και δεν βρίσκει.
1: Ήταν η εποχή του τετράωρου τότε.
0: Αν μπράβο, βεβαίως. Και ο υποκατώτατος στις νεαρές ηλικίες, ναι, που ήταν 380.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτά τα χρόνια.
1: Σε αυτά τα χάλια.
0: Μα μισό λεπτό, έτσι τα παρουσιάζουν όμως. Προς Θεού. Εσύ το λες αυτό, Βασίλη, γιατί είσαι όλη η μέρα μας στην ειδησιογραφία. Ρωτάς όμως τον άλλο, ο οποίος είναι άσχετος και δεν ασχολείται, είναι απολυτήξη και σου λέει: άντε μωρέ, όλοι τα ίδια είναι. Έχεις ακούσει Χρυσαυγίτη να μιλά? Έχω δει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει, να πούμε, πώς το λένε αυτόν της Χρυσής Αυγής που είναι φυλακή. Τον Κασιδιάρη. Να δίνει με την πότα του να πατάει και να διαλύει τη Βουλή. Αυτά πληρώσαμε, μωρέ. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Γι' αυτό πήγε να καταστραφεί η χώρα. Και υπάρχει μια κατηγορία πολιτών, μικρή, φωνάζει όμως τόσο πολύ και επηρεάζει κόσμο. Και υπάρχει ο κόσμος που δεν ενδιαφέρεται, που τους ενδιαφέρει, α, έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Ή τι είπε, ξέρω εγώ, η άλλη στην εκπομπή Τσούπρα εκεί στο Μεσημπεριανάδικο, πώς το λένε αυτές,
1: και όσοι είδαν τις εκπομπές της προάλλες στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, ήταν.
0: Πόσοι τις είδαν, νομίζω ότι ενδιέφερε πολύ κόσμο.
1: Ήταν, εντάξει.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί θέλουμε να πάμε. Εκεί να την πάμε την πατρίδα μας. Είπαμε αμάν να σοβαρευτούμε. Και τώρα, πήρατε είδηση τι έγινε χθες. Βγήκε η Ελλάδα. Το ομόλογο το ελληνικό, ένα δεκαετές, έτσι, για να ρευστοποιήσει. Και αυτό γίνεται για να τεστάρεις και να δεις τις αντοχές της οικονομίας σου. Γιατί ξέρεις, πώς βαθμολογείται σήμερα μια οικονομία, νομίζεις? Από το τι θα πει ο Ανδρουλάκης, ή τι θα πει ο Τσίπρας, ή θα πει ο Μητσοτάκης? Όχι. Οι οικονομίες βαθμολογούνται από τις αγορές. Και βαθμολογούνται από τους οίκους αξιολόγησης που βλέπουν το πώς λειτουργούν οι αγορές. Και αυτό είναι ένα διεθνές μοντέλο παρακολούθησης που παρακολουθούν όχι μόνο την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Όταν λοιπόν βγαίνει το ελληνικό ομόλογο αυτή τη στιγμή και το επιτόκιο είναι στο 3,58, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είμαστε στην κατηγορία που είναι η Γερμανία. Και ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια προσφορά είχαμε για να πάρουμε ένα μικρό ποσό που χρειαζόταν έτσι για ρευστοποίηση, για να έχουμε ρευστό? Πολλά δισεκατομμύρια. Δεν θέλω τώρα να πω αριθμό, γιατί μπορεί να πέσω έξω, ας πούμε, ένα-δύο και να πούνε ότι δεν είμαι ακριβής. Αλλά 4, 5 και 10 φορές, ξέρω εγώ, παραπάνω από αυτό το οποίο ήθελε η Ελλάδα.
1: Και το βασικό,
0: το ενδιαφέρον. Και... αυτό λοιπόν είναι η βαθμολογία. Βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά. Όπα, λέει όμως ο άλλος. Και τι με νοιάζει εμένα? Εγώ βλέπω το ότι στις 20 του μηνός μου τελειώνει ο μισθός. Μια στιγμή ρε φίλε, μπάστα. Και τι κάνεις μετά τις 20 του μηνός, κλέβεις? Κάνεις τα κουμάντα σου. Το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Είπε κανείς το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια? Είπε κανείς ότι όλα είναι ρόδινα? Η ακρίβεια όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Για να μην πω ότι του πλανήτη, λέω της Ευρώπης, αλλά και του πλανήτη εδώ, η Αμερική, Βασίλη. Το έλεγα προχθές και στον συνεργάτη μας από, και ο άνθρωπος τον είδε. Το παραδεχόταν. Πανάκριβη έχει γίνει. Αν πας δες ευρωπαϊκή χώρα, εκεί να δεις. Δεν βλέπεις τους Γερμανούς, όλους αυτούς που έρχονται
1: εκεί,
0: για να κάνουν διακοπές.
1: Εξαρτάται τον κυβερνήτη.
0: Μετράνε και εκεί έχουν και αυτό το πρόβλημα επιπλέον. Ναι, βέβαια.
1: Είναι ο κάθε κυβερνήτης.
0: Και σε ποια παράδειγμα. Ναι. Και όταν είναι ειδικά των δημοκρατικών για να κάνει αντιπολίτευση. Παίζουν και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Τέτοια άθλια παιχνίδια
1: είναι
0: υπάρχουν.
1: Είναι άλλα παιχνίδια.
0: Όχι. Βέβαια. Τα δικά μας συν αυτά.
1: Συν αυτά. Εντάξει, υπάρχει. Ο άλλος τώρα και
0: βλέπεις τους Γερμανούς, βλέπεις αυτούς που έρχονται να κάνουν διακοπές τώρα στην. Εδώ, αυτοί που έρχονται στη Ρόδο, Βασίλη, τους βλέπεις. Μετράνε και το σεντ.
1: Ναι, είναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι έχουν κρίση κι αυτοί. Δεν έχουμε μόνο εμείς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εμείς βεβαίως. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του χθες, προχθές στη Ρόδο, που, εκεί που ήσουν. Το ανέφερε. Λέει, είναι γεγονός ότι όποιες αυξήσεις έχουμε δώσει, τις έχει αφεμάξει ο πληθωρισμός, δηλαδή η άνοδος των τιμών. Παρά τα αυτά, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
1: Έφυγε από την επιτήρηση.
0: Έφυγε από την επιτήρηση.
1: Αυτό.
0: Ήδη έχουμε ξεπληρώσει το Δουνουτού. Ξεπληρώνουμε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου. Το πρώτο μνημόνιο. Και μάλιστα το προπληρώνουμε, το προεξοφλούμε. Ναι. Εάν αυτό δεν είναι πρόοδος, γιατί το κάνουμε αυτό? Λέει το Πασόκ, λένε οι άλλοι, γιατί λέτε τα προεξοφλείτε και δεν τα μοιράζετε στον κόσμο? Ρε εσείς είστε καλά? Αυτή την νοοτροπία, δηλαδή τα παιδιά μας, να σπρώξουμε τα χρέη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας και να τα λουστούν αυτά, όταν μπορούμε ως καλοί νοικοκυρέοι να βγάλουμε τα χρέη μας, να απαλύνουμε, να πούμε, το βάρος το οποίο υπάρχει στις πλάτες μας, να μπορέσουν μετά να αναπτυχθούν περισσότερες επιχειρήσεις, να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση σε εργαζόμενους. Όταν μια επιχείρηση ψάχνει να βρει ένα εργαζόμενο και δεν βρίσκει, τι κάνει? Αναγκάζεται να αυξήσει το μισθό προκειμένου να βρει. Είναι όλα στο παιχνίδι, στο παίγνιο της οικονομίας, που είναι το βασικό. Προσφορά, ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, είναι λογικό η τιμή να ανεβαίνει. Αυτό ισχύει παντού, είναι γενικός κανόνας.
1: Και εδώ παρόλα αυτά υπάρχει θέμα.
0: Ψάχνεις να βρεις εργαζόμενο και δεν βρίσκεις.
1: Έλλειψη, προσωπικό.
0: Ενώ πριν από μερικά χρόνια παρακαλούσες για να βρεις δουλειά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό δεν είναι πρόοδος της οικονομίας? Και να σκεφτείτε ότι όταν ανέλαβε αυτή εδώ η κυβέρνηση το 2019 είχαμε ακόμα capital control. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Φάγαμε 2 χρόνια πανδημία. Ό,τι χειρότερο, πάγωσαν τα πάντα, Βασίλη. Και μετά την πανδημία πάμε να κάνουμε το σταυρό μας και λέμε, άντε Παναγιά μου, να σταθούμε τώρα στα πόδια μας. Να, η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Θα μου πεις, το λες γιατί νοιάστηκες, μην τυχόν οι Ρώσοι καταλάβουν τους Ουκρανούς και τις Ουκρανές? Όχι. Αλλά λόγω του προβλήματος που θα υπήρχε, την κρίση την ενεργειακή η οποία προκαλούσε αυτή η εισβολή. Γιατί είναι λογικό, το φυσικό αέριο θα εκτιναζόταν στα ύψη. Και μετά, μόλις πάμε τώρα τα πράγματα κάπως να τα ρυθμίσουμε, να στο καπάκι να πούμε η Μέση Ανατολή, το Ιράν. Άλλη αύξηση από εκεί.
1: Υπογράφηκε τώρα, υπογράφηκε.
0: Και βλέπω τώρα τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται. Τώρα πάμε για ειρήνη. Για να δούμε. Τώρα σε λίγο κάτι άλλο θα ξεσπάσει. Εμένα πια, εγώ έχω καεί στο κιλό και φυσώ και το γιαούρτι. Δεν έχω εμπιστοσύνη, Βασίλη.
1: Όλο και κάτι ξεφυτρώνει. Για να δούμε.
0: Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Τι λες, να πάρουμε μια μουσική ανάσα?
1: Βεβαίως. Πάμε.

0: Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε τίτλο στη σημερινή εκπομπή «Αμετανόητοι άνθρωποι». Αμετανόητοι άνθρωποι που υποθηκεύουν τη σοβαρότητα και το μέλλον μιας χώρας. Και για σας που έχετε ανοίξει τώρα τους δέκτες σας, να σας πω κυρίες και κύριοι αυτό το φοβερό και το τρομερό. Όταν λοιπόν ερωτάτε το κόμμα Έλα του Τσίπρα, πού θα βρείτε τα 4 δισεκατομμύρια για να υλοποιήσετε τις εξαγγελίες σας, γιατί τόσο κοστίζουνε.
1: Από τα αφημί.
0: Λέει, υπάρχουν 1500 αφημί άνω των 900 εκατομμυρίων, θα βάλουμε λίγη φορολογία παραπάνω και από εκεί θα εισπράξουμε τα 4 δισεκατομμύρια. Και όταν ο δημοσιογράφος είναι ο λίγον τι άσχετος και ήθιστε οι δημοσιογράφοι τουλάχιστον σε μεγάλο αριθμό να είναι άσχετοι, το καταπίνουνε. Και εγώ σας ερωτώ, ένας πολίτης ο οποίος δεν γνωρίζει γύρω από αυτά τα ζητήματα, ούτε μπαίνει στον κόπο να ψάξει, θα πιστέψει και σου λέει ορίστε, ειδού η λύση. Όταν λοιπόν είσαι άνθρωπος που είσαι λίγο ψαγμένος και πας λοιπόν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ και δεις πόσα είναι τα αφημί τα οποία είναι άνω των 900 εκατομμυρίων κέρδη, θα δεις ότι είναι 1490 τόσο, 1500. Και όταν δεις ότι το σύνολο της φορολογικής βάσης, το φορολογικό εισόδημα που παράγουν τα 1500 αφημί, είναι 4 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσίπρας θα πάρει τα 4 δισεκατομμύρια κατευθείαν. Δηλαδή θα πάρει όλο το εισόδημα. Ενώ αυτοί με τα 4 δισεκατομμύρια αυτή την ώρα πληρώνουν φόρο κοντά στο μισό εκατομμύριο, στα 500 εκατομμύρια, κοντά στο μισό δις. Γιατί είναι τόσο το 10% και δεν είναι ο συντελεστής ο μεγάλος? Γιατί προφανώς κάποια ποσά από εδώ είναι προφανώς θα προέρχονται από μερίσματα ή ξέρω εγώ από νέες, νέες επενδύσεις που γίνονται και πάει λέγοντας. Αυτά είναι, αυτά τα ξέρουν καλά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, οι φοροτεχνικοί κτλ. Όμως μπορείς να έχεις μια πρώτη εικόνα και να μην δεχθείς να σε κοροϊδεύει ο κάθε αγύρτης, ο κάθε πολιτικός αγύρτης. Το ακούσατε αυτό? Παραγόμενο, δηλαδή φορολογητέα βάση 4 δισεκατομμύρια, θα τα πάρει και τα 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα πάρει την περιουσία αυτών των επιχειρηματιών όλων.
1: Ακριβώς.
0: Τα πήρε, ωραία, εγώ σου λέω τα πήρε. Μετά πώς θα ξαναπαραχθεί πλούτος από αυτούς, αφού τους τα έχει πάρει όλα? Ρε δεν τρέπονται. Ρε δεν τρέπονται. Έτσι πολιτεύονται. Και κατά τα άλλα μετά έρχεται και η άλλη επόδος. Να πέσει η χουντακούλη. Να πέσει η χουντακούλη. Ρε παιδιά, να τη ρίξουμε τη χουντακούλη. Πραγματικά να τη ρίξουμε, άμα είναι χούντα όμως. Εγώ βλέπω όμως ότι αυτή εδώ ρε παιδί μου, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και τόσο σε βαθμό μάλιστα και εξοργιστικό θα έλεγα. Δηλαδή να συμβαίνουν σημεία και τέρατα και να μην βγαίνει η κυβέρνηση να αποκαταστήσει. Δηλαδή αυτό το θέμα τώρα που λέμε, δεν θα έπρεπε να υπήρχε κυβερνητική, δεν θα έπρεπε να υπήρχε ανακοίνωση επίσημη?
1: Κανονικά, ναι.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Τίποτα. Το ξέρεις, εναπόκειται λες στο. Ναι, πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός έχει κρίση. Βρε παιδί μου, έχει κρίση. Αλλά πόσο είναι το ποσοστό αυτών που έχει κρίση? Τα λέγαμε τις προάλλες με τον Ιπποκράτη τον Κουρούνη. Και επειδή πάντα ό,τι λέει αυτός ο άνθρωπος πέφτει μέσα, θέλω τη βοήθειά του και σήμερα. Καλή σου μέρα, Ιπποκράτες.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γλάτρη. Καλημέρα στους συνομιλητές σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, Ιπποκράτη μου. Για πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, πώς θα ακούς όλα αυτά τα πράγματα?
2: Γιατί ανάγκη τα ακούω?
0: Αυτό να μου πεις.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να τα ακούω, για να ανεβαίνει το ζάχαρό μου.
0: Έλα μου ντε. Μα δεν μου λες τώρα.
2: Τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα.
0: Μα έχουμε τόσο χαμηλό επίπεδο, Ιπποκράτη μου. Έχει πέσει τόσο χαμηλά το επίπεδό μας.
2: Τι νομίζω, κανένα θέλει να θυμίσει ιστορία. Δεν είναι καινούργια ιστορία.
0: Έτσι λες,
2: ε. Χρόνια τώρα. Είναι παλιά ιστορία.
0: Δηλαδή δεν είμαστε ο εφιέστερος λαός, ο θεόπεμπτος λαός, δεν είμαστε τελικά?
2: Γιατί υπάρχει το καθένα.
0: Α. Εκεί είμαστε.
2: Υπάρχει ο καθένα, είναι πανέξυπνο.
0: Αχα.
2: Για το κοινωνικό σύνολο είναι ο μεγαλύτερος βλάκας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη διαφορά τώρα, θες να κοιτάξεις το, και να το δούμε επί του συγκεκριμένου. Ποιο κόμμα βγήκε και είπε ότι τα έσοδα τα οποία υπάρχουν, αυτό το πλεόνασμα που υπάρχει, το πρωτογενές πλεόνασμα, εντάξει. Γιατί πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός πρώτα απ' όλα τι θα πει πρωτογενές πλεόνασμα.
0: Και τι είναι το δημοσιονομικό πλεόνασμα? Βέβαια.
2: Δεν είναι. Όχι, είναι πριν, είναι πριν τους τόκους.
0: Βέβαια. Α, μπράβο.
2: Είναι πριν τους τόκους. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έβγαλε πραγματικό πλεόνασμα κάπου στο ένα κάπου εκεί, το 24, το οποίο ήταν μέσα τους τόκους. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση πολύ σωστά και πολύ σωστά πράττει και αποπληρώνει αυτά τα δάνεια τα μεγάλα, τα οποία μας τρέχουν εδώ και 40 και 50 χρόνια και 100
0: τα
2: χρόνια.
0: Προπληρώνει, τα προπληρώνει,
2: τρέχει και πληρώνει ακριβώς τις δόσεις για να γλιτώσει ακριβώς αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εάν λοιπόν ο Έλληνας δεν θέλει να το καταλάβει αυτό το πράγμα, δεν θα καταλάβει ποτέ τι θα πει.
0: Ναι, αλλά ο Έλληνας ακούει και την αντιπολίτευση. Δεν ακούει μόνο την κυβέρνηση. Και σου λέει η κυβέρνηση ευλογεί τα γένεια της. Όταν σύσουν μια αντιπολίτευση, λέει ότι μοίρασε τα στο λαό και άσε τώρα τις προπληρωμές, εδώ τι απαντά κανείς.
2: Γι' αυτό ακριβώς, ότι όσοι βγαίνουν στην εξουσία με αυτόν τον πολιτικό λόγο δεν αντέχουν παραπάνω από κάποια χρόνια. Ελάχιστα χρόνια, τετραετία δεν κλείνουν. Και μετά επέρχεται πάλι το πρόβλημα και ξανά πάλι
0: η ζημιά όμως γίνεται. Η ζημιά όμως γίνεται. Με το Τσίπρα η ζημιά έγινε στα 4 χρόνια.
2: Μα δεν έγινε μόνο η ζημιά επί Τσίπρα, αγαπητέ Κράτη, έγινε και από πολλούς άλλους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι δώστα όλα.
0: Δώστα όλα.
2: Λοιπόν, να τα λέμε όλα την αλήθεια. Και επί εποχής Πασόκ ήταν φέρετρα.
0: Τώρα γίνεσαι κακός όταν τα λες τώρα αυτά.
2: Όχι. Και επί εποχής Καραμαλής προσέλαμε 500.000 κόσμους μέσα με εκείνες τις.
0: Α, το θυμάσαι με τον Παυλόπουλο, έτσι.
2: Βέβαια, με τον Παυλόπουλο.
0: Αλογοσκούφης ήταν τότε ο άνθρωπος.
2: Και πήγαμε στα ύψη. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα έχουν πολύ δίκαιο να θέλουν να κατηγορούν τον Μητσοτάκη. Και καλά κάνουν και τον κατηγορούν. Δικό τους δικαίωμα.
0: Ναι, αλλά
2: δικαίωμα και δικό μου όμως ως λαός να αποστρατεύσω τον εαυτό μου. Και να μην ακούω αυτά τα πράγματα τα οποία τρέχουν.
0: Όταν ξέρεις και όταν καταλαβαίνεις. Όταν δεν ξέρεις όμως και δεν καταλαβαίνεις.
2: Όταν θέλει ο Έλληνας ξέρει. Και όταν δεν θέλει δεν ξέρει. Είναι τα γνωστά αυτά. Δηλαδή όλοι να πληρώσουν εφορία εκτός από μένα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λένε.
0: Δεν έχεις
2: άλλο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς λένε. Αυτό γιατί λένε. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει πει ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ότι αυτά τα δισεκατομμύρια το πλεόνασμα το οποίο υπάρχει κάθε τα τελευταία 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, πόσα είναι, εν πάση περιπτώσει που υπάρχει κάθε τόσο το πλεόνασμα αυτό. Αυτό λοιπόν το πλεόνασμα προέρχεται επειδή υπάρχει κανονική φορολογία. Δεν έχουμε αύξηση της φορολογίας. Απλά σταματάμε τη φοροδιαφυγή.
0: Ακριβώς.
2: Σταματάμε τη φοροδιαφυγή. Ακριβώς. Όταν λοιπόν σταματάς τη φοροδιαφυγή.
0: Αντιθέτως, έχουμε να πούμε την αλήθεια, έχουμε και μείωση φορολογίας και στους συντελεστές, αλλά έχουν αφαιρεθεί. Ακριβώς.
2: Καταρχάς υπάρχουν 1.270 έμεση φόροι οι οποίοι έχουν μειωθεί από ακριβώς. Το μισό ευρώ με το 1 λεπτό μέχρι το 100, εν πάση περιπτώσει, όπωσα είναι. Και έχουμε και 56 φόρους οι οποίοι έχουν μειωθεί. Η ουσία δεν είναι λοιπόν αυτή. Όταν λοιπόν η τράπεζα σου λέει ότι κύριε παράγεις 100 δις αλλά τρως 160, τα 60 που τα βρήκες.
0: Πού τα βρήκες. Δεν είχε δίκιο Πάκαλος. Λοιπόν, δεν είχε δίκιο Πάκαλος. Και ας σου πω κάτι, δεν ήταν 180. 80 και τρώγαμε 140.
2: Έχουν λοιπόν μπορεί να είναι και 200. Το ξέρει κανένας αυτό. Το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα δεν είναι. Εγώ θα επισημάνω ένα άλλο πράγμα. Σήμερα δυστυχώς γίνονται επιχειρηματίες, άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνται να είναι επιχειρηματίες.
0: Όπα, τι θες να πεις, τι θες να πεις, για εξήγησέ με το.
2: Το πω ξεκάθαρα. Όταν το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, ο ίδιος ο Δήμος, όταν λέω κράτος, ενώ όλες τις εξουσίες, το Δήμο, την κυβέρνηση, την περιφέρεια, όλο τον κόσμο, εντάξει, αφήνει την παρανομία να ευδοκιμεί, τότε αμέσως δημιουργούμε μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι δεν θα κλέψουν μόνο το κράτος γιατί έχουν καταπατήσει ένα δημόσιο χώρο, γιατί έχουν βάλει στις ομπρέλες κάτω χωρίς να πληρώνουν, γιατί έχουν βάλει τα τραπεζοκαθίσματα κάτω και δεν πληρώνουν και έχουν γίνει επαγγελματίες. Δεν κλέβουν μόνο τότε το κράτος που του δεν δίνουν, ας πούμε, αυτά τα 2-5 χιλιάρια ή οτιδήποτε. Κλέβουν ακριβώς την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή δεν αφήνουν το καλό επαγγελματία να συνέλθει και να ανεβεί.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι το μεγάλο έγκλημα.
0: Μάλιστα.
2: Εκείνο το μεγάλο έγκλημα. Δηλαδή, το δεύτερο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία, είναι να σταματήσει ακριβώς αυτό το παράνομο κέρδος. Όχι αυτό το φορολογικό που διαφεύγει, αλλά το παράνομο
0: το
2: κέρδος.
0: Παράνομο.
2: Αν σε αυτά τα δύο σημεία βάλει, δεν γίνονται από τον ένα χρόνο στον άλλο, ούτε από τον ένα μήνα στον άλλο. Εντάξει, αυτά θέλουν πορεία, θέλουν λογική, θέλουν σύνεση, θέλουν δύναμη, θέλουν αντοχή. Θέλει να μπορέσεις να παίξεις ακριβώς το παιχνίδι της πολιτικής. Πρέπει να δώσω και σε αυτούς, πρέπει να αυτό που είπε και ο Πιερακάκης, ότι δεν νοείται μία άνοδος της οικονομίας εάν δεν ανταποκρίνεται αυτού και στον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σωστό από αυτό. Λέει με μία απλή λέξη να το πούμε, ότι από την ίδια πίτα όλοι πρέπει να τρώνε. όλοι πρέπει να τρώνε από την ίδια πίτα την οποία παράγουμε.
0: Nice.
2: Τώρα, το θέμα είναι να μην υπάρχει ένας ο οποίος θέλει να φάει περισσότερο από τον άλλον. Εκεί λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν ο κ. Τσίπρας κάνει ακριβώς αυτό που λέει. Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ πιο λογικό. Πράγμα που τρέπεται, εγώ να πω μια φράση απλή και όμορφη που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Θέλει να βοηθήσεις, κύριε, την οικογένεια. Μάλιστα. Θέλει να βοηθήσεις τα έξοδα της οικογένειας που έχει δύο παιδιά και θέλουν να σπουδάσουν. Και εκεί υπάρχουν δύο ενίκες στην Αθηνά, στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, η διατροφή, όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Και είναι μεγάλο κόστος. Γιατί βρει άνθρωποι του Θεού, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, όπως θέλετε, πέστε τον καθένα. Ελάτε εδώ και πείτε ένα πράγμα απλό. Όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Στο νέο φοιτητή, ο οποίος εισέρχεται στο πανεπιστημιακή κοινότητα για να σπουδάσει, για να γίνει ένας νέος άνθρωπος, δώστε τον αδάνιο. Άτοκο. Να μπορέσει να υπάρχει ο άνθρωπος. Έτσι κάνει η Σουηδία, έτσι κάνει η Σκανδιναβία, έτσι κάνει η Αγγλία, έτσι κάνουν όλοι. Δώστε τον αδάνιο άτοκο, το οποίο θα το ξοφλήσει μετά από τον, όταν πιάσει δουλειά. Εκεί λοιπόν θα βοηθήσει την πραγματική κοινωνία, πώς υπάρχει και πώς δεν υπάρχει. Όχι να του λες μπες τζάπα από εδώ, μπες τζάπα από εκεί. Όποιος μπαίνει τζάπα, δεν ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα του τζάπα. Το τζάπα είναι ότι δεν σέβεσαι και καταστρέφεις. Δεν είναι ότι γλιτώνει τα 2 ευρώ και τα 1 ευρώ που έχει το εισιτήριο. Δεν σέβεσαι από εκεί και πέρα και καταστρέφεις.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει το πολύ απλό έτσι. Λες ότι όταν λες τσάπα, κάποιος άλλος θα πληρώσει το τσάπα. Γιατί έχει κάποιο κόστος.
2: Δεν είναι μόνο το κόστος.
0: Πέραν αυτού δηλαδή, αν το δεις και.
2: Ναι,
0: ναι. Είναι αλλά είναι η νοοτροπία η οποία δημιουργεί.
2: Είναι νοοτροπία.
0: Ακριβώς το. Εγώ κατάλαβα το πνεύμα σου. Πέραν του πνεύματος.
2: Είναι νοοτροπία η οποία αποκτάς. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πληρώσει το κράτος.
0: Δηλαδή σε κάνει ανεύθυνο, σε κάνει τεμπέλη, σε κάνει οκμηρό, σε κάνει αδιάφορο, σε κάνει, σε κάνει.
2: Και πάμε στην καταστροφή.
0: Και ρίχνεις και νερό στο μήλο της απολυτής νοοτροπίας και αντίληψης. Κατάλαβες τι
2: γίνεται. Είναι κλασικά φαινόμενα αυτά της πολιτικής, της παραπολιτικής.
0: Αηδία να πούμε.
2: Το οποίο δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά μόνο το δικό του καλό. Άντε να βγω, να γίνω...
0: Πόσο της εκατό είναι τώρα οι νοικοκυρέοι οι οποίοι είναι μυαλωμένοι και ψάχνονται οι άνθρωποι? Πόσο της εκατό λες ότι υπάρχει στην
2: Ελλάδα? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 20%.
0: Μα αυτό είναι τώρα. Δεν είναι πολύ μικρό το ποσοστό, Ιπποκράτη μου. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι βράσε μέσα.
2: Είναι πάρα πολύ. Είναι αυτή η Ελλάδα όμως και αυτή. Και μετά όταν αρχίσω και. Έχω να σας πω τώρα ένα γεγονός. Προχθές ήμουν σε μια ομάδα ανθρώπων και εξαιρετικών ανθρώπων, φίλων μου, ιστορίες κτλ. Λέγαμε λοιπόν και κάποια πράγματα για το Δήμο της ΣΚΟ, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος της ΣΚΟ ή τι πρέπει να κάνει ο κάθε Δήμος στην περίπτωση της κρίσης. Που υπάρχουν μια στιγμή αυτή, έχουμε μια κρίση, ξέρω εγώ, και δεν ανταποκρίνονται τα νούμερα που υπάρχουν στις αφίξεις με την κατανάλωση του Ευρωπαίου στην κοινωνία μέσα. Και τους λέω, τους είπα πέντε. Εν πάση περιπτώσει λύσεις, πέντε προβλήματα, πέντε πράγματα που μπορεί να κάνει. Και μου λένε, γιατί ρε Ιπποκράτη όταν ήσουν να λέει στο Δήμο δεν τα έλεγες. Λέω, αν μου επιτρέψετε πέντε λεπτά, πήγα στο σπίτι, πήρα λοιπόν μια ολόκληρη εισήγηση, τους τη διάβασα, τους είπα λοιπόν ότι αυτή την είπα τότε.
0: Και μιλάμε τώρα χρονολογία πια τον Ιπποκράτη.
2: Το 98, το 98, το 95, το
0: 28 χρόνια πριν.
2: Δεν τα θυμάστε, λέω. Αυτά τα παιδιά δεν τα θυμάστε, λέω, τώρα σας τα έλεγα. Λέω, δεν θέλατε να τα θυμηθείτε. Γιατί αυτό, όταν λες την αλήθεια, η αλήθεια είναι σκληρή. Είναι πολύ πιο σκληρή από την ομορφιά του ανθρώπου. Ακριβώς. Λοιπόν, και εκεί θέλει μια μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Και εκεί ακριβώς μπαίνει το θέμα, ακριβώς το οποίο πολύ σωστά είπατε, ότι η κυβέρνηση πρέπει να υπευθυνθεί, η κάθε πολιτεία, πρέπει η καλώς νόμουν η πολιτεία, πρέπει να υπευθυνθεί καθημερινά. Εγώ είδα ένα σποτάκι πρόσφατα. Το οποίο με εξέπληξε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Είδα ένα σποντάκι που έλεγε τι πρέπει να κάνει ο κάθε κοινοτρόφος για την ευλογιά και για τον αυθόρυ πυρετό κτλ. Το οποίο το έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπα μπράβο ρε Σκηνά, μπράβο σου. Είναι ένα πράγμα.
0: Α,
2: το οποίο...
0: βλέπω και εγώ στην τηλεόραση εδώ. Ναι.
2: Φοβερό.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Φοβερό. Δεν μπορεί να ζητά συνέχεια επιπληθέν το ζώο σου, να ζητά λεφτά να σου δώσει, να σου δώσει τα λεφτά. Διότι αν σου δώσει τα λεφτά χωρί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, μα σε δύο μήνε πάλι θα ξαναπεί.
0: Πάλι το ίδιο πρόβλημα θα είναι.
2: Πάλι το ίδιο θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Έτσι. Πάλι δεν θα έχουμε πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, αλλά εγώ στέκομαι στο 20%. Έτσι. Γιατί αυτό που λε τώρα το αντιλαμβάνεται λοιπόν το 20%. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι είναι περισσότερο, γιατί αν είναι μόνο το 20%. Η μοίρα μα. Δεν έχουμε και επίσημα στοιχεία, αλλά κοίταξε, τώρα το λέει υποκρατή. Και εγώ πιστεύω ότι είναι χαμηλό. Εγώ ίσως πιστεύω λίγο παραπάνω από το 20. Αλλά όπως και να έχει, όμως είναι πολύ χαμηλό.
2: Εγώ κάθε χρόνο το μειώνω.
0: Εσύ το μειώνεις τελικά, αντί να το αυξάνεις. Τι θα πεις τώρα. Πες μου και δύο λόγια, τι γίνεται τώρα με τον τουρισμό, πώς τη βλέπεις τη νέα σεζόν.
2: Κοίταξε, εδώ έχουν βγει τα στοιχεία του Μαγιού, τα οποία είναι πάρα πολύ καθοριστικά. Η Κόση, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Πες μου για την Κόση, παρακαλώ.
2: Ναι, η Κόση. Πέρυσι το 2025, το Μάιο, είχε 185.000 αφήξεις. Τον Μάιο του 2026 είχε αφήξεις 184.000.
0: Ναι, τα είδε, είσαι από πιο σοβαρά.
2: Μπράβο. Η κοινωνία έξω είναι μείον 50% κάτω στις πράξεις. Άρα λοιπόν, εδώ έρχεσαι λοιπόν και βλέπεις ένα...
0: Έρχονται τουρίστες πονεμένοι, πληγωμένοι, από κρίση έρχονται.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Για πες μου.
2: Γιατί αντιμετωπίζεις και βλέπεις... Εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και είδα τα ξενοδοχεία αστικό.
0: Ναι.
2: Και είδα ότι όλα ξενοδοχεία τα ακριβά, τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία των 1000, την βραδιά, των 500, των 700 ήταν γεμάτα. Και τα φθηνά ήταν άδεια. Λοιπόν, εδώ ακριβώς επέρχεται η Δημαρχία.
0: Μια στιγμή δημαρχία, εδώ έβαλες τώρα μια διάσταση άλλη τώρα. Εσύ.
2: Εδώ έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Δημαρχία. Πρέπει να έρθει σε όλα τα μέρη και να κάνει μια έρευνα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και ποιος ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι από τέτοια σκαμπάζουμε.
2: Ναι, πρέπει να δώσουν σε μια εταιρεία να τους κάνει μια έρευνα. Να πάρουν 5 στοιχεία για να μπορούσε να ενημερώσει τον πολίτη τους τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή θα έρθει ο χειμώνας. Θα είναι λιγοστά τα κέρδη. Θα είναι ανύπαστα. Οι υποχρεώσεις μπορεί να μην έχουν βγει οτιδήποτε. Τα νούμερα να ευδοκιμούν και οι πολίτες από κάτω.
0: Μετά θα σου πει ο άλλος φταίει η Χούντα Κούλη.
2: Άρα λοιπόν θα έχουμε του χρόνου λοιπόν, ένα χειμώνα χωρίς επενδύσεις. Μικρές ή μεγάλες.
0: Αυτό που είπες τώρα, Ιπποκράτη, σε παρακαλώ, το έχεις εσύ, δηλαδή το έχεις διαπιστώσει ο ίδιος ή απλώς έπεσε στην αντίληψή σου ότι τα μεγάλα ακριβά νοσοκομεία έχουν πληρότητα υψηλότερη?
2: Ναι, εγώ το έκανα τηλέφωνο.
0: Διέκανες ρεπορτάζ εν ολίγης.
2: Ναι, γιατί όταν πιένεις...
0: Ω παιδιά, είναι σοβαρό αυτό που λέει ο Ιπποκράτης.
2: Το 20 στην Κέφαλο έχει 1200 κρεβάτια και είναι γεμάτο. Την μέρα που ξεκίνησε. Και είναι από 700 έως 1000 ευρώ τη βραδιά.
0: Αν αν το έκανες αυτό σε 2-3 και είδες, άρα δεν χρειάζεται περισσότερο.
2: Μα το έκανα σε 10.
0: Μάλιστα.
2: Το έκανα σε 10.
0: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
2: Γιατί είναι γεμάτα.
0: Και πρέπει και στη Ρόδο να το κοιτάξουν αυτό εδώ. Εδώ κύριοι, ο Ιπποκράτης σας ανοίγει τα μάτια τώρα με αυτά που σας λέει. Ρε εσύ όπως και να το κάνεις. Ρε Βασίλη, ας πω κάτι. Όσες φορές βρέθηκα με τον Ιπποκράτη στο Κρουαζιερόπλοιο τότε που διασχίζαμε να πούμε τα ποτάμια να πούμε από πάνω από την Ευρώπη και κατεβαίναμε κάτω. Αρεσί ο όγκος του Ιπποκράτη να πούμε, το εκτόπισμα γνώσης το οποίο είχε, η επιφάνεια, οι επαφές με το Μακαρίτη τότε. Α, τι να λέω τώρα, Άρε Ιπποκρατάρα, λοιπόν, σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την αγάπη μας. Άντε, φιλιά. Όχι, είναι χρήσιμα αυτά που μας λες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Άντε, καλημέρα μας. Γεια σου, Ιπποκράτη μου. Λοιπόν, δεν μου λες τι έγινε, άκουγα προηγουμένως. Τι έγινε με τη Λατινοπούλου και με τον Παϊτέρη. Χαμός το έλα να δεις έγινε, ναι. Κοίταξε να δεις τι. Ναι, εγώ έριξα ένα βλέφαρο, ας πούμε, και βρήκα και το κομματάκι αυτό το βίντεο. Αυτό τώρα δεν είναι της παρούσης, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η λέξη γύφτος που χρησιμοποίησε η Λατινοπούλου, εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος της σε καμία περίπτωση, αλλά άκουσα τον Κώστα τον Χατζή, τον τραγουδιστή, και είπε, ρε παιδιά, εμείς λέει είμαστε γύφτοι. Γιατί λέει φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το πούμε.
3: Το έχει ξαναπεί.
0: Ναι, και είναι κάτι το οποίο το τονίζει. Ναι. Και από τότε που το είπε ο Κώστας ο Χατζής, η αλήθεια, γιατί και εγώ είχα την αίσθηση ότι το να χαρακτηρίσει το να πει κάποιον γύφτο, τσιγκάνο δηλαδή, ένα Ρωμά να τον πει γύφτο, είναι προσβλητικό. Και έλεγε λοιπόν ότι αυτό το γύφτος δεν είναι προσβολή, κρατάει από την Αίγυπτο, από εκεί που είχαν έρθει, κάπως έτσι.
1: Ρίζες,
0: ναι. Έχει είναι κάποια ρίζα, ναι, ας πούμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η Λατινοπούλου, έχω την αίσθηση ότι δεν το έλεγε για να τον υποτιμήσει, αλλά είναι μία, όπως χρησιμοποιεί συχνά και το λαθρομετανάστες, τους Ρωμά τους λέει γύφτους, ας πούμε, και πολλοί κόσμος δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν το είπε. Ξέρεις, εντάξει. Ας πούμε ότι υπήρχε μια κακεντρέχεια, ας πούμε, στο λόγο της. Αλλά η απάντηση όμως του Παϊτέρη ήταν άκρος προσβλητική. Λέει η μάνα σου, λέει, μάλλον αγόρασε κανένα χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε, οπότε του προσέφερε άλλη υπηρεσία για το χαλί που πήρε. Γι' αυτό λέει έχεις ομορφιά γύφτισσας. Κάτσε ρε παιδιά. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι το άκρο νάωτον, ας πούμε, της προσβολής. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτό το πράγμα. Αν είναι. Και μάλιστα, όπως και να το κάνεις, είναι. Ξεχάστε ότι είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος η Λαδιροπούλου. Είναι μια γυναίκα. Βεβαίως. Μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως. Επειδή τον είπε γύφτο. Και εσύ μπορούσε να της πει, έχεις ομορφιά όπως της είπε γύφτισσας. Και το σταματάει εκεί. Ή να εξηγήσει γιατί δεν θέλει να τον λένε γύφτο. Αν τον ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Τι να πω ρε Βασίλη, δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά, έχουν αγριέψει οι καταστάσεις,
1: δηλαδή,
0: να πούμε, σε όλα
1: σημασία,
0: τα επίπεδα.
1: Το εισπράττει ο άλλος διαφορετικά, γίνεται η παρεξήγηση και...
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο το οποίο κράτησα ήταν με τους λακοκέφαλους που έχουν κάνει τώρα εμφάνιση πάνω στο... Παιδιά, έχω δει ένα βίντεο, είναι όλα τα λεφτά, για να καταλάβεις μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα ψέκια. Βγαίνει ένας τύπος, ο οποίος βέβαια το λέει με χιουμοριστικό τρόπο, αλλά κάποιος άλλος το έλεγε στα σοβαρά. Ότι αυτά, λέει, τα ψάρια τα οποία είναι επικίνδυνα και πρέπει να προσέχουμε, ειδικά τώρα οι λουόμενοι, γιατί έχουν βγει έξω στις παραλίες. Δεν είναι, λέει, κανονικά ψάρια, είναι drone και τα στέλνει ο Μητσοτάκης για να δαγκώ. Ναι! Βέβαια, το ξυλόλιο και το ψεκόλιο έχει φτάσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Το τερματίσαμε, Βασίλη μου. Λοιπόν, τα στέλνει ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε. Πρέπει να προφυλαχτούμε, παιδιά. Okay. Αυτός ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αλλά κινδυνεύουμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Μέχρι και ντρόουν ψάρια αυτού, τους λαγοκέφαλοι. Δεν είναι ψάρια οι λαγοκέφαλοι. Είναι ντρόουν τα οποία τα στέλνει ο Μητσοτάκης. Τι ζούμε ρε παιδιά, να πούμε. Λοιπόν, τι ζούμε, Θεέ μου, Παναγιά μου, και μη χειρότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εάν περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, εκεί, αγαπητοί μου φίλοι, καλά κρατεί, ας πούμε, το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης, της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού κακά τα ψέματα έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Το πότε θα γίνουν εκλογές, αυτό μέλει να το αποφασίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, άλλωστε είναι στην δικαιοδοσία του. Έχω την εντύπωση πάντως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεφύγει για τα καλά. Και το τραγικό είναι ότι υιοθετούν ακραίες θέσεις κάποιων. Έβλεπα χθες, λόγου χάρη Βασίλη μου, έβλεπα ένα μέσα στη Βουλή τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει, να υπερηφανεύεται που αυτός μίλησε πρώτος για το ξυλόλιο και για όλες αυτές τις ανοησίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και να το απαντά βεβαίως ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι σε τιμά το γεγονός ότι παραδέχεις ότι είσαι εσύ ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το ξυλόλιο, και όντως μίλησες για το ξυλόλιο. Εσύ πρώτος είσαι που το έφερε στη Βουλή. Πρώτος πριν από τον Βελόπουλο το είχε πει ο Στέφανος Χίος, που έχει το μακελιό. Αλλά το πήρε από εκεί ο Βελόπουλος, γιατί ήταν συνεργάτης του στο κανάλι. Ναι, στο ίδιο κανάλι. Λοιπόν, αλλά το τραγικό είναι ότι έφτασε στο σημείο πλέον μετά σύσσωμη αντιπολίτευση, έτσι, να το υιοθετεί με εκείνη την πρόταση δυσπιστίας του Πασόκ μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με τον Βελόπουλο. Αυτά είναι, ξέρετε, από τις μελανές σελίδες της ιστορίας του κοινοβουλευτισμού, διότι πραγματικά οι απερισκεψίες οδηγούν τα πράγματα εδώ που τα οδηγούν, εδώ που τα φέρνουν. Φτάσαμε στο σημείο πλέον το Πασόκ, το ιστορικό Πασόκ, το παραδοσιακό Πασόκ, να βρίσκεται κάτω από τον Τσίπρα, που ο Τσίπρας τιμωρήθηκε από τον ελληνικό λαό και είναι ο μέσος. Ακόμα είναι νοπές οι μνήμες μας, ας πούμε, για το τι έχουμε υποστεί,
1: δηλαδή,
0: όλο αυτό το διάστημα. Ξέρεις ότι η δεύτερη σύνταξη χειρίας θα έχουμε σε λίγο και τον Αλέξη το Μητρόπουλο, ναι, που είχε ψηφίσει ο Τσίπρας το 2016, σήμερα το ΣΤΕ έβγαλε απόφαση και κόβεται. Το ξέρεις αυτό, Βασίλη? Όλα αυτά είναι του Τσίπρα καμώματα. Αυτός λοιπόν ο Τσίπρας και το κόμμα του, που δεν λέγεται η Ελλάς, λέγεται το Έλλας. Το Έλλας είναι το κόμμα Έλλας. Θέλετε το Ελλάς, το Ελλάς, αλλά όχι η Ελλάς. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα με το κόμμα αυτών εδώ των ριζοσπαστών αριστερών? Για όνομα του Θεού. Και βλέπω τώρα κάποιους δημοσιογράφους απερίσκεπτους και κάποιες τσούπρες έτσι θηλυκού γένους, ας πούμε, δημοσιογραφίνες. Η Ελλάς. Κάτσε, κυρία μου. Εγώ γνωρίζω στη λέξη Ελλάς την ελληνική μας αστυνομία και την Ελλάδα μας την καθαρεύουσα, η Ελλάς.
1: Και το πρωί εγώ σε κεντρικό καναλί.
0: Ναι, το άκουγες αυτό. Ελλάς. Πάλι τα ίδια. Ελλάς. Βέβαια. Το έχουν, λοιπόν. Ναι. Πάμε όμως, γιατί ενδιαφέρουσα είναι η επικαιρότητα και κυρίως τα καλά νέα μας έρχονται από την Ευρώπη. Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοιάζονται στις Βρυξέλλες, νοιάζονται στο Στρασβούργο και τρέχουν για όλους εμάς. Γιώργος Αυτιάς, καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα Κλειάνθη, πάω για Άρτα.
0: Έλα, είσαι Ελλάδα, επέστρεψες τελικά Ελλάδα και πει... νόμιζα ότι ήσουν ακόμα Βρυξέλλες.
3: Επέστρεψα μεσάνυχτα, μέχρι τις 2 η ώρα δούλευα την ομιλία μου, γιατί τη Δευτέρα έχω την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 27 για όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
3: Όπου εκεί μπαίνει και η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα στην Άρτα... Την άλλη εβδομάδα στη Δράμα, μπορεί ενδεχομένως να κάνω και μια εμβόλυμη έτσι, παρουσία σε κάποιο νησί, και είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω το εξής. Όποια τύχη είχε ο Γιάννης, την ίδια τύχη...
0: Ο Γιάννης με έναν ή, είπες, γιατί μου κάνεις διακοπές, ο Γιάννη, ό,τι τύχη είχε ο Γιάννης με έναν ή, ναι, συνέχισε από εκεί.
3: Την ίδια τύχη θα έχει και ο Τσίπρας με ένα Λάμδα.
0: Γιατί το λες αυτό, πού εδράζεται αυτή η βεβαιότητα που βγάζεις, Γιώργο μου?
3: Θα σου πω το εξής. Το χούι, όπως ξέρεις, δεν αλλάζει ποτέ. Στην πρώτη του συνέντευξη ο Τσίπρας, ξέρεις τι είπε?
0: Τι είπε?
3: Αν μπορούσα θα κλείνα τις τράπεζες από την πρώτη μέρα.
0: Ακριβώς, το Χατζηνικολάου.
3: Το δεύτερο του χούι είναι, θέλω να βάλεις την ομιλία του στο Σύνταγμα, την τελευταία ομιλία Παρασκευή 5η βράδυ πρώτων εκλογών. Τι είπε εκείνο το βράδυ? Έξω κυρία Μέρκελ, την ίδια ώρα μιλούσε με τον πρέσβη. Επίσης, με ακούσει...
0: Έλεγε go home, Μέρκελ, go home, Σόιμπλε, τα θυμόμαστε αυτά, δεν τα ξεχνάμε.
3: Το είπε ο Γιούνκερ, γιατί φορολογείς τους συνταξιούχους και δεν φορολογείς
0: τους εφοπλιστές.
3: Και φορολόγησε τους συνταξιούχους παίρνοντας, θα σας τα πει ο Λέξης σε λίγο, 75 δισεκατομμύρια. Τρίτον, έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με τον Τζακαλώτο. Πότε φωνάζαμε εγώ και ο Χατζηνικολάου και εσύ, κάντε το όπως στην Κύπρο. Δηλαδή τι, αν εσύ μαζί με ένα φίλο σου είχατε ένα δάνειο και δεν μπορούσατε να το ξεπληρώσετε, να μην πάει στα σκυλιά, στα φαντς, να πάει σε δυο φίλους σου να στο αποπληρώσουν και να χρωστάς τους φίλους σου. Αυτό δεν το έκανε. Πάμε τώρα. Δίχασε τον ελληνικό λαό με ένα δημοψήφισμα. Άσε τι γινότανε. Και τελικά τι, μηδένει στο πηλίκιον, έλεγε ο Γιώργος.
0: Έτσι.
3: Το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων.
0: Ο Γιώργος Παπαδρέου, το πηλίκο το έλεγε πηλίκιο, Βασίλη. Το πιέσεις έτσι.
3: Θέλεις να σου πω και άλλα?
0: Ναι.
3: Μπορώ να σου πω ατέλειωτα. Εγώ λοιπόν προκαλώ τον κύριο Τσίπρα για 5η φορά να βγούμε ένα βράδυ στη τηλεόραση, να μιλήσουμε για οικονομία και να μου απαντήσει για ποιο λόγο για 99 χρόνια έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο. Για ποιο λόγο εγώ που θέλω να μειώσω φόρους στην Ευρώπη, μου λένε φέρτε μου πίσω τα δικά του Τσίπρα. Για ποιο λόγο είχε 6 μήνες στο Βαρουφάκι, έτρεχε αριστερά και δεξιά και πρόεδρε τον κόσμο και χάνανε τόσα λεφτά οι Έλληνες. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Άλλωστε, ο Τσίπρας, από ό,τι διατείνεται ο ίδιος, στα οικονομικά είναι το στοιχείο του, τα οικονομικά, έτσι. Το λέει ο ίδιος. Και τα συνέπεια, ωραία, μπορεί άνετα να καθίσει μαζί σου και να κάνετε ένα δημόσιο διάλογο.
3: Κοίταξε, εγώ θα κρατάω ένα χαρτί. Θα είναι το τρίτο μνημόνιο. Εκείνος να πάρει παρέα το Τζακαλώτο και το Βαρουφάκι και να μας εξηγήσει γιατί έκανε όλες αυτές τις αχλαμάρες. Γιατί έκλεισε τις τράπεζες και κάτι άλλο.
0: Και το Κατρούκαλο. Και το Κατρούκαλο πρέπει να μας εξηγήσει πώς φόρτωσε όλα αυτά στους συνταξιούχους και σε όλα.
3: Αλλά, ξέρεις, ξέρεις τι έγινε την επομένη. Τον είχα στο στούντιο τον Κατρούγαζο.
0: Το θυμάμαι.
3: Στο διάλειμμα του λέω, τι έκανες ρε Γιώργο, έχεις καταλάβει? Μου λέει θα φύγω, φύγε του λέω. Φύγε από το στούντιο. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Λέει ο Τσίπρας για το μαξιλάρι. Ψάχνοντας εγώ στην Ευρώπη, βρήκα ότι το μαξιλάρι ήταν από δανεικά και ήταν από υποχρέωση της Ευρώπης να μαζέψει 35 δις για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες.
0: Ήταν το τελευταίο πακέτο που εκταμιεύθηκε από το τελευταίο δανεισμό από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τον υποχρέωσαν να το κρατήσει, να μην το ακουμπήσει και είναι το λεγόμενο μαξιλάρι. Και ήταν και επιπλέον οι φόροι οι οποίοι μπήκανε στη μεσαία τάξη και τσάκισαν την ελληνική κοινωνία.
3: Έκανε και κάτι χειρότερο μετά από αυτό, θα στο πει ο Μητρόπουλος. Από το υπερπλεώνασμα, το 60% υπέγραψε να πηγαίνει στο χρέος, το 30% στο μαξιλάρι και μόνο το 10% στους πολίτες.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή από τα 5 δις, μόνο 500 εκατομμύρια μπορούν να πάνε στον κόσμο. Τελειώνω λοιπόν.
0: Δεν είναι άδικο όμως αυτός εδώ τώρα να είναι στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και να μην είναι το ιστορικό Πασόκ? Εγώ λυπάμαι για την κατάντια του Πασόκ, Γιώργο.
3: Κοίταξε, ο Ανδρουλάκης, η ζωή του δώσε μια, όχι η ζωή Κωνσταντοπούλου, η ζωή, του χάρισε ένα δώρο. Του είπε, σε κάνω αρχηγό αντιπολίτευσης. Όμως η μονοθεματική του αντιπολιτευτική μανία τον περιθωριοποίησε. Έτσι λοιπόν το ιστορικό Πασόκ με βαθιές ρίζες τώρα. Το μισό κοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία με τη Διαμαντοπούλου και το άλλο μισό με αυτό το δυστυχή δήμαρχο Αθηναίων από την άλλη πλευρά, και λέω δυστυχής πολιτικά, γιατί είναι καλό παιδί και έξυπνο.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι το Πασόκ ζει ένα διχασμό αυτή τη στιγμή. Έχει φοβερά στελέχη το Πασόκ. Έχει μεγάλες ρίζες στον τόπο. Είναι εθνικό και πατριωτικό κόμμα και εγώ λυπάμαι που κινδυνεύει να το περάσει Καριστιανό.
0: Ακριβώς, εδώ είναι τώρα η ντροπή της ντροπής, ο ντροπή. Τι να κάνει κανείς. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Λοιπόν,
0: καλά να περάσεις. Καλή επιτυχία στην Άρτα. Σε έχουν καλέσει.
3: Ένα λεπτό.
0: Πες μου.
3: Ειδικό ταμείο.
0: Σταθεροποιήσου να ακουστείς, γιατί μου κάνεις διακοπές. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Ειδικό ταμείο για τα νησιά μας.
0: Μάλιστα.
3: Ειδικό ταμείο για τα νησιά.
0: Αυτό περιμένω να ακούσω.
3: Το οποίο είναι τι? Είναι ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο ονειρεύτηκε ο Χατζημάρκου, το είπα στον Επίτροπο Οικονομικών, συμφωνεί ο Επίτροπος Οικονομικών και έτσι δεν θα αποφασίσουν οι χαρτογιακάδες της Ευρώπης τι ανάγκες έχει η Ρόδος, η Κόση, η Σάμος, η Λέσβος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, οι Κυκλάδες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι αρμοδιότητα των περιφερειαρχών σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Εκεί πάμε γι' αυτό με στην Ευρώπη, για να ακούω, να παρατηρώ, να καταγράφω και να διεκδικώ.
0: Το ξέρω και σου το αναγνωρίζουν οι πάντες. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Συνέχισε, Γιώργο Αυτιά. Εμείς είμαστε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία στην Άρτα. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτά τα οποία είπε τώρα για το θέμα με τα νησιά, πραγματικά δηλαδή ο Γιώργος Αυτιάς είναι ακίνητος, προσφέρει πάρα πάρα πολύ. Μιλάμε τέτοια ενέργεια ευρωβουλευτή.
1: Ναι. Πολύ,
0: ναι. Έχει κάνει πάνω από 700 παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο διάστημα που
1: ήταν.
0: Και μιλάμε δηλαδή, είναι στην κορυφή, γιατί ξέρεις αυτοί οι βουλευτές βαθμολογούνται, να ξέρεις Βασίλη. Βέβαια, ανάλογα με τις παρεμβάσεις οποίες κάνουν. Ο Αυτιάς αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή όχι των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, όλων των Ευρωβουλευτών, όλης της Ευρώπης είναι στην κορυφή. Ναι, εντάξει, είναι χαλκέντερος, έτσι, ο άνθρωπος δεν το βάζει κάτω.
1: Δραστήριος,
0: εντάξει, και ξέρει και η οικονομία, δεν βλέπεις ότι είναι εισηγητής τώρα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προσέξτε, όχι του προϋπολογισμού για να κάνει με την Ελλάδα, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, η Κομισιόν. Δεν είναι κουτόφραγκη. Μην βλέπεις τώρα εδώ τα ψέκια που ισοπεδώνουν τα πάντα, Βασίλη, και λένε η Ευρώπη το ένα, η Ευρώπη εντάξει, μπορεί να έχει τα στραβά της και τα λοιπά. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένας οργανισμός δυνατός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η Ευρώπη, εάν γίνει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μιας και είπαμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε καλά νέα, τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, υπάρχει χαρά αυτή την ώρα, διότι φαίνεται πλέον ότι περνάμε σε μια μορφή ομαλότητας, έχει μπει υπογραφή από πλευράς Πρόεδρου Τραμπ, πάμε σε ειρήνη, ήδη τα καύσιμα, το πετρέλαιο, η τιμή του άρχισε να πέφτει.
1: Σιγά σιγά
0: πλέον θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μετακυλιστεί αμέσως η πτώση των τιμών στο πρατήριο,
1: ναι,
0: και στα ράφια τα προϊόντα κτλ. Τώρα εδώ είναι και δύσκολος ο έλεγχος. Είδες το app το οποίο βγάζουν, την εφαρμογή?
1: Ναι, το είδα.
0: Τώρα βλέπεις και λες πόσο κάνει. Γιατί το έχεις τόσο εσύ, φίλε? Και δεν θα μπορέσει να κάνει. Τι άλλο να κάνει μια κυβέρνηση, ρε Βασίλη μου?
1: Πρέπει ότι με κάποιο τρόπο να πολεμηθεί.
0: Προσπαθούν να βρουν άκρη τώρα και αυτοί οι άνθρωποι. Την παλεύουν. Λοιπόν, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε Σικάγο, πάμε στον καλύτερο ανταποκριτή που υπάρχει σήμερα, στον Βασίλη Δαμηρά. Καλή σου μέρα, Βασίλη μας. Τι μου κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Σε ξυπνήσαμε πάλι νωρίς το πρωί. Ναι. Τι ώρα έχουμε εκεί, 4?
4: Είναι 3.30, ναι.
0: Α, 3.30, μάλιστα. Πω, τι που μας την κάνεις. Λοιπόν, πώς είναι το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, μετά την υπογραφή που
4: έπρεπε? Ακόμα περιμένουμε. Είναι καλά οι δημοκρατικοί, ό,τι και να κάνει δεν συμφωνούν. Οι ρηπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι, και διότι δεν εμπιστεύονται ότι οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν, ότι θα τηρήσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι και εγώ νομίζω το έκανε για να περάσουν οι εκλογές και για λίγο να πέσει το πετρέλαιο. Δεν νομίζω να πιστεύει ότι οι Ιρανοί αυτό το καθεστώς θα τηρήσει τη συμφωνία. Βέβαια δεν θα τους πληρώσουμε εμείς που λένε ότι θα δώσει 300 δισεκατομμύρια και αυτά. Αλλά όπως είπε, θα τους ξαναχτυπήσω αν δεν συμφωνήσουν και αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς πιστεύει ότι αυτό το καθεστώς θα τηρήσει αυτή τη συμφωνία με όλα τα που έχουν σκοτώσει περίπου 80.000 από τους δικούς τους κατοίκους στο Ιράν. Αν δεν αλλάξει το καθεστώς, τίποτα δεν θα αλλάξει στο Ιράν. Βέβαια όλος ο κόσμος ήθελε να πέσουν τα πετρέλαια για να ανοίξει το Χορμούζ. Αυτοί λένε ότι μετά από 60 μέρες θα βάλουν τόλους ο Χορμούζ. Αυτό δεν θα το δεχτεί καθόλου η Αμερική και κανένα κράτος. Καλά και να, τα άλλα κράτη να μην το δεχτούν, δεν θα κάνουν τίποτα. Η Ευρώπη, και τώρα που μιλάνε και στο ΝΑΤΟ και μετά τον Ιούλιο που θα γίνει στην Άγκυρα το συνέδριο των ΝΑΤΟ, μιλάνε το ότι κάπως και η Ευρώπη πρέπει να έρθει, και αυτό ήταν και από την αρχή που έγινε το ΝΑΤΟ, να είναι ίση με την Αμερική, το οποίο και αυτό είναι αδυνατόν. Τέλος πάντων, να αυξήσει, να έχουν πάει στο 5% τις δαπάνες. Όπως έχετε δει, η Γαλλία με τη Γερμανία δεν μπορούν να φτιάξουν το καινούριο μαχητικό, είναι αδύνατο. Δεν έχουν και το προϋπολογισμό. Αλλά έδειξε ότι και το ΝΑΤΟ, παρόλα που βγαίνουν και τις Νέες Δημοκρατίες οι σύμβουλοι που λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι μόνο για το ΝΑΤΟ και δεν κάνει άλλες εκστρατείες εκτός του ΝΑΤΟ, να τους υπενθυμίσω, η πρώτη εκστρατεία εκτός του ΝΑΤΟ ήταν όταν πήγε στα Βαλκάνια με τη Βοσνία και με το Κόσοβο. Αυτό ήταν εκτός του ΝΑΤΟ. Που μιλάνε ότι, ναι, τώρα δεν πήγαινε.
0: Τώρα λέγεται τώρα εδώ στα ελληνικά κανάλια. Εγώ θέλω να σου μεταφέρω, εσύ μας μεταφέρεις το κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών και εγώ σου μεταφέρω της Ελλάδος. Αυτό το οποίο λέγεται είναι το εξής, και θέλω σε παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσεις ή να το διαψεύσεις, γιατί μάλλον προς το δεύτερο υποθέτω ότι θα το πας. Άκουσε με όμως τι λένε. Λένε το εξής, ότι επί Ομπάμα η συμφωνία που είχε γίνει τότε με το Ιράν, για να μην χτυπήσει το Ιράν η Αμερική επί Ομπάμα, επαναλαμβάνω, ήταν καλύτερη από τη συμφωνία που έγινε τώρα με τον Τραμπ, και μπήκε σε κόστος δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο αυτό η Αμερική. Έχει βάση αυτό ή όχι?
4: Όχι, δεν έχει βάση, διότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη παίρνουν αυτό που λένε οι δημοκρατικοί. Ό,τι κάνει ο Τραμπ ή ό,τι και να κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν το δέχονται. Ο Ομπάμα αυτά τα λεφτά που έδωσε τα πήραν οι Ιρανοί και κάνανε όλους αυτούς τους πυράβλους και τα ντρόν βέβαια δεν είναι και τόσο ακριβά, για να, και μεγαλώσανε και το πυρηνικό τους.
0: Την προοπτική που είχαν για να κάνουν
4: εργαστήριο. Ναι. Για τα αυτά. Το οποίο αυτό λένε και τώρα. Τώρα εδώ δεν θα δώσει η Αμερική αυτό που λένε ότι θα δώσουν λεφτά. Είπε ο Τραμπ ότι το οποίο αυτό προσπαθούμε να δούμε τι εννοεί, ότι τα Gulf State του κόλπου, τα κράτη θα δώσουν λεφτά με συνεργασία στο Ιράν. Αυτό

0: θα ξαναέχουμε πάλι το ίδιο, πάλι θα επιστρέψει ο Τραμπ ότι θα δει πρόβλημα στη συμφωνία.
1: Κατάλαβα.
0: Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι θα υπάρξει, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το καθεστώς που έχει σκοτώσει τόσους πολλούς μέσα στο Ιράν. Γιατί όταν άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, τι, αν θυμάστε, τι είπε ο Τραμπ? Μην βγείτε έξω, γιατί τώρα θα τους χτυπήσω και μετά θα έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το καθεστώς. Το οποίο βέβαια είναι δύσκολο όταν αυτοί δεν έχουν όπλα και, και άλλες βοήθειες. Άρα πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια. Ή αν του κλείσουν το χορπός, μετά τις εκλογές πρέπει να στείλει, που είχαμε στείλει στρατό, να πιάσει τα νησιά του Χορμούς.
1: Κατάλαβα.
0: Για να μπορούν τα πλοία να πηγαίνουν
1: κατάλαβα,
0: πάνω.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Αλλά το θέμα είναι, όταν τώρα που πήγε στο G7 και είπανε πάλι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τι λέει ο Τραμπ, μόνο που τα λέει πιο από άλλους προέδρους, τι είπε ο Τραμπ, εγώ είμαι το αφεντικό, που όλοι πάλι κάτσανε σε θέση προσοχή, ότι οι Ευρωπαίοι και εδώ και η Ιταλίδα είπα, α, είναι πάντα φίλοι με τον Τραμπ. Όταν είσαι φίλοι, γιατί του κλείνεις τον ένα αέριο χώρο, σε ανατολική χώρα?
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Από
0: και
1: εκεί...
0: λέει, δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω το ένα, δεν κάνω.
1: Από εκεί
0: το...
1: και πέρα, μετέφερε μου σε παρακαλώ τώρα και το κλίμα το οποίο υπάρχει στην ελληνική ομογένεια. Θέλω να μου πεις, νιώθουνε οι ομογενείς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθουνε αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ή είναι αδιάφοροι? Και δεν αναφέρομαι σε σένα, ούτε στο στενό σου πυρήνα, ούτε στον ακαδημαϊκό χώρο που κινείσαι. Γενικώς η ομογένεια πώς νιώθει?
0: Το νιώθουν. Μερικοί θα ψηφίσουν που θέλουν να ψηφίσουν, αλλά και εδώ, όπως βλέπετε, αυτό που έλεγα.
1: Ζούνε τον προεκλογικό πυρετό που ζει η Ελλάδα?
0: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν το προεκλογικό τέτοιο πυρετό. Αλλά ευχαριστώ μάλιστα που ανοίξετε αυτή τη συζήτηση, γιατί αν θυμάσαι πάλι που λέγανε στην Ελλάδα ότι να αφήσουμε τους ομογενείς να ψηφίσουν. Σε αυτό, όπως έχετε δει, και οι ομογενείς ψηφίζουν στο ίδιο στυλ που ψηφίζουν στην
1: Έλληνες. Έλληνες είστε. Δε, το χούι το κουβαλάτε. Δεν γλιτώνετε από αυτό.
0: Ναι. Δεν είναι ότι... Το θέμα στην ομογένεια, αυτοί που παρακολουθούν είναι η πρώτη γενιά. Ναι, έχω και το γιο μου, ξέρει λίγα ελληνικά και θέλει να μάθει περισσότερα και ακολουθεί κάπως την Ελλάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ναι, μα και επειδή ακολουθεί, γιατί εγώ κάνω πολιτική και αυτό. Αν είχε κάποιον άλλον γονιό που δεν ακολουθούσε αυτό, δεν μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, αν αυτός δεν έκανε το ίδιο. Δηλαδή είναι κάπως έτσι, ανάλογα λοιπόν, πόσες γενναίες έχουν περάσει.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Δαμυράς, κυρίες και κύριοι, είναι ο καλός μας συνεργάτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων. Η έδρα του είναι, Βασίλη μου, η έδρα του Βασίλη του Δαμυρά είναι στο Σικάγο. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καθηγητή μας, στον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και ένα θέμα το οποίο πραγματικά τσακίζει. Καλημέρα, κύριε καθηγητά μου.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος λοιπόν έχει μία αποκλειστική είδηση επί του πιεστηρίου. Φρέσκια. Είχαμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θλιβερή για τα ελληνικά δεδομένα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
2: Εχθές δημοσιεύτηκε, δεν προλάβανε οι συνάδελφοί σας να την αναπαράγουν σήμερα, γιατί εχθές το βράδυ μόνο εμείς στο site της ΕΝΙΠΕΚ
1: έχουμε
2: αναρτήσει την απόφαση, δεν κυκλοφορεί ακόμη. Δυστυχώς, κύριε Λοΐζο και αγαπητέ Βασίλια και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές μας, βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει στις συντάξεις κυρίας θα πρέπει να εφαρμοστεί μία από τις σκληρές, πολύ σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που λέει ότι...
1: Το 2016 είναι αυτό, ε!
2: Το 2016 δυστυχώς είναι ντροπή για το ασφαλιστικό σύστημα αυτή η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου του 4387 του 2016, που λέει ότι η χείρα ή ο χείρος έχει δική του σύνταξη, δική της σύνταξη και έχει και σύνταξη χειρίας.
1: Για εθνική μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Τότε, ναι, έχει, λέω, σύνταξη εξειδικευμένη.

0: δίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας, τότε αυτομάτως της κόβεται η μία εθνική σύνταξη από τις δύο που έχει. Σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ, φανταστείτε τώρα. Μιλάμε μόνο
1: θεωρούνται πολλά τώρα τα 400 και τα κόβουν έτσι.
0: Τα κόβουν, ο νόμος το λέει αυτό, αλλά κύριε Λοΐζο, ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν τόλμησε λόγω της κατακραυγής που θα υφίστατο και λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους, ενώ την ψήφισε το 2016 να κοπεί μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων, δεν, η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν την εφήρμοσε, δεν την τόλμησε και έστειλε το λογαριασμό στην επόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για 6-7 χρόνια και αυτή δεν τόλμησε να την εφαρμόσει λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους και τελικά προσέφυγαν στα δικαστήρια. Η κυρία Κεμαραμέως υπεραμείνθηκε του νόμου Τσίπρα να εφαρμοστεί και για τις χείρες η περικοπή και τελικά δυστυχώς, κύριε Λοΐζο, το δικαστήριο Μέμφουμε, τους ανώτατους δικαστές, το 2016, το 2026 ήρθαν οι δικαστές και είπανε την ρύθμιση του 2016 που δεν τόλμησαν ούτε αυτός που την ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα, ούτε αυτοί που κυβερνούν τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 2026 δικαστές που έχουν μεγαλύτερες συντάξεις.
1: Η ευθύνη είναι... που έχει τώρα η κυβέρνηση σήμερα είναι γιατί δεν κατήργησε αυτό εδώ, αυτό μας λέτε τώρα.
0: Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τώρα, έχει μια καυτή πατάτα μεγατόνων που λέει ότι, λέει η απόφαση, είναι σήμερα 250.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, αυτό που λέμε χείρες χείρι, που πέραν από τη δική της σύνταξη, δική τους, παίρνουν και χειρίας. Αυτονών οι συντάξεις αμέσως πρέπει να περικοπούν κατά το βαθμό της κατάργησης
1: της εθνικής σύνταξης. Σωστό είναι, αλλά είναι άδικο όμως να τους βάζουμε στην ίδια μοίρα. Γιατί ο ένας που έφερε αυτό το νόμο και κατηγορούμε τώρα τον άλλο γιατί δεν το καταργεί. Θα σου πει η κυβέρνηση, ήδη έχουμε καταργήσει και καταργούμε σταδιακά με βάση τις δυνάμεις μας.
0: Η ντροπή είναι σε αυτόν και το όνειδος που την ψήφισε. Η ντροπή και το όνειδος.
1: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό. Εσάς σας έχει πλησιάσει ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Δεν ασχολούμαι.
1: Μα δεν μου λέτε τώρα, όταν θα του το βγάλετε, τώρα που του το βγάλατε αυτό στον αέρα, τι θα πει στον κόσμο τώρα αυτός ο άνθρωπος? Και είναι δεύτερο κόμμα, περνά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι ντροπή 250.000 χείρες και χείρι, αλλά και όλοι οι μελλοντικοί, λόγω του νόμου του, θα έχουν μείωση 10, 20, 30% επιπλέον στη σύνταξή τους. Δηλαδή είναι ντροπή για μια κυβέρνηση αριστεράς τότε που ψήφισε αυτή την απαράδεκτη διάταξη, που είναι διάταξη ευθανασίας, διότι φανταστείτε μια αγρότησα που έχει τη σύνταξη τη δική της 300 ευρώ και τόσο και έχει και σύνταξη χειρίας άλλα 300 ευρώ, να τις πάρουν ένα διακοσάρικο. Αυτό λέει η απόφαση. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα.
1: Κύριε καθηγητά μου, να πάμε 11 χρόνια πριν. Έτσι, χρειάζεται, δεν την έχω κάνει ποτέ τη συζήτηση μαζί σας, αλλά ξέρω ότι ήσασταν πολύ ψηλά.
0: Πριν ήταν 16.
1: Ναι, ακριβώς, το
0: 15.
1: Ήσασταν και αντιπρόεδρος στη Βουλή.
0: Το 15 εγώ ήμουν και πρόεδρευα.
1: Ναι, αυτό σας λέω, 11 χρόνια πριν, 26, μείον 11, 15.
0: Προέδρευα στο τρίτο μνημόνιο, δεν το ψήφισα.
1: Ναι, μπράβο, δεν το ψηφίσατε τότε. Τι λέγανε, με τι καρδιά πήγαιναν τότε και έπαιρναν αυτά τα μέτρα? Εάν εφαρμόζαμε το mail Χαρδούβελη, θα είχαμε γλιτώσει από το τρίτο μνημόνιο?
0: Ποιο mail Χαρδούβελη? Εδώ οι άνθρωποι κατήργησαν το ΕΚΑΣ Κλάρδη. Εδώ κατήργησαν το κλάδι. Εδώ βάλανε τις αναπηρικές συντάξεις σε 4 κλίμακες η κυβέρνηση Τσίπρα, που ανάλογα με το αναπηρικό ποσοστό κόβεται η εθνική σύνταξη του αναπήρου συνανθρώπου μας. Εδώ βάλανε, φορτώσανε μέχρι 12 χρόνια όρια ηλικίας.
1: Με τι μούτρα βγαίνει αυτός ο άνθρωπος τώρα και ζητάει την ψήφο του λαού?
0: Δεν ξέρω, εσείς είσαστε της επικοινωνίας και δημοσιοποιήσεις, εσείς ασχολιάζετε. Εγώ δεν έχω μπλέκο με την πολιτική.
1: Μα μισό λεπτό, στυλιτεύομαι υποδεέστερα πράγματα και εδώ μιλάμε τώρα για τόσο σοβαρά, τα οποία σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να είναι άσπυλος, αμόλυτος, σαν να έρχεται από παρθενογέννηση.
0: Περιμένω να δω αν θα ζητήσει συγγνώμη για το όνειδος του παγκόσμιου αστυνομικού συστήματος που είναι ο νόμος Καντούλα. Δεν το έχει κάνει ακόμη. Και τον ακολουθούν νέοι. Οι οποίοι νέοι που τον ακολουθούν, όχι αυτοί που θα γίνουν βουλευτές, αυτοί θα πάρουν μεγάλες συντάξεις, αλλά οι νέοι που ενδέχεται να τον ψηφίσουν. Με τον νόμο του που λέει ότι η σύνταξη των νέων θα βγαίνει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, κανένας νέος δεν θα πάρει πάνω από 600-650 ευρώ σύνταξη με τη ρήτρα
1: Τσίπρα.
0: Θα τον ακολουθούν και τον ακολουθούν και τον ψηφίζουν.
1: Ναι, αλλά τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζουν προφανώς, γιατί τότε ήταν 7-8 χρονών. Αλλά και μεγάλες ηλικίες πάλι δεν γνωρίζουν. Είναι τρομερό αυτό που
0: γίνεται. Γιατί όμως τα μίντια, όλα παίζει, όλους συμπεριλαμβάνω, μεταθέτουν τη συζήτηση στο πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, τέταρτος και όχι στις ολέθριες διατάξεις.
1: Στην ουσία δηλαδή.
0: Τις κατεδαφιστικές του κοινωνικού κράτους, στις οποίες κυρίως η κυβέρνηση του τρίτου μνημονιού συνέβαλε. Αυτή κατεδάφισε περισσότερο το κοινωνικό κράτος.
1: Πόσο μεγαλύτερο ήταν το μνημόνιο του Τσίπρα από τα άλλα δύο μνημόνια?
0: Δεν είναι αυτά που λένε οι νοησίες και οι αντίπαλοι του για τα δισεκατομμύρια και λοιπά όλα αυτά. Είναι μια δανειακή σύμβαση, την κοστολογήσανε. Βεβαίως ο Σόιμπλε τον έψησε στο ταψί και βεβαίως κάνανε μια συμφωνία 80-85 δις. Αλλά το κακό που έχουν κάνει στην κοινωνία όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, αλλά αυτοί οι οποίοι έδωσαν ως ενέχειρο τη δημόσια περιουσία.
1: Αυτό το είχαν ζητήσει και από τους προηγούμενους, αλλά δεν δέχθηκε κανείς.
0: Και
1: ο Τσίπρας το έδωσε απλόχερα.
0: Ότι ακόμη και ο Σαμαράς αρνήθηκε το υπερταμείο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα υποθήκευσε υπέρ των μισθών τα δημόσια αγαθά. Αυτή είναι η ντροπή της αριστεράς και το όνειδος της αριστεράς. Δηλαδή και στην Ευρώπη. Όταν βλέπεις ότι κάνει μαζικές ιδιωτικοποίησεις μια αριστερά, όταν καταργεί το συμβολικότερο θεσμό του κοινωνικού κράτους που είναι το ΕΚΑΣ, όταν φορτώνει στις γυναίκες μέχρι και 12 χρόνια όρια ηλικίας, όταν βάζει στο χρηματιστήριο ενέργειας του Άμστερνταμ τη ΔΕΗ, το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό, Τι να εμπιστοσύνη να του δώσεις.
1: Όταν όμως βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, το κόμμα του, που καταρχήν το λέει η Ελλάς. Γιατί είναι η Ελλάς? Το κόμμα Ελλάς, το Ελλάς. Γιατί η Ελλάς, ελληνική αστυνομία είναι η Ελλάς και η πατρίδα μας είναι η Ελλάς, η Ελλάδα.
0: Εδώ είναι θέμα...
1: Άλλη παραχάραξη της...
0: Δημοσκόπος και δεν τους έρχομαι σε εγώ... Αυτό το οποίο, μια και με καλείς και με τιμάς και είπα, αυτό το οποίο για τον οποίο δεν τον κατηγορώ, τον κρίνω, είναι για το ότι ως αριστερά έκανε περισσότερες ακυρώσεις του κοινωνικού κράτους. Έκανε μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία από ό,τι κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες κλπ. Γι' αυτό τον μέμφωμε. Το ότι θα παίξει κάποιο ρόλο διότι κάποιοι τον ευνοούν και οι φίλοι του στην Ευρώπη ενδεχομένως και κάποιοι φίλοι του...
1: Τι όφελος έχουν αυτοί που τον ευνοούν?
0: Δεν ξέρω ότι όταν επανέρχεται ένας πρωθυπουργός, έλεγε ένας μεγάλος ιστορικός, όταν επανέρχεται ένας πρωθυπουργός και επαναδραστηριοποιείται, δεν είναι προσωπική του μόνο υπόθεση. Είναι ενθάρρυνση, είναι ενδεχομένως και συμφέροντα, είναι στήριξη και ούτω καθεξής.
1: Τι είδους συμφέροντα μπορεί να υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις?
0: Ό,τι συμφέροντα έχουν αυτοί που κρατάνε το Μητσοτάκη ή αυτοί οι οποίοι είχαν φέρει τον Σαμαρά ή αυτοί που είχαν τον Παντέρα. Η πολιτική είναι συμφέροντα. Και όταν έχεις...
1: Ναι, αλλά το Μητσοτάκη τον κρατάνε τώρα ή τον πολεμάνε τα συμφέροντα?
0: Υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τόσα σκάνδαλα. Υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους με τέτοια σκάνδαλα. Υπάρχει μέρα χωρίς σκάνδαλο. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα. Υπάρχει κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα κάθε μέρα.
1: Εννοείται δηλαδή σήμερα έχουμε κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, κύριε καθηγητά? Για πείτε μου μερικά έτσι να φρεσκάρω και εγώ τη μνήμη μου.
0: Μα τι να λέμε, το ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο τωρινό, είναι σκάνδαλο από το 89 ξεκίνησε, το 90 πότε ξεκίνησε.
0: Η πολεοδομία, να παρετούνται τέσσερι γενιές.
1: Πολεοδομίες δεν έγιναν σήμερα διεφθαρμένες, εγώ θυμάμαι από γενέα. Μισό λεπτό, μια στιγμή όταν μιλάμε μαζί όμως θα πρέπει να λέμε κάτι. Έτσι, να έχει...
0: τα χρονικά σημεία, τα χρονικά σημεία αυτό το
1: ξαφνικά δικό, σήμερα έγιναν διεφθαρμένες υπόλοιπες. Εγώ θυμάμαι παλιά για να κάνουμε σπίτι έπρεπε να πληρώσουμε μίζα για να πάρουμε ρεύμα. Τώρα δεν γίνεται, δεν ισχύει.
0: Τα χρονικά σημεία και της πολεοδομίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Predator δεν έχει να κάνει.
1: Και το Predator δηλαδή μισό λεπτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση γιατί έχουμε μυστικές υπηρεσίες. Να τις διαλύσουμε, να μην έχουμε μυστικές υπηρεσίες.
0: Αυτά τα επιχειρήματα δεν θέλω διότι...
1: Δεν μ' αρέσουν όμως αυτά τώρα, αυτά τα γενικευμένα που λένε τώρα έτσι από τον καθηγητή μου. Περιμένω να ακούω πιο πάνω το δίκτυο επίπεδο.
0: Θεωρώ ότι επαλαμβάνω δεν υπάρχει μετά τη μεταπολίτευση αλλά και γενικούς κυβέρνηση που επιθυμία της να έχουν σκάσει τόσα σκάνδαλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αποκαλύπτονται πολλά σκάνδαλα και λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι επειδή είμαστε κυβέρνηση γι' αυτό το αποκαλύπτουμε. Αυτό που τα πνίγαν οι προηγούμενοι εμείς σου λέει τα βγάζουμε στη φόρα.
0: Εγώ άλλο ήθελα παρά το ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα πει ότι επιθυμίας αυτής της κυβέρνησης ξέσπασαν τα περισσότερα σκάνδαλα.
1: Αποκαλύφθηκαν αφορούν... τα περισσότερα σκάνδαλα, είναι σωστό όρο.
0: Φέρεται να αφορούν και προηγούμενες περιόδους, παρόλα τα επιβιώνει. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα δεν ήταν και τα σκάνδαλα τώρα των μεγατόνων, έτσι, με τα εξοπλιστικά που πήγε φυλακή ο Τσοχατζόπουλος ή ο Παπαντονίου ή ο Μαντέλης ή θυμόμαστε. Πω, τι γινόταν τότε, ή ο Κοσκοτάς ή. Άμα πάμε πίσω, Θεέ μου, Παναγιά μου, παθαίνω ήλικο. Λοιπόν,
0: λέτε,
1: κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Είναι πασοκογενής ο Μητρόπουλος, κατάλαβες ότι γίνεται. Εντάξει, να λέει αυτά ο καθένας που λέει.
2: Τώρα σκάσανε.
1: Ναι, σκάσανε. Κοίταξε, αυτή είναι η αλήθεια, Βασίλη. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η καραμέλα ότι τα σκάνδαλα. Σε αυτή την κυβέρνηση αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα. Αυτό που δεν γινόταν παλιά με άλλες κυβερνήσεις που τα πνίγαν. Που τα σκέπαζαν, που τα βάζαν κάτω από το χαλί. Ο Μητσοτάκης τώρα με το παραμικρό, αυτό το οποίο έκανε, πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού τον πήγε, στην ΑΑΔΕ. Πήγαινε τώρα να κάνει σκάνδαλο, τώρα που είναι στην ΑΑΔΕ. Τελείωσε. Και πρόσεξε να δεις, και έχουμε μια αντιπολίτευση που και αυτό το αρνήθηκε. Δεν ψήφισε το ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πήγαινε στην ΑΑΔΕ. Βλέπετε ο Μητσοτάκης να κρύβει τίποτα. Όλα στο φως. Και μπράβο του. Μπορεί να κάνει άλλα στραβά αυτό που έκανε με την Γουόκα Τζέντα. Απαράδεκτο για μένα. Και αυτό το έχει στοιχήσει πολύ. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά για το κομμάτι της διαχείρισης είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Είναι λυπηρό και δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα. Να, αυτά κάνει ο Ανδρουλάκης, αυτά κάνουν όλοι. Και γι' αυτό τους βλέπεις. Μπορεί να έχει φθαρεί και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι 30 και ο δεύτερος είναι στα μισά της. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό παιδεία. Κακό πράγμα η αμορφωσιά. Και χρειάζεται ακριβώς. Παιδεία.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία.
1: Και σας χρωστάμε
2: πρωτοπόρους το αύριο.
1: Μουσική, πάμε λοιπόν.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
8: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
11: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
12: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
14: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
16: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
17: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
20: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
21: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
22: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-01400.
0: Ακού Κόσμος 938.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγές καταγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Να γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
24: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
24: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
25: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
26: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
27: Χειροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
26: Marketing. Αξίζει να πας.
28: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
29: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
30: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ακού Κόσμος 938.
31: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και
4: υποθέσεις. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης τόνος ελάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
10: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
9: καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
13: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας πιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
5: Ξέρεις ότι στα Λίνδου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
9: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
9: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
8: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
11: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
10: Ροδίον τι?
11: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
10: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
11: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
10: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
12: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
13: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: of silence.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
2: Κόσμος 938.
3: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας, είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
10: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99.

0: εργαλείο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
10: Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
10: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως τις 30 Αυγούστου στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος για την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Nerf & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε ένα σημείο συνάντησης του ελληνισμού της διασποράς μέσα από μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.
1: Yes. It is not that funny. Let's go.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων
9: Υπερταμείων. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
11: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
12: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος Ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως και τις 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος, μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το NIRNFAR Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
8: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
13: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως τις 30 Αυγούστου στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος για την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Nerf & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε ένα σημείο συνάντησης του ελληνισμού της διασποράς μέσα από μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
1: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
14: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
16: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
17: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
16: Βότκα Σμιρνόφ Ρεντ 1 λίτρο, μόνο 14,90.
17: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml, μόνο 5,70.
16: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
17: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
17: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
20: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
19: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
20: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
19: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
14: Ακού Κόσμος 938.
21: Κόσμος ειδήσεις.
22: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως και τις 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος, μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Near & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
2: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
2: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Μεταξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως τις 30 Αυγούστου στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος για την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Nerf & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε ένα σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς μέσα από μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρώ Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
13: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως και τις 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των νυχθιαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος, μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Near and Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: ξανά. Να
1: εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου του 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως τις 30 Αυγούστου στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος για την σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Nerf & Far Castellorizo International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε ένα σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς μέσα από μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 12ο του Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Απριλίου 2027. Η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές αθλητικό γεγονός για τη Ρόδο και τη Μεσόγειο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόγραμμα πειραματικής αλίας θα υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο Νότιο Αιγαίο έως και τις 30 Αυγούστου, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την παρακολούθηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των αναγκών του συστήματος υγείας. Σε λειτουργία τέθηκε το σύστημα πολιτικής προστασίας Smart Forest Ρόδος, μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων στο νησί. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το NIRNFAR Καστελόριζο International Festival 2026, μετατρέποντας το ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης του ελληνισμού της Διασποράς.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.